Plus 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη. Δεν πας καλά.

0: Λα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Όμως θα επιμείνω, θέλω μόνο αυτό. Πρώτα να σου πω, κι άμα θες μετά, κλείνω και σ' αφήνω. Δεν θυμάμαι από πότε εγώ να βγω, μου χτυπάνε και ποτέ δεν απαντώ. Ξέρω πως εσύ έχεις κλειδιά, δεν θα μου χτυπούσες. Δεν θυμάμαι από πότε εγώ να βγω, πόσες μέρες πάνε που γονάς εδώ. Είχες πειθαρχώσουν για να γεια.

από πότε έχω να δω. Πόσες μέρες πάνε που έχω να σε δω. Είχες πει θα αρχώσουν για ένα γεια, μα δεν το εννοούσες. Δεν θυμάμαι από πότε.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ίδιες δουλειές, νέο σπίτι, νέο Benz. Τρία χρόνια σε ρίχα, πονοκέφαλα από το στρες. Για τα φράγκα έκανα βρώμικες επιλογές. Τα παιδιά μου να μην δουλέψουν σε συνθήκες ακατάλληλες.

0: Flash 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1-3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Παίξα με τους Άραβες όπως ο Άλεξ Βίσα. Το κοινή σημαία με τον Νάιτο. Οι πατσί δεν με πιάνουνε με τα χαρτά εδώ. Σαν τους τράπερς όταν σκάτες κάνε 100. Με παίρνει ο Σώσα στο κινητό. Ρα!

0: Flash 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Δευτέρα έως Παρασκευή
8: 8 με 9 το πρωί
7: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

που να είσαι, ποια χέρια σε κοιμίζουνε, ποια τραγούδια σε κοιμίζουνε.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, είσαστε συντονισμένοι στο Flash 99 και 4 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέμβαση. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Νάκος και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9.

Θα σχολιάσουμε και θα αναφερθούμε σε θέματα της επικαιρότητας, αλλά θα έχουμε και τους καλεσμένους να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε. Σήμερα ιδιαίτερη χαρά θα έχουμε, γιατί θα έχουμε στο δεύτερο ημίωρο προσκεκλημένο τον πρόεδρο της Νίκης, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό.

Πάμε γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό που όπως φαίνεται αλλάζει άρδιντο σκηνικό του καιρού, σε πτώση η θερμοκρασία και θα συνεχιστεί και αύριο αυτή η εικόνα που έχουμε από σήμερα όσοι ξύπνησαν το πρωί, τουλάχιστον εδώ Θεσσαλονίκη ή στις πόλεις της Βόρειο Ελλάδας. Είχαμε δροσούλα. Είχαμε δροσούλα λοιπόν, θα αλλάξει το σκηνικό με βροχές, καταιγίδες σε κάποια μέρη. Και πάμε να δούμε στη Θεσσαλονίκη τι καιρό θα κάνει. Η μέγιστη βλέπουμε θα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός, από αύριο θα έχουμε τις βροχές.

αρκετά σημαντικές βροχές και πτώσεις θερμοκρασίες. Εδώ ο Χρήστος του αρέσει ο καιρός αυτός ο φθινοπορεινός. Κουνάει καταφατικά το κεφάλι. Λοιπόν, έτσι είναι. Χρειάζεται και ένα τέτοιο διάλειμμα στο καλοκαίρι που, για να πούμε την αλήθεια, δεν αισθανθήκαμε και κάποιον ιδιαίτερο καύσωνα μέχρι στιγμής. Λοιπόν, να πάμε να ρίξουμε τώρα μία ματιά στις ειδήσεις, σε διάφορες ειδήσεις οι οποίες είναι αρκετά ενδιαφέρουσες. Ξεκινάμε να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πάμε να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε κάποιες από αυτές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα των συντακτών. Έχει μία φωτογραφία του κυρίου Μάριου Σαλμά και μας λέει ότι ο Μάριος Σαλμάς βγάζει από το αρχείο του εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το μαξί μου. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Την παρέτηση ή την αποπομπή του ζήτησαν και κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιτεκτική ανάγκη να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης που κουκουλώθηκε. Αποκλειστική δήλωση του Μάριου Σαλμά στην εφημερίδα των συντακτών. Εισαγγελές για μπάζωμα τεμπών, Τριαντόπουλος και Αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο. Ένα αναμονή της ολοκλήρωσης ανάκρισης για τον Κώστα του Αχιλλέως Καραμαλή. Υπάρχει μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή Μέρι Λίντα χθες, πασίγνωστη τραγουδίστρια, έναν αναπαυμένη ψυχή της, θα μείνουν τα τραγούδια της να μας συντροφεύουν.

Απογευματινή, μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Ο παθολόγος Τούλης αναλύει τους κινδύνους από την υπερκατανάλωση του υγρού πυρ των energy drinks. Αποσύνθεση, ταυρόντιξε και ο Φάμελος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρωτοφανής κίνηση από τον πρώην αρχηγό που ανεξαρτοποιήθηκε και κράτησε την έδρα. Άλλη μια πρόκληση, αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζει η Τουρκία. Η Άγκυρα εξόδωσε Ναύτεξ για την πραγματοποίηση θαλασσίων ερευνών από το πλοίο Oruç Reis. Βγαίνει πάλι λοιπόν το Oruç Reis. State Department, ηχηρό όχι στην Τουρκία για τα F-35. Εδώ βέβαια το θέμα είναι ότι το όχι ισχύει μέχρι να ξεφορτωθεί εντός εισαγωγικών η Τουρκία τους S-300. Εάν βρει κάπου να τους πουλήσει όπως είναι το σχέδιό της, φαίνεται ότι θα ανοίξει ο δρόμος για τα F-35. Έχει πάνω δεξιά μία φωτογραφία του κυρίου Χατζηδάκη και λέει πυροσβεστήρας ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη φωτιά στα καύσιμα. Προαναγγελία επιδοτήσεων από Χατζηδάκη. Να σχολιάσουμε για άλλη μια φορά. Με πυροσβεστήρες και επιδόματα και επιδοτήσεις δεν γίνεται να κάνεις πολιτική κατά της ακρίβειας. Ας κοιτάξουν να μειώσουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που είναι στο ταβάνι, στο μεγαλύτερο που μπορούν να βάλουν, ώστε οι καταναλωτές να ανασάνουν, και ας αφήσουν τα επιδόματα και τους πυροσβεστήρες. Τα 200 εκατομμύρια ευρώ, για να καταλάβετε τι δίνει, το κράτος από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βγάζει το χρόνο περί τα 7 και κάτι δισεκατομμύρια ευρώ, και θα επιστρέψει τα 200 εκατομμύρια πίσω και εμείς θα πρέπει να πανηγυρίζουμε.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο ριζοσπάστη που μου έκανε εντύπωση το πρωτοσέλιδό της. Κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες. Πάλι ενάντια στην αντιδραστική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης κυβέρνησης κεφαλαίου. Ενάντια στις πραγματικές αιτίες της προσφυγιάς και μετανάστευσης. Η λεγόμενη μείωση των αυξήσεων για την οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση κρύβει πίσω της περισσότερα ναυάγια και θανάτους, ένταση της καταστολής. Έχει και άλλα ενδιαφέροντα μάλλον πράγματα εδώ στο πρωτοσέλιδο ριζοσπάστης. Πιο γρήγορη υλοποίηση της βάρβαρης ευρωπαϊκής κανονικότητας για μετανάστες. Φτηνά εργατικά χέρια θέλει η σοσιαλδημοκρατία. Να καταργηθεί το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση, το σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, να δοθεί άσυλο σε όλους τους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, την υπεριαλιστική βία και τις διώξεις. Προστασία των προσφύγων με ευθύνη του κράτους και χωρίς εμπλοκή των ΜΚΟ. Τώρα τι να προσχολιάσει κάποιος από το πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη. Να έρχονται όλοι λοιπόν, όλοι εδώ που όλοι είναι υποτίθεται σε εμπόλεμες ζώνες από δεκάδες μέρη ανά την Ιφίλιο, να έρθουν λοιπόν όλοι εδώ να τους δεχτούμε όλους, να τους προστατεύσουμε όλους. Και μάλιστα προτείνει και στάση εργασίας και κινητοποίησης στο Υπουργείο Μετανάστευσης από τους εργαζόμενους στις δομές ενάντια στις απολύσεις και τις περικοπές. Πραγματικά δεν ξέρω, ζουν σε κάποιον διαφορετικό κόσμο και βέβαια όχι μόνο αυτοί οι οποίοι έτσι ανέξοδα μιλούν για το να τους δεχτούμε όλους. Ας θέσουμε ένα ερώτημα και κάποιος από αυτούς θα σας απαντήσει κάποια φορά. Πόσους λοιπόν ακριβώς μπορεί να δεχτεί η Ελλάδα και στους πόσους σταματάμε, στο 1 εκατομμύριο, στα 2, στα 10, στα 100, στα 200, δεν υπάρχει κάποια κόκκινη γραμμή, υπάρχει κάποιο άνω όριο πέραν του οποίου δεν θα αντέξουμε σαν κοινωνία? Ποτέ δεν έχουν απαντήσει σε αυτό το ερώτημα κανείς από αυτούς. Ποτέ και ούτε πρόκειται να απαντήσει. Γιατί αν πας να το δεις με τη λογική, έτσι, θα πεις ότι μέχρι εκεί αντέχω ή αυτή τη στιγμή δεν αντέχω σαν Ελλάδα να βοηθήσω, ή και στην τελική αν αντέχω να βοηθήσω γιατί δεν πηγαίνω να βοηθήσω εκεί στις χώρες που είναι αυτοί οι άνθρωποι, που δεν είναι όλοι πρόσφυγες πολέμου, έτσι μην κοροϊδευόμαστε. Οι business είναι πολύ χοντρές από τις ΜΚΟ, τα λεφτά που παίρνουν για να εκμεταλλεύονται τον κόσμο αλλά και για να εξυπηρετήσουν το σχέδιο που έχουν κάνει για την μουσουλμανοποίηση της Ευρώπης. Περνάμε στην Δημοκρατία. Ανοίξτε πάλι τον φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Εκτέλεση τον Άδωνη ως Αλμάς. Αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του ο λαλίστατος Γεωργιάδης. Στον αέρα η αρχιοθέτηση για τα αδιευκρίνηστά του. Μπορεί να παραμείνει άλλο στην κυβέρνηση, διερωτάται η Δημοκρατία, έχοντας μια φωτογραφία του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Θα διαβάσουμε και το άρθρο της Δημοκρατίας, έχει πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο το θέμα. Σε άλλη είδηση της Δημοκρατίας, μετά στις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας, βόμβα από τον Γιώργο Βλάχο στη Βουλή, ζητεί εξηγήσεις από Μητσοτάκη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Αίτηση για κατάθεση όλων των εγγράφων από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Σε άλλες ειδήσεις, βγήκαν μαχαίρια. Ξαφνική επίθεση από το πρώτο θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Νέο πραξικόπημα, περίεργη παράταση ενός έτους στις διοικήσεις των δικαστηρίων. Και μπάζω ματεμπών, στο σκαμνί Τριαντόπουλος και Αγοραστός, η πρόταση του εισαγγελέα.

Έχει μια φωτογραφία με το Oruç Reis η Δημοκρατία και λέει προκλήσεων συνέχεια. Ξαναβγαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο το Oruç Reis. Σεισμικές έρευνες στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να δούμε πώς θα αντιδράσουμε και αν μια φορά.

Πάμε στην εστία. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Απαγορεύονται εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Ασύλληπτο. Ο Υπουργός επεκτείνει μετροπολογία την θητεία και διορίζει διοικήσεις χωρίς νομιμοποίηση. Ιονός για μετάθεση εκλογών του χρόνου και απόπειρα χειραγωγήσεως μεγάλων ποινικών υποθέσεων ή ρύθμισης αναστάτωσης στον δικαστικό κόσμο.

είναι που δεν εμπλέκονται στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη στην Ελλάδα, υποτίθεται, κάποιοι που θέλουν να ισχυρίζονται αυτά. Διαβάζουμε λίγο από την Εστία το πρώτο σελίδο της. Πολλά ερωτήματα αλλά και αναστάτωση στον δικαστικό κόσμο έχει προκαλέσει η τροπολογία την οποία κατέθεσε ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, με την οποία καταργεί το αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων και των εισαγγελιών. Η διάταξη, η οποία χαρακτηρίζεται ως μεταβατική, παρατείνει επί ένα έτος μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2027 την θητεία των σημερινών διοικήσεων. Οπότε μέχρι τότε απαγορεύεται να γίνουν εκλογές για την διαδοχή τους. Οι λόγοι για τους οποίους ελήφθη η απόφαση αυτή παραμένουν επισήμως αδιευκρίνιστοι. Οι υποψίες όμως που εγείρονται είναι πολλές. Δημιουργούνται υπόνοιες ότι περιέχονται απόπειρα χειραγωγής ως μεγάλων ποινικών δικών που πρόκειται να γίνουν κατά το προσεχές διάστημα, ενώ γύρονται ερωτήματα και όσον αφορά στο χρόνο ή την αβεβαιότητα των εκλογών. Είναι άραγε αυτό σημείο που υποδεικνύει σκέψεις μεταθέσεως των εκλογών ή προβλέπεται από την κυβέρνηση παρατετημένη περίοδος ακυβερνησίας με αλλεπάλληλες εκλογές, ελλείψη αυτοδυναμίας. Είναι το ερώτημα που θέτει η Εστία στο πρώτο σελίδο της.

Γενικά και οι νόμοι και το Σύνταγμα και τα πάντα έχουν γίνει ένα κουρελόχαρτο σε περισσότερες περιπτώσεις από την συγκεκριμένη κυβέρνηση, και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτός ο κατήφορος.

Πάμε να δούμε μερικές λεπτομέρειες από το άρθρο της Δημοκρατίας σχετικά με τον Σαλμά, ο οποίος εκτέλεσε εντός αγωγικών τον Άδωνη, όπως γράφει στον τίτλο το άρθρο. Άνοιξε πάλι τον φάκελο Νοβάρτης, αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Ο κύριος Μάριος Σαλμάς λοιπόν από το Βήμα της Ολομέλειας άνοιξε ξανά την υπόθεση της Νοβάρτης, καταγγέλλοντας με αποδείξεις και ονόματα τον Άδωνη Γεωργιάδη για εκτεταμένη διαπλοκή ακόμα και υποθετική δωροδοκία. Όλα συνέβησαν στην Ολομέλεια εξ αφορμής του εισαγγελικού αιτήματος για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή, του κ. Σαλμά δηλαδή, ύστερα από μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση για τηλεοπτικές του δηλώσεις. Ο κύριος Σαλμάς λοιπόν προχώρησε σε βαριές καταγγελίες εις βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη, καταγγέλλοντας ότι αφενός ζητούσε από επιχειρήσεις που επηρεάζονται από υπουργικές αποφάσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία τον προέβαλαν, και αφετέρου πως ήταν σε επαφή με τον Νίκο Μανιαδάκη, τον προστατευόμενο μάρτυρα στο σκάνδαλο Νοβάρτης, ώστε αυτός να μην συνεργαστεί με την εισαγγελία κατά της διαφθοράς, την κυρία Ελένη Τουλουπάκη.

Είπε λοιπόν ο κύριος Σαλμάς, ο Άδωνης Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγάλει ο ίδιος, για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και ορισμός της διαπλοκής. Ζητούσε από τον Φρουζή να δίνει χρήματα στα μέσα μαζικής.

Αστικής ενημέρωσης. Αυτά δείχνουν αντάλλαγμα. Ακόμη ο Γεωργιάδης συνομιλούσε με τον Μανιαδάκη, ήταν τότε προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτης και του υποδεικνύει πώς θα καταθέσει, λέγοντας πώς θα του το ξεπληρώσει. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου, υποστήριξε ο Μάριος Αλμάς. Μάλιστα, ο κύριος Αλμάς κατέθεσε στην Βουλή, στο Σώμα της Βουλής, γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που όπως ανέφερε αποδεικνύει τους παραπάνω ισχυρισμούς. Και μάλιστα σε ένα από τα email που κατέθεσε στα πρακτικά, ο Υπουργός Υγείας παραδέχεται επί της ουσίας πως υπήρξε μεσολάβηση στον πάλε ποτέ επικεφαλής του φαρμακευτικού κολοσσού, τον Κώστα Φρουζή, ώστε να δοθεί διαφήμιση Νοβάρτης σε συγκεκριμένη δημοσιογράφο. Σε δεύτερο SMS, ο Υπουργός Υγείας αναφέρει για τον πρώην προστατευόμενο μάρτυρα της υπόθεσης πως «στην δίκη ήμουνα με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω».

Φαίνεται λοιπόν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να επιληφθεί η δικαιοσύνη και πρέπει να ανοίξει ξανά υπόθεση. Εδώ βέβαια ο Άδωνης Γεωργιάδης στην απάντησή του στον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Σαλμά, απάντησε ουσιαστικά χωρίς να απαντά, λέγοντας ενάρτησή του πως με τον κύριο Σαλμά δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων.

Σύσσωμο λοιπόν η αντιπολίτευση ζητά την παρέμβαση της ελληνικής δικαιοσύνης για την συγκεκριμένη υπόθεση που φαίνεται να ξανανοίγει και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση και αν θα υπάρχει απόπειρα συγκάλυψης.

Αφήνουμε αυτό το θέμα και πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία τα ζητήματα της ακρίβειας και να πούμε δύο-τρεις συμπεράσματα τα οποία βγήκε από μία κοινωνική έρευνα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1 σε συνεργασία με την Προράτα. Στην έρευνα λοιπόν αυτή η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας με το 69% των ερωτώμενων να το δηλώνει ως πρώτο, ενώ το 64% δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα. Επίσης, το 88% αξιολογεί ως υψηλό το ενεργειακό κόστος, το 69% θεωρεί δυσβάστακτο το ενίκιο ή τη δόση του στεγαστικού δανείου και το 66%, πολύ σημαντικό αυτό, αναφέρει ότι η οικονομική αβεβαιότητα επηρεάζει αρνητικά την ψυχική του υγεία.

Κάποια άλλα αποτελέσματα που συνάδουν με τα προηγούμενα είναι ότι οι οικονομικοί περιορισμοί επηρεάζουν άμεσα και τη δυνατότητα της αναψυχής και των διακοπών. Έτσι λοιπόν το 63% των ερωτηθέντων δεν έχει προγραμματίσει διακοπές, ενώ το 62% δηλώνει ότι δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα για την ψυχαγωγία που επιθυμεί. Όταν λοιπόν το 63% δηλώνει ότι δεν έχει προγραμματίσει διακοπές για το καλοκαίρι, προφανώς το έχει κάνει γιατί αδυνατεί.

Έτσι λοιπόν, η αποχή από τις διακοπές συνδέεται με οικονομικούς παράγοντες. Η οικονομική αδυναμία αναφέρεται ως λόγος από το 60%, ενώ το 48% αποδίδει την απόφαση του στις αυξημένες τιμές μεταφορών, καταλυμάτων και εστίασης, στην απόφαση του να μην κάνει διακοπές. Ενδεικτικό της απόστασης ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την καθημερινή εμπειρία είναι ότι το 74% δηλώνει ότι η καθημερινότητά του συνοδεύεται από αίσθημα μιζέριας, παρότι η Ελλάδα προβάλλεται από την κυβέρνηση ως χώρα με υψηλή ποιότητα ζωής. Και θυμάμαι εδώ τον Άδωνη Γεωργιάδη πριν από κάποιες εβδομάδες που είχε βγει σε μια συνέντευξη και μας έλεγε μίζερους τους Έλληνες. Μου λέει τώρα μέσα στον ήλιο εδώ, χαρά Θεού, θάλασσα δίπλα και είσαστε εσείς όλοι μίζεροι τώρα οι Έλληνες που είσαστε μέσα στη μύρλα και την κρίνια. Γιατί άραγε κύριε Γεωργιάδη, έχετε αναρωτηθεί, είσαστε κλεισμένος σε ένα γυάλινο κλουβί και δεν αντιλαμβάνεστε το τι προβλήματα αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης?

Ενδεικτικό για την οικονομική κατάσταση είναι ότι το 48% των ατόμων από 17 έως 34 παρακαλώ δηλώνει ότι έχει σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο μετανάστευσης μέσα στην επόμενη πενταετία, ποσοστό που ανέρχεται στο 49% μεταξύ των ανέργων. Παράλληλα, πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων που αγγίζει το 43% αναφέρει ότι έχει αναβάλει την απόκτηση παιδιού για οικονομικούς λόγους. Χιλιάδες είπαμε τα ζευγάρια που είναι άτεκνα, που δεν έχουν κάνει παιδί, και εδώ μας λέει αυτή η έρευνα ότι το 43%, σχεδόν η μισή δηλαδή από αυτούς, δεν κάνει παιδί για οικονομικούς λόγους.

Μάλιστα, δεν υπάρχει καμία αισιοδοξία για το μέλλον, καθώς το ερώτημα που τίθεται ότι αν στους επόμενους 12 μήνες η οικονομική κατάσταση της χώρας θα καλυτερεύσει, θα χειροτερεύσει ή θα παραμείνει η ίδια, το 62% απαντάει ότι θα χειροτερεύσει. Ένα 25% ότι θα παραμείνει η ίδια και ένα 11% μόλις υποστηρίζει ότι θα βελτιωθεί.

Αυτά λοιπόν τα ωραία και με το πώς αποτυπώνεται η κατάσταση στην αντίληψη του κόσμου σε σχέση με αυτά που περνάμε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Αυτά που λέμε και ξαναλέμε, όποιος ζει στην κοινωνία καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται το τι ακριβώς αντιμετωπίζει ο κόσμος, τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει στην καθημερινότητά του, το ότι δεν βγαίνει ο μήνας, το ότι ζει από μήνα σε μήνα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και όλα αυτά παρά την ιδηλιακή εικόνα την οποία παρουσιάζουν τα κυβερνητικά στελέχη. Φτάσαμε όμως στις 8.30 να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε, μείνετε εδώ μαζί μας, θα έχουμε προσκεκλημένο τον πρόεδρο της Νίκης, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Λάς 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επανήλθαμε εδώ, πρωινή παρέμβαση, Flash 99 και 4 και όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε, να έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, τον πρόεδρο του κινήματος Νίκης. Κύριε Νατσιέ, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση.
1: Καλημέρα κύριε Καραβίδα, ευχαριστώ πολύ για την τηλεφωνική πρόσκληση και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να σχολιάσουμε κάποια θέματα της επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε από το μεταναστευτικό, κύριε Πρόεδρε. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια αποτυχία της κυβέρνησης στο να το διαχειριστεί και θα θέλαμε να μας πείτε εσείς, σαν κίνημα της Νίκης, ποια θα ήταν τα μέτρα, τα άμεσα που θα έπρεπε να ληφθούν, που θα αναλαμβάνατε σε περίπτωση που είχατε τη διακυβέρνηση.
1: Προχθές, να πω κάτι άλλο, τις προάλλες, ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα, είπε περί χαρής, χωρίς να έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα, ότι κανείς δεν ασχολείται με το μεταναστευτικό, κατά λέξη έτσι το είπε, και ότι όλα είναι καλά και λυμένα. Τις τελευταίες διάβασα χθες και στη Βουλή δύο ειδήσεις. Προχθές στην Τίνο συνελήφθη ένας αλλοδαπός για βιασμό, τον κατήγγειλε μια 28χρονη, και προχθές συγκεκριμένα στην Αθήνα πάλι αλλοδαπός, ο οποίος καταλέξε, διαβάζω στα ρεπορτάζ, ήταν φορτωμένος με το μισό ποινικό κώδικα. Να το πω έτσι απλά, όρμησε σε δύο γυναίκες μέρα μεσημέρι με σκοπό την ασέλγεια. Άρα έχει λυθεί κατά τον κύριο Μητσοτάκη το λάθρο μεταναστευτικό. Τώρα μιλάω για το εσωτερικό της χώρας. Δυστυχώς, κύριε Καραβίδα, δεν κατάλαβαν πολύ τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα απρόσιτες. Σήμερα θα πάω στην Αχανών για να αποδείξω ότι δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά θυμίζει η περιοχή αυτή και όχι μόνο Μπαγκλαντές και Πακιστάν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όσον αφορά τώρα τις παράνομες ροές που συνεχίζονται αμύωτες, θα σας πω κάτι που είχα ακούσει με τα αυτιά μου πριν από δύο χρόνια που επισκέφθηκα τη Σάμο. Ρώτησα εκεί τους υπεύθυνους λιμενικούς. Λέω, σε περίπτωση που δοθεί εντολή να μην περνάει κανείς, το ίδιο ισχύει και για την Κρήτη. Είναι αυτό εφικτό? Μου είπαν απολύτως, αν μας δοθεί εντολή, εμείς λέμε ότι δεν θα περνάει ούτε ψάρι στην κυριαρχία μας. Η Νίκη προτείνει πρώτα-πρώτα να αυστηροποιηθεί το καθεστώς χορήγησης ασύλου και να περικοπούν τα επιδόματα, και κυρίως αυτό της στέγης. Είναι λάθος μήνυμα που στέλνετε σε όλους αυτούς που καιροφυλακτούν. Μόνο 100.000, από ό,τι ακούμε, ίσως είναι περισσότεροι, βρίσκονται στη Λιβύη, τους οποίους ελέγχει η Τουρκία, στην περιοχή που ελέγχει η Τουρκία, με σκοπό να αποσταλούν, και συνεχίζουν αυτές οι ροές. Να κουπούν λοιπόν τα επιδόματα που ελκύουν, θα έλεγα, τους λαθρομετανάστες, να πιεστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε με συμφωνίες απέλασης, για συμφωνίες απέλασης σε τρίτες χώρες, όπως είναι το Σουδάν και το Μπαγκλαντές, και ακύρωση όλων των νόμων, όπως είναι η τροπολογία που είχε καταθέσει ο κύριος Γεωργιάδης, που χορηγούν άδεια διαμονής σε λαθρομετανάστες για να αποτελέσουν εργατικό δυναμικό, όπως είναι παράδειγμα στο ελληνικό, που εργάζονται μόνο ξένοι. Και βέβαια, μια τελευταία πρόταση, αλλά εδώ θέλω να είσαι γενναίος και όχι ρήψασπης και δηλός, όπως είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποταγμένη και προσκυνημένη: επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ανακήρυξη συνορεύουσας ζώνης 12 ναυτικών μιλίων και αύξηση ασφάλειας συνόρων για απαγόρευση εισόδου σε αυτή την περιοχή, περίπου 45 χιλιόμετρα από τις ακτές. Και επαναλαμβάνω, κύριε Καραβίδα, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Δυστυχώς υπάρχει σχέδιο αντικατάστασης του πληθυσμού. Θυμίζω ένα προεδρικό διάταγμα του 2025 που προβλέπει ότι σε όλους τους οικισμούς της Ελλάδος κάτω από 2.000 κατοίκους προβλέπονται δομές μέχρι 100 άτομα φιλοξενίας, όπως λέγονται, λαθρομεταναστών. Καταλαβαίνετε τι προϊονίζεται αυτό για την πατρίδα μας. Το έχω πει επανειλημμένως. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει ότι χωρίς περιφερειακή αναγέννηση δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Αν δεν χτυπάει η καμπάνα και δεν ακούγεται το κουδούνι του σχολείου σε κάθε κυρίως ακριτική περιοχή της χώρας μας, Ελλάδα και Ρωμιοσύνη εκεί δεν υπάρχει.
0: Πολύ σωστά, και τώρα μου θυμήσατε, κύριε Νατσιέ, και δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη που μιλούσε για αυτό που είπατε πριν, ότι θέλουμε σε χωριά να απλώσουμε και να εγκαταστήσουμε λαθρομετανάστες, όπως επίσης και δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη από το Βήμα της Βουλής. Είμαι περήφανος όταν η Ελλάδα γίνεται πολυπολιτισμική, αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Και όπως επίσης και δηλώσει του κύριου Δένδια που έλεγε ότι πρέπει να φέρουμε μετανάστες για να λύσουμε το δημογραφικό.
1: Βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν αφομοιώνονται. Όσοι ξέρουν από το Ισλάμ, δεν θέλει ποτέ να αφομοιωθεί. Είναι πολύ αυστηρό το Κοράνιο. Επί ποινή θανάτου, θα έλεγα, σε περιπτώσεις που γίνονται εκτός από τους μουσουλμάνους σε κάποια θέματα. Και ήδη οι κοινωνίες της Ευρώπης έχουν διαλυθεί. Υπάρχει παραλυσία. Υπάρχει μεγάλη αγωνία και δυστυχώς όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη καθυστερημένα μεν, αλλά σίγουρα δε ξεβράζονται και στην πατρίδα μας.
0: Και σίγουρα αν δεν αντικρίσουμε αυτή την εικόνα θα τα γευτούμε. Ήδη αρχίσαμε, όπως είπατε και εσείς, να λέτε να τα γευόμαστε. Σοφός είναι αυτός που μαθαίνει από τα λάθη των άλλων και όχι από τα δικά του, έτσι λένε. Να σας πω σε ένα άλλο θέμα, κύριε Νατσιέ, γιατί είναι και ημέρες τώρα. 20 Ιουλίου είχαμε την μαύρη επέτειο της εισβολής των Τούρκων στην πολύπαθη Κύπρο. Θέλω να μας πείτε καταρχάς ποια είναι η πρότασή σας για την λύση του κυπριακού ζητήματος, γιατί ακούμε τώρα εσχάτως διάφορα για την ανακοίνωση του ζητήματος αυτό από τον ΟΗΕ, αλλά και το πώς εμείς έχουμε διαλέξει σαν χώρα 4 μέρες μετά να κάνουμε μια γιορτή, τέλος πάντων, της δημοκρατίας και γιορτή αποκατάστασης της δημοκρατίας, όπως λέγεται, και ποια είναι η στάση σας στη συγκεκριμένη γιορτή.
1: Καταρχάς για το κυπριακό, να φύγει ο τουρκικός στρατός, να φύγουν οι έπικοι και να επιστρέψουν οι περιουσίες στους Κυπρίους. Αυτή είναι η λύση, ούτε διζωνικές ούτε δικοινοτικές. Αυτά είναι πονηρεύματα τα οποία θέλουν τα προωθούν και οι ΟΗΕΔΕΣ και οι Τούρκοι για να υφαρπάξουν όλη την Κύπρο. Για μας το νησί πρέπει να έχει μια οντότητα, αυτόνομη, ανεξάρτητη κυπριακή δημοκρατία υπό ελληνική διοίκηση. Και από εκεί και πέρα να απολαμβάνουν και το μέρος το τουρκοκυπριακό, τις πρόνοιες που απολαμβάνουν και οι Έλληνες Ελληνοκύπριοι στο νησί μας. Τώρα, αναθυμόμαστε βέβαια και αυτές τις μέρες τα 52 χρόνια από την τραγωδία, την τουρκική εισβολή και κατοχή, την προδοσία που είχαμε στην Κύπρο. Δυστυχώς θα μπορούσαμε τότε να δώσουμε ένα ισχυρό χτύπημα και να διασώσουμε το νησί, αλλά σπιθαμιαία αναστήματα και πολιτικά ήταν στην πατρίδα μας και πριν το πραξικόπημα και μετά με το Κίτε Μακράν. Και βέβαια βλέπουμε ότι αντί αυτές οι ημέρες να είναι ημέρες περισυλλογής, πένθους και μνημόσυνο, θα έλεγα, για την καταστροφή που επέφερε η τουρκική εισβολή, και θυμίζω 37,5%, το 38% του εδάφους του νησιού να είναι και σήμερα ακόμη υποκατοχή τουρκική, 200.000 πρόσφυγες έφυγαν, ξεριζώθηκαν από προαιώνιες αιστείες, 2.200 επίσημα νεκροί, εκατοντάδες βιασμένες γυναίκες και όχι μόνο από τις ορδές τα κτίνη του Ατήλα, και βέβαια οι 1.619 αγνοούμενοι ή καλύτερα αγνοημένοι Έλληνες που ποτέ δεν μάθαμε. Ξέρουμε βέβαια τι συνέβη, ποια ήταν η τύχη τους. Από εκεί και πέρα, το να στείνεται αυτό το πανηγυράκι, το κατήγγειλα και χθες, είναι ανοσιούργημα και προσβάλλει την ιερή μνήμη εκείνης εποχής. Το μόνο που μένει από αυτήν την εκδήλωση είναι μια πασαρέλα επίδειξης μόδας από τις κυρίες που προσέρχονται εκεί και τίποτα άλλο. Προς επίδειξη πάνε κάποιοι, εμείς ως νίκη ποτέ δεν πήγαμε και για διάφορους λόγους. Εμείς διαφωνούμε και με το πρόσωπο του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας, τον οποίο δεν ψηφίσαμε γιατί είναι ένας κομματικός πρόεδρος, ενώ θα έπρεπε να είναι μια προσωπικότητα γνωσμένου κύρους και αξίας από όλο τον ελληνισμό, θα έλεγα. Και δεν ξεχνάμε τη στάση που τήρησε ο νυν Πρόεδρος όταν υποστήριξε ανερυθριάστος εκείνες τις μαύρες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον ψευτογάμο των ομοφιλοφίλων. Μάλιστα. Βέβαια επιβαβεύτηκε με τη θέση αυτή.
0: Μάλιστα, θυμόμαστε να λέει ότι επειδή είμαι πολύ συντηρητικός ψηφίζω αυτό το νομοσχέδιο.
1: Αυτό άφησε εποχή, επειδή είναι συντηρητικός ψηφίζει τον γάμο γιατί είναι ένας θεσμός συντηρητικός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ο άνθρωπος είναι σήμερα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, δηλαδή εκπροσωπεί όλη την παράδοση του γένους μας, λέγοντας αυτές τις αθλειότητες μέσα στη Βουλή των Ελλήνων.
0: Μάλιστα. Και επειδή μιλήσατε πριν, κύριε Νασιέ, για τις βιότητες και τις ανομολόγητες πράξεις που έκαναν τότε οι Τούρκοι κατά την εισβολή στην Κύπρο, είχατε καταγγείλει πρόσφατα δηλώσεις του Συμβούλου του Υπουργού Εξωτερικών που έκανε για την μικρασιατική εκστρατεία. Πιστεύετε ότι προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία, η δική μας?
1: Η ιστορία βέβαια, εντάξει, δεν ξαναγράφεται. Είδαμε τι έπαθε η κυρία Ρεπούση όταν προσπάθησε να επιβάλλει μέσω των σχολικών βιβλίων, των ταλαιπωρημένων σχολικών βιβλίων, γιατί και τώρα δυστυχώς έρχονται αθλειότητες πάλι και τα παιδιά μας σκουπίδια θα πάρουν. Αλλά η νίκη αγωνίζεται με σθένος, δεν θα το αφήσουμε. Καταγγέλουμε συνεχώς να περάσουν αυτές οι ακαθαρσίες μέσα στις σχολικές αίθουσες. Ο κύριος Διαμαντόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής Παντιού, άκουσον, διδάσκει δηλαδή σε νέους Έλληνες, σε νέους επιστήμονες τέτοιες αθλειότητες, είπε ότι ο ελληνικός στρατός διέπραξε εγκλήματα και μπήκε και σε λεπτομέρειες, έκουμεν θυλές, λέει, από γυναίκες μουσουλμάνες και έδιναν στους αξιωματικούς ως λάφυρα. Αυτά είναι τρισάθλια, ούτε οι Γενίτσαροι δεν τα λένε, ούτε οι Τούρκοι δεν τα λένε. Και ποιο είναι το πιο αξιόμεπτο αυτήν την περίπτωση? Πρώτον, ότι υπόθηκε σε κρατικό κανάλι και μάλιστα ο παρουσιαστής ούτε καν αντέδρασε. Και κατά δεύτερον, αυτός ο κύριος, όσες φορές πηγαίνουν βουλευτές νίκης στο Υπουργείο Εξωτερικών για ενημέρωση στα εθνικά θέματα, κάθεται στην πλευρά που κάθεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος ο Φιλέλλην, κατά δήλωση του κύριος Γεραπετρίτης, και παίρνει μέρος σε αυτές τις συνεδριάσεις. Άρα, ατύπος, είναι σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών. Άνθρωπος ο οποίος λέει ότι οι Έλληνες στρατιώτες διέπραξαν εγκλήματα, συμβουλεύει τι άραγε τον κύριο Υπουργό των Εξωτερικών. Και θυμίζω ότι κατά τη μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή, 80.000 Έλληνες στρατιώτες είναι μια παράμετρος που την ξεχνούμε πολλές φορές. Ναι, μεν έχουμε τις γενοκτονίες βεβαίως. Ξεριζώθηκε ο προαιώνιος εκεί ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Θράκης, της Ανατολικής Θράκης. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι και 80.000 Ελληνόπουλο, ανθώης πατρίδας, άφησε τα ιερά κόκαλά του στη μικρασιατική γη, υπηρετώντας την πατρίδα, υπακούοντας την πατρίδα μόνο και μόνο για να απελευθερώσει τους αδελφούς μας τότε που κατοικούσαν στη Μικρά Ασία. Έφτασε λοιπόν στο έσχατο σημείο αθλειότητας και ανοσιουργήματος ο κύριος Διαμαντόπουλος να πει ότι αυτοί οι στρατιώτες ήταν εγκληματίες. Ντροπή και μόνο ντροπή αισθανόμαστε. Αν είχαμε σοβαρό κράτος θα του είχε απαγορεύσει να διδάσκει. Και βέβαια θα τον είχε εκδιώξει κλωτσιδών ένας υπουργός εσωτερικών από το Υπουργείο που εποπτεύει σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης.
0: Είπατε, κύριε Νατσιέ, μια μεγάλη κουβέντα. Αν είχαμε σοβαρό κράτος, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοβαρό το κράτος.
1: Είναι επικίνδυνο, δεν είναι σοβαρό. Όχι μόνο δεν είναι σοβαρό, με συγχωρείτε κύριε Καραβίδα που διακόπτω.
0: Όχι,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Επικίνδυνο. Είναι ένα κράτος επικίνδυνο, δεν υπάρχει τομέα στο ελληνικό κράτος. Δυστυχώς, πολλές φορές το έχω πει, το έχω ξανακούσει ακροατές. Κράτος καντζόχερος, όπου να το ακουμπείς, πονάς και υποφέρεις. Δεν υπάρχει τομέας, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, στον οποίο δεν υπάρχει ανυπαρξία αυτού του κράτους, ανικανότητα, προσβολή του πολίτη και αποτυχία στα πάντα. Παιδεία, υγεία, εθνικά θέματα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικονομία, γεωργία. Πέστε μου, θα μπορούσα να απαριθμώ ένα ισοριδόν τους κλάδους, ο οποίος έχει αποτύχει πλήρως το κράτος και οι πολίτες υποφέρουν κυριολεκτικά.
0: Δυστυχώς, για κάποιον που είναι έχει τα πόδια του στη γη και ζει στον κόσμο, αυτά όλα που είπατε είναι η πικρή αλήθεια. Και θέλω να σας πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το έχετε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Αφορά τον προσωπικό αριθμό και την νέα ψηφιακή ταυτότητα. Έχετε πει πολλές φορές και εσείς και τα στελέχη σας ότι θα αποτελέσει εργαλείο κρατικού ελέγχου. Φοβάστε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι για τον πολίτη? Τελικά είναι η κάρτα αυτή, η νέα ταυτότητα, παύλα κάρτα του πολίτη, μια ψηφιακή διευκόλυνση ή έχει και κάποια ιδεολογική διάσταση?
1: Από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στη Βουλή, από την πρώτη ομιλία που έκανα στη Βουλή κατά τις προγραμματικές δηλώσεις το 2023, τον Ιούλιο, κύριε Καραβίδα, η Νίκη, μέσα στην ομιλία μου είχα εντάξει από τότε τον προσωπικό αριθμό και όλο αυτό την πλεκτάνη που γίνεται εις βάρος των πολιτών. και έκτοτε με δεκάδες ομιλίες και μου προσωπικά και πολλών στελεχών της Νίκης και βουλευτών όπως ο κύριος Θανάσολος, ο κύριος Τσιρώνης και άλλοι, έχουμε αναδείξει το θέμα και μάλιστα νομίζω ότι αυτές οι αναβολές που συμβαίνουν σήμερα οφείλονται στον αγώνα, όχι νομίζω, είναι σίγουρο, οφείλονται στον αγώνα που κάνει η Νίκη. Να σας πω ενδεικτικό, στις τρεις τελευταίες ομιλίες που κάνω στη Βουλή, στην Ολομέλεια, τρεις τελευταίες εβδομάδες, αφαιρώνω σίγουρα αρκετά λεπτά στο πολύ σοβαρό αυτό θέμα. Κοιτάξτε, προσωπικός αριθμός. Ας το καταλάβουν οι πολίτες. Η συγκέντρωση όλων των προσωπικών μας δεδομένων, όπως είναι τα ιατρικά, όπως είναι τα φορολογικά, όλα τα πάντα, όλες σήμερα που έχουμε διπλώματα οδηγήσεις, βιβλιάρια καταθέσεων, κάρτες, ό,τι υπάρχει και συναλλασσόμεθα, όχι μόνο με το δημόσιο, θα περάσουν μέσα σε αυτή την κάρτα πολίτη δικαιωμάτων μέσω του προσωπικού αριθμού, δηλαδή ο απόλυτος έλεγχος της ζωής μας. Θέλουν σε συνδυασμό με την εξαφάνιση του χρήματος και να φέρουν πλαστικό χρήμα όπως λέμε, θα ελέγχουν τα πάντα. Ποιος θα τα ελέγχει, ακόμη δεν ξέρουμε. Και να προσεχθεί αυτό το λέμε. Σήμερα αν έχανε στη γαλάζια ταυτότητα, αντικαθίστα του αμέσως πηγαίνοντας στο αστυνομικό τμήμα και έπαιρνε καινούριο αριθμό ταυτότητας. Για να μην μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τον απολυστέντα αριθμό για επικίνδυνα και παράνομες ενέργειες. Ο προσωπικός αριθμός δεν αντικαθίσταται. Γιατί άραγε. Και βέβαια σε κάποια εποχή, δεν ξέρουμε πότε, θα πούν, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, μπορώ να το πούμε αυτό, χάνονται και οι ταυτότητες, κινδυνεύεται και τότε ξέρουμε που, καλά που θα τις περάσουν, για να μην τις χάνουμε ποτέ. Αυτό είναι το δυστοπικό, όπως λέγεται αυτή η λέξη που είναι της μόδας, μέλλον που προϊονίζεται όλη αυτή η σκευωρία και η πλεκτάνη. Ένα μέλλον όπως το περιέγραφε ο Όργουελ και ίσως θα ήταν και πολύ υπηκής αυτή η περιγραφή. Εμείς λέμε, μην βιαστεί να τις πάρει κανείς. Ήδη 6 εκατομμύρια Έλληνες, είναι γνωστό αυτό, έχει βγει στην δημοσιότητα, 6 εκατομμύρια Έλληνες δεν έχουν πάρει προσωπικό αριθμό. Αυτό τρομάζει την κυβέρνηση. Αν κρατήσει, που πιστεύω θα κρατήσει αυτός ο λαός την στεναρή αυτή στάση, θα αναγκαστεί όπως έγινε στην Αγγλία, επαναλαμβάνω στην Αγγλία, που δεν είναι καμιά χώρα του τρίτου κόσμου, ο νυν πρωθυπουργός που αντικατέστησε εδώ τον απίθανο Στάρμερ, από τα πρώτα νομοσχέδια τα οποία εκτελεί είναι η απόσυρση της υποχρεωτικότητας της κάρτας του πολίτη και το μεταβάλλει όπως και η Νίκη εξ αρχής το έχει πει σε προαιρετικό. Μάλλον το αποσύρει αν διάβασα καλά. Εδώ δεν μπορεί να γίνει. Θα γίνει. Αυτό όμως που μας δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και είναι και αθλειότατο είναι αυτό που συμβαίνει με τις ένοπλες δυνάμεις και με τα σώματα ασφαλείας. Κατορθώσαμε με την πίεση που ασκούμε μέσα στη Βουλή και όχι μόνο και με επίκαιρες και με ερωτήσεις και με επίκαιρες που υποβάλλουμε στη Βουλή να μην είναι υποχρεωτική η κάρτα, ο προσωπικός αριθμός για τους νεοεισερχόμενους στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων και όχι μόνο. Όμως παραμένει μέχρι τις 3 Αυγούστου για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας να έχουν αλλάξει. Συμβουλεύουμε και λέμε, κανείς να μην βιαστεί. Δεν πρόκειται να κάνουν τίποτε. Τι θα κάνουν, γιατί είναι εκατοντάδες και χιλιάδες στρατιωτικοί και τα σώματα ασφαλείας. Θα τους διώξουν, θα τους αποτάξουν. Έχει η Ελλάδα την πολυτέλεια αυτή την δύσκολη εποχή, έχοντας στα ανατολικά σύνορά μας ένα αρπακτικό θηρίο, να διώχνει έμπειρα ή να δημιουργεί αγωνία και σύγχυση σε έμπειρα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Μιλάω με στρατιωτικούς. Με πήρε τηλέφωνο ένας ανώτερος αξιωματικός από τα σύνορα. Μέσα στην αγωνία και τη σύγχυση ο άνθρωπος. Και πολύτεκνος μάλιστα. Επιτρέπεται για ένα θέμα το οποίο από ό,τι καταλαβαίνουμε άλλοι το υποβάλλουν και το επιτάσσουν στην ελληνική κυβέρνηση. Όπως έγινε και με τον ψευτογάμο των ομοφυλοφίλων που ο Μπλίνκεν, ο υπουργός εξωτερικών του Biden, είχε πει ότι εξαναγκάσαμε την Ελλάδα μαζί με το Λιχνεστάιν και την Σιγκαπούρη ή Μαλαισία, αν θυμάμαι, να περάσουν αυτό το άθλιο νομοσχέδιο. Ήτανε επιταγή ξένων. Και ως γνωστόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη υποτελής και υποταγμένη υπάκουσε. Έχουμε την εντύπωση το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Δεν υπερασπίζονται τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά είναι πυθύνια ενεργούμενα και φερέφωνα ξένων εντολών. Ας το ακούει αυτό ο λαός. Υποτελής σε ξένες εντολές. Αυτή είναι η κατόνομα ελληνική κυβέρνηση.
0: Είπατε, κύριε Ανσιέ, για ξένες εντολές και το μυαλό μου αμέσως πήγε στην συμφωνία των Πρεσπών, την πρωτοτική συμφωνία, την οποία ξεκίνησε, υπέγραψε ο Τσίπρας, ο τότε Πρωθυπουργός, αλλά συνέχισε να την εφαρμόζει παρά τις εκατοντάδες ουσιώδεις παραβιάσεις που έχουν γίνει, και η Νίκη έχει καταθέσει και πρόταση νόμου το 25 το Φεβρουάριο για την ακύρωση της συμφωνίας.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, εδώ συνεχίζεται συνεχίζεται η προοδική συμφωνία, όπως ακριβώς τη χαρακτηρίσατε, και αυτό που μου κάνει εντύπωση ότι οι αρχιερείς, θα έλεγα, οι αρχηγέτες αυτής της προδοσίας, όπως είναι ο Τσίπρας, επανακάβουν τώρα και περίπου ως σωτήρες. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος πρόδωσε τη Μακεδονία και παρέδωσε όχι μόνο όνομα αλλά και εθνότητα και γλώσσα να προβάλλεται τώρα ως περίπου σωτήρας της πατρίδας? Η Νέα Δημοκρατία που πριν τις εκλογές διερήγνει τα ημάτια της και έλεγε ότι θα επανεξετάσει και θα δει και συνέχισε την ίδια πολιτική. Οι Σκοπιανοί έχουν καταργήσει πλήρως τα βόρεια νότια όλες αυτές τις σαχλαμάρες, συγγνώμη για τη λέξη που υπέγραψαν, και όπως το είπατε 800, γιατί υπάρχει ομάδα που παρακολουθεί, ουσιώδεις παραβιάσεις που μας δίνει ένα τράνταχτο επιχείρημα να καταγγείλουμε την προδοτική συμφωνία του Τσίπρα, Παύλα και Μητσοτάκη, να βάλουμε και τον Μητσοτάκη που την συνεχίζει, γιατί δεν είναι μόνο προδότης αυτός που υπογράφει, αλλά αυτός που την υιοθετεί και τη συνεχίζει, θα μπορούσε να την καταγγείλουμε και να επανέλθει το πρώτερο καθεστώς και να ξαναγυρίσει η πατρίδα μας πάλι χωρίς να υπάρχει στα βόρεια σύνορά της ένα κρατήδιο το οποίο χρησιμοποιεί το ιερό όνομα της Μακεδονίας μας. Αλλά παραλαμβάνω, κύριε Καραβίδα, έχουμε υποτελείς. Όταν είχα θέσει το θέμα στο Γεραπετρίτη προ έτους, λέω μπορεί να καταγγελθεί, μου είπε είναι τόσο λέω συγγνώμη λίγο. Ο Ερντογκάν μιλάει για καταγγελία της συνθήκης Λοζάνης που έχουν υπογράψει 30 και χώρες. Εμείς λέω μια διμερή, υπάρχει και σχετική συνθήκη της Βιέννης του 1969 που τα προβλέπει αυτά. Δεν μπορούμε να την καταγγείλουμε. Δεν είπε τίποτα. Δεν θέλουν. Δεν ανοίγουν θέματα. Κάποτε ο Ιωάννης Δραγούμης είχε πει σε αυτά τα ωραία κείμενα που μας παρέδωσε ο μεγάλος Μακεδονομάχος πρόξενος στην Μακεδονία την εποχή εκείνη που είχαμε το Μακεδονικό Αγώνα, είχε πει ότι το λυμφατικό και ανίκανο κρατήδιο στέλνει τους διάφορους προξένους και πρέσβους στο εξωτερικό με μια εντολή. Μην ανοίγετε θέματα. Η μικρά και έντιμος Ελλάς. Η πολιτική της αψόγου στάσεως δυστυχώς συνεχίζεται. Και όπως έλεγε και ο Παπαθεμελής, όταν δεν διεκδικείς τίποτε, διεκδικήσε.
0: Και βλέπουμε τα αποτελέσματα, κύριε Νατσιέ. Βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Βλέπουμε που έχει φτάσει η χώρα να διεκδικούν όλοι οι γείτονες, μικροί και μεγάλοι, γύρω της. Και εμείς είμαστε στο δεν διεκδικούμε τίποτα και στο δόγμα του κατευνασμού.
1: Εμείς είμαστε στους ενέκους. Τώρα αυτές τις μέρες που είναι και επέτειος της μάχης των Δερβενακίων του 1822 τον Ιούλιο, 26 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάστε, ο Κολοκοτρώνης είχε πει κάτι, ας τον θυμηθούμε το μεγάλο ήρωα, τον ελευθερωτή μας. Λέει, ποτέ δεν φοβήθηκα, μόνο εις τον καιρό του προσκυνήματος φοβήθηκα. Ούτε λέει όταν ήρθε ο Δράμαλης με 30.000 διαλεκτό ασκέρι, το οποίο το κατατρόπωσε ο Κολοκοτρώνης, και τότε είπε τη μεγάλη φράση στους νενέκους. Ο νενέκος, θυμίζω στους ακροατές μας, με έψιλον, σήμερα έχουμε με αλφαγιώτα νενέκους που λένε συνεχώς ναι. Ήταν μικροκαπετάνιος, ο οποίος όταν μπήκε ο Ιμπραήμ Πασά στην Πελοπόννησο προσκύνησε και ενώθηκε με το στράτημα του Μπραήμι, όπως το λέει και ο Μακρυγιάννης. Και τότε φώναξε ο Κολοκοτρώνης στην περίφημη φράση «Φωτιά και σε κούρους προσκυνημένους».
0: Μάλιστα. Κύριε Νασιέ, τώρα έχουμε άλλα 3 λεπτά. Να πούμε λίγο.
1: Περνάει πολύ γρήγορα.
0: Περνάει πραγματικά. Μπορούμε να βλέπουμε τις ώρες μαζί σας. Λοιπόν, λίγο γρήγορα να μας πείτε, επειδή αναφέρατε και πριν για το θέμα της ακρίβειας και για την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, τα ελληνικά, ποια άμεσα μέτρα θα μπορούσατε να λάβετε ώστε να υπάρχει ανακούφιση?
1: Πήγα χθες, προχθές μάλλον, συγγνώμη κύριε Καραβίδα, σε μια λαϊκή αγορά εδώ της Αθήνας, μιλούσα με παραγωγούς και επαγγελματίες του κλάδου, κάτι είπε, υπάρχει λύπη και απογοήτευση. Αυτό το κράτος κατορθώνει να βυθίζει τους πολίτες, τα παιδιά της, θα έλεγα, τα παιδιά του, μόνο στη θλίψη και μόνο στην κατήφια και μόνο στην απογοήτευση και στη φυγή στα ξένα όσοι είναι ακόμη νέοι. Λοιπόν, πολλά μπορούν να γίνουν. Εμείς έχουμε προτείνει όπως τα άλλα κόμματα, για να είμαι ειλικρινής, και τη μείωση στο ΦΠΑ και σε καύσιμα και σε βασικά και πρώτης ανάγκης. Και μάλιστα λέμε, για να μπορέσει να αναστηθεί και πάλι ο πρωτογενής τομέας, μηδενικός φόρος όπως ισχύει στην Κύπρο στα ΝΟΠΑ προϊόντα, να μπορεί να αγοράζει ο πολίτης το χρυσάφι της γης, της ελληνικής γης, γιατί όντως είναι χρυσάφι, γιατί δεν έχει μολυνθεί από μεγάλες βιομηχανίες, ουδέν κακό να μην γεύσει καλού που έλεγαν και αρχαίοι η ελληνική γη. Ακόμη, προσέξτε και κάτι, γιατί μας ενδιαφέρει πάντοτε το πρόβλημα το δημογραφικό. Μηδενισμός στα βρεφικά είδη. Είναι δυνατόν να χρυσοπληρώνουν οι μάνες, οι Ελληνίδες, τα γάλατα, τις σκόνες, έχουμε εγγόνια και τα βλέπουμε αυτά, και όλα τα συναφή που έχουν σχέση με την ανατροφή των παιδιών. Εκεί πρέπει να καταργηθεί, να μηδενιστεί ο φόρος. Να μπορεί να είναι εύκολα προσβάσιμο, να αγοράζουν εύκολα ό,τι έχουν ανάγκη τα παιδιά. Έχουμε πει την κατάργηση του διαβόητου αυτού χρηματιστηρίου ενέργειας που φέρνει κέρδη στους ολιγάρχες, στα καρτέλ. Όλα οφείλονται στα καρτέλ, ξέρετε. Παντού υπάρχουν τα οργανωμένα καρτέλ. Που δυστυχώς συμμετέχουν και η κυβέρνηση είναι υποστήλωμα των καρτέλ. Φέρνει κέρδη στους ολιγάρχες και όχι μείωση των τιμών. Και να ξέρετε, εδώ είναι το παράξενο, το οξύμορο. Όσο αυξάνεται το μερίδιο των ανανεώσιμων, όπως λέγονται, πηγών ενέργειας, ανεμογεννήτρες κλπ. Στο ενεργειακό μείγμα, τόσο αυξάνει και η τιμή. Γεμίζουμε τον τόπο με ανεμογεννήτρες και τζαμάκια που έλεγε και ο άλλος, και δεν μειώνεται οι τιμές του ρεύματος. Πήγα πρόσφατα στο συλλαλητήριο που έγινε στην Κοζάνη κατά το κλείσιμο των λιγνητορυχείων. Έγκλημα. Λένε ότι η Ελλάδα θα μολύνεται και τα λοιπά. 5% συμμετείχε μόνο μέσω του λιγνίτη. Η μονάδα Πτολεμαίδα 5 είχε ανακαινιστεί με τις τελευταίες προδιαγραφές, περιβαλλοντικές προδιαγραφές, με 1,2 δισεκατομμύρια. Τα πετούν αυτά τα λεφτά που είναι του ελληνικού λαού. Εξάγουμε λιγνίτη στα Σκόπια, παράγει ενέργεια και αγοράζουμε αυτή την ενέργεια πανάκριβα. Εκατοντάδες οικογένειες, χιλιάδες χάνουν την εργασία τους. Αναγκάζονται να εκπατριστούν, να φύγουν από τις κρίσιμες αυτές τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Γι' αυτό μιλάω για μια κυβέρνηση που εγκληματεί εις βάρος του ελληνικού λαού.
0: Μάλιστα. Κύριε Νατσιέ, για να κλείσουμε, θα θέλαμε να στείλετε ένα μήνυμα σε έναν πολίτη, σε έναν Έλληνα πολίτη, ο οποίος συμφωνεί εν πωλής με τις θέσεις που έχετε σαν νίκη, αλλά διστάζει να σας ψηφίσει. Τι θα του λέγατε?
1: Θα του πούμε το εξής. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι προήλθαμε από τα σπλάχνα του λαού. Δεν γεννηθήκαμε ούτε μέσα σε κομματικά γραφεία, ούτε ζεσταίναμε τα χέρια μας σε πολιτικά και κομματικά τζάκια. Ούτε αναρριχθήκαμε ως κυσσός, γλύφοντας και έρποντας. Είμαστε από το λαό. Με ταπείνωση και όχι ταπεινώνοντας υπηρετούμε το λαό εδώ και 3 χρόνια. Ο στόχος μας είναι η πατρίδα μας, οι Έλληνες πολίτες, οι ελληνικές οικογένειες. Υπηρετούμε τις αξίες του γένους μας με ακεραιότητα, με αξιοπρέπεια και εντιμότητα. Η νίκη είναι το πολιτικό κίνημα το οποίο ονειρεύεται πάλι ο Έλληνας πολίτης να αποκτήσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια, να κοιτάει πάλι τον γαλάζιο ουρανό της πατρίδας μας με όνειρα για τα παιδιά του. Η νίκη είναι το πολιτικό κίνημα που εκφράζει, το λέμε συνέχεια, τη ρωμιοσύνη. Και ρωμιοσύνη σημαίνει πίστη, σημαίνει φιλοπατρία, σημαίνει οικογένεια, την παραδοσιακή μας οικογένεια, και σημαίνει βοήθεια στον πολίτη. Ξέρουμε τα προβλήματα, εγώ συνεχώς γυρίζω, η διήσό μας θα παρακολουθώ, είμαστε κοντά ως πολίτες, ας παρακολουθήσει τι έχει κάνει η νίκη όλα αυτά τα 3 χρόνια, ας προβληματιστεί γιατί δεν μας προβάλλουν, γιατί είμαστε το μόνο καθαρό πολιτικό κίνημα, δεν έχουμε σκελετούς στις ντουλάπες όπως κοινώς λέγεται με άλλους που ψήφισαν μνημόνια, που δεν ξέρουν τι επαγγέλλονται και προσπαθούν να παρουσιαστούν ως περίπου σωτήρες. Είναι οργανωμένη η νίκη και πιστεύω, σύν Θεό, και πάλι θα νικήσει, γιατί κατόρθωσε η νίκη να νικήσει, όπως είπα και χθες στη Βουλή, την κυβέρνηση μέσα στη Βουλή. Εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε το, θα έλεγα, ηθικό πλεονέκτημα που κάποτε επαγγελόταν και η ψευτοαριστερή. Τέλος πάντων, υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα υπηρετώντας με σθένος και ακεραιότητα τον ελληνικό λαό.
0: Μάλιστα, κύριε Νατσιέ, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες μαζί. Να μου υποσχεθείτε ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Όποτε θέλετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας. και ήθε να ζήσουμε όπως όλοι θέλουμε την Ελλάδα ελεύθερη και όπως πρέπει. Σε ευχαριστώ
1: όπως
0: πολύ.
1: Όπως έλεγε αγαπητέ μου κύριε Καραβίδα, πάλι θα θυμηθούμε τον γέρο του Μουριά, το πιο πυκνό σκοτάδι είναι λίγο πριν ξημερώσει. Θα ξημερώσει. Θα ενερώσει η πατρίδα.
0: Έτσι, να κλείσουμε με το αισιόδοξο αυτό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νατσιέ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Αυτός ήταν λοιπόν και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός. Αναλύσαμε πολλά πράγματα, θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες. Είχα και άλλες ερωτήσεις να θέσω στον αγαπητό κύριο Νατσιό, δεν πρόλαβα. Όπως μας υποσχέθηκε, ελπίζουμε να τον έχουμε σύντομα πάλι κοντά μας. Έφτασε η ώρα, φάγαμε και 3 λεπτά από την Όλγα του Γιωβατζάκη, την οποία την ευχαριστούμε για την κατανόηση. Μείνετε εδώ λοιπόν να ακούσετε την Όλγα του Γιωβατζάκη στον Flash 99 και 4. Πρωινή παρέμβαση έφτασε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα το πρωί. Από μένα το Γιάννη Καραβίδα που ήταν στο μικρόφωνο και το Χρήστο Νάκο στην ηχοληψία. Σας ευχόμαστε καλημέρα.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Πέμπτη σήμερα και άλλη μια καθημερινή ενημέρωση παρέα με την Όλγα Γεωβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο ξεκινάει. Και αφού παραλάβαμε τη σκυτάλη από τον Γιάννη Καραβίδα και έχουμε και πάρα πολύ δροσιά σήμερα, το θερμόμετρο δείχνει 22 βαθμούς, είχαμε ένα ψηλό αεράκι, συνεχίζεται να κινούμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μπαίνουμε δυναμικά στην ημέρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, χωρίς ιδιαίτερη κίνηση στον περιφερειακό, με μικρά προβληματάκια στο κέντρο της πόλης, λίγο αυξημένη κίνηση εκεί στα δυτικά στον Εύωσμο, όσον αφορά την Μεάνδρου, λίγο αυξημένη κίνηση στην Ολυμπιάδος, σε όλη την πόλη, στην υπόλοιπη πόλη κινούμαστε με πολύ πολύ μεγάλη ευκολία. Και λίγα μικρά προβληματάκια αυτή την ώρα εντοπίζουμε στην Αιγαίου, στο ύψος της Καλαμαριάς και στο ύψος του Νέου Ρίσιου. Κατά τα άλλα, με μεγάλη ευκολία κινούμαστε στην πόλη, αλλά ωστόσο διατηρήστε τις χαμηλές ταχύτητες για να μην έχουμε απρόπτα και να μην έχουμε ατυχήματα.

Να ξεκινήσουμε θετικά. Ξεκίνησαν οι καταβολές των επιδομάτων μητρότητας από τον ΙΕΦΚΑ, από την ΔΥΠΑ, προγραμμάτων επιδοτούμενων, προγραμμάτων παρακολούθησης. Ξεκίνησαν και οι καταβολές των ΦΑΠΑΞ. Ολοκληρώνονται αύριο το απόγευμα κατά τις 6 η ώρα. Οπότε όσοι στέλνετε μηνύματα, κάντε μία βόλτα από τις τράπεζες στις οποίες γίνονται οι καταβολές των πληρωμών σας, για να δείτε κατά το μεσημεράκι μήπως έχουν καταβληθεί τα χρήματα. Όσον αφορά τώρα τις ειδήσεις της πόλης, έχουμε πάρα πολλές. Έχουμε και κάποιες περίεργες ειδήσεις που δεν είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν να υπάρχουν. Μεταξύ αυτών είναι και μία είδηση που έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, όπου μία γιαγιά 70 χρονών μπήκε στο σπίτι του εγγονού της, ο οποίος ήταν 31 χρονών, και του έκλεψε όλες τις χρυσές λίρες και διάφορα χρυσά κοσμήματα και πεντόλυρα, τα οποία διατηρούσε ήδη από το γάμο του, γιατί λέει τα είχε ανάγκη. Ο 31 έτους εγγονός μπήκε στη διαδικασία και κάλεσε το αστυνομικό τμήμα εγκλημάτων του Παύλου Μελά. Η γιαγιά συνελήφθη και κρατείται και θα γίνει παραπομπή της στην εισαγγελία.

Την άμεση ανάγκη καθαρισμού του πρώην στρατοπέδου Καρατάσου, επισήμανε ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ο κύριος Δημήτρης Ασλανίδης, ο οποίος την επισήμανε γιατί. Γιατί είχαμε μια φωτιά η οποία ξέσπασε τα ξημερώματα σήμερα στο διαθεματικό πάρκο εκεί του Παύλου Μελά. Οπότε ο Δήμαρχος μπήκε στη διαδικασία να κάνει δηλώσεις και είπε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη για τον καθαρισμό του χώρου και την αποψήλωση και την κλάδευση των δέντρων της συγκεκριμένης έκτασης, την οποία ευθύνη την έχει κυρίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και όχι ο Δήμος, ζητώντας να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες. Η πυρκαγιά δήλωσε πως εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Καρατάσου. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε άμεσα, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ωστόσο, η σημερινή εικόνα του πρώην στρατοπέδου με τα ακούρευτα ξερά χόρτα και την παντελή έλλειψη καθαρισμού δεν μπορεί να αφήνει κανέναν αδιάφορο. Είναι ξεκάθαρο ότι η ευθύνη για τον καθαρισμό και την κλάδευση των δέντρων της συγκεκριμένης έκτασης δεν ανήκει στον Δήμο Παύλου Μελά, αλλά στον ιδιοκτήτη του χώρου, δηλαδή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ως Δημοτική Αρχή, λοιπόν, έχουν επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη του άμεσου καθαρισμού της συνολικής έκτασης και προειδοποιούν για τον αυξημένο κίνδυνο της εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δυστυχώς όμως οι εκκλήσεις τους δεν εισακούστηκαν.

έχουν βγει στην αγορά και ψάχνουν διάφορα πρόσωπα από πλευρά του Πασόκ και, και τη Ελλάς για να μπουν στη διαδικασία να συμπληρώσουν τα ψηφοδέλτια του, διότι δεν συμπληρώνονται στην Α' Θεσσαλονίκη. Πολλά πηγαδάκια τη πόλη αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι οι οποίοι θα αντιληθούν από τον αυτοδιοικητικό χώρο. Ωστόσο όμως οι πρόεδροι των κομμάτων και βεβαίως οι πρόεδροι είναι αυτοί οι οποίοι θα επιλέξουν τα κεντρικά αυτά εδώ πρόσωπα, ανακοινώνουν ότι δεν έχουν καταλήξει σε κάποιους συγκεκριμένους μέχρι στιγμής. Αναμένουν μέσα στο άμεσο χρονικό διάστημα το οποίο θα επισκεφθούν και την πόλη της Θεσσαλονικής ξανά και ξανά μέχρι την διαδικασία της έκθεσης, να έχουν κλείσει, να έχουν συμφωνήσει με τους υποψήφιους για τα ψηφοδέλτια του κόμματος, οι οποίοι ως επιτοπλίστων, από ό,τι λένε, θα είναι ανεξάρτητοι εν ενεργεία, ανεξάρτητοι και εν ενεργεία βουλευτές. Και φυσικά όσοι αναρωτιέστε πώς θα γίνει αυτό, θα γίνει διότι μεταπηδούμε, το βλέπουμε, είναι φαινόμενο των τελευταίων καιρών, άνθρωποι να μεταπηδούν από τον ένα χώρο στον άλλον, από τη μία πολιτική παράταξη στην άλλη και να ενσωματώνονται μέχρι τελευταία στιγμή.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του ποινικολόγου του κύριου Σταύρου Γεωργίου μετά τη σύλληψη και την ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τον 73χρονο ύστερα από μια έντονη λογομαχία που είχαν το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα λοιπόν με τον κατηγορούμενο, το θύμα συνδεόταν με αυτόν, είχαν σχέση. Σχέση δικηγόρου πελάτη δηλαδή, αλλά είχαν βρεθεί και το τελευταίο βράδυ πριν από το έγκλημα στην ίδια παρέα. Οι αστυνομικοί πλέον επιχειρούν να εξακριβώσουν τι οδήγησε στην φωνική αυτή συμπλοκή που εκτυλίχθηκε στο δικηγορικό γραφείο του 73χρονου, καθώς εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να φωτίσουν το κίνητρο της δολοφονίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, μετά την έξοδό τους, ο κύριος Γεωργίου φέρεται να πρότεινε στον 28χρονο να το μεταφέρει στο σπίτι του. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο κατηγορούμενος στους αστυνομικούς, οι δύο άνδρες σταμάτησαν προηγουμένως στο δικηγορικό γραφείο του ποινικολόγου, όπου ακολούθησε ένας έντονος διαπληκτισμός που κατέληξε σε μια βίαιη συμπλοκή. Ο 28χρονος φαίνεται να ομολόγησε ότι το χτύπησε μέχρι θανάτου, ενώ έχει αναφέρει στους αστυνομικούς και τον λόγο και τους ισχυρισμούς που προκάλεσε αυτή τη μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ τους. Οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτηνιών έφτασαν στα ίχνη του, αξιοποιώντας ένα βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Η παρουσία του στον χώρο του εγκλήματος επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια μέσω αποτυπωμάτων που εντοπίστηκαν στο γραφείο του θύματος.

0: Λοιπόν,
1: και επειδή πολλά ακούγονται περί του προφίλ του 28χρονου, να πούμε ότι ο Αιγύπτιος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές, είχε συλληφθεί και είχε σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του, αλλά και κρεμούσε και ένα ένταλμα σύλληψης, διότι το Μάιο του 2026 είχε πέσει στα χέρια της αστυνομίας μία υπόθεση που αφορούσε ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και στην οποία υπόθεση είχε ταυτοποιηθεί ο 28χρονος. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται με τους αστυνομικούς να επικεντρώνουν πλέον την έρευνά τους στις συνδίκες και κυρίως το κίνητρο που οδήγησε στην άγρια δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου. Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε, για άλλη μια φορά το λέμε,

την 3η 21 Ιουλίου, όταν οι ανήλικες κόρες του 73χρονου ποινικολόγου, ανήσυχες επειδή για ώρες δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί με τον πατέρα τους, μετέβησαν στο γραφείο του για να τον αναζητήσουν. Ο χώρος ο οποίος ο Σταύρος Γεωργίου χρησιμοποιούσε ως δικηγορικό γραφείο ήταν και περιστασιακά ένας χώρος διαμονής του. Άνοιξε με τη βοήθεια του θηρορού της πολυκατοικίας το χώρο αυτόν. Εκεί δύο ανήλικες βρέθηκαν μπροστά σε έναν αποτρόπαιο θέαμα, καθώς εντόπισαν τον πατέρα τους νεκρό στο πάτωμα μέσα σε μία λίμνη αίματος και χωρίς τα ρούχα του.

Και να περάσουμε σε μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε οριακά ένα νέο νομοσχέδιο για την αμυντική πολιτική του 2027, το οποίο προβλέπει μία χρηματοδότηση πραγματικά ρεκόρ του ύψους του 1,15 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το πεντάχωνο. Η έγκριση του νόμου περί εθνικής άμυνας πραγματοποιήθηκε με 216 ψήφους υπέρ και 212 κατά, σε μια διαδικασία που αντικατοπτρίζει ουσιαστικά την αυξανόμενη πολιτική πόλωση στη χώρα, καθώς συνεχίζεται η κρίση και η στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ιράν.

περνάμε στα αστυνομικά νέα. Σήμερα το πρωί ήρθε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας μία πολύ περίεργη είδηση. Συνελήφθη ένας 18χρονος Αιγύπτιος, στον οποίο μπήκαν και χειροπέδες κατά τη διάρκεια της σύλληψής του χθες το βράδυ, διότι κυκλοφορούσε στο κέντρο της πόλης, τρομοκρατώντας τους πολίτες. Το τμήμα της δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Θερμαϊκού μπήκε στη διαδικασία να το συλλάβει, διότι ο νεαρός είχε στην κατοχή του ένα όπλο τύπου ρέπλικα με γεμιστήρα, εντός της οποίας υπήρχαν 3 πλαστικά σφαιρίδια, που επιδείκνυε προκλητικά, προκαλώντας πανικό σε διερχόμενους πολίτες.

Χθες είχαμε και τη δράση της αστυνομίας, οι οποίοι μπήκανε οι αστυνομικοί από την διεύθυνση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Μπήκανε στη διαδικασία μιας επιχείρησης έναν οικισμό των διαβατών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, καθώς και για την εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Δήμου Δέλτα, με τη συνδρομή προσωπικού αλλά και άλλων διευθύνσεων, όπως είναι τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου 40 οχήματα και 68 άτομα μπήκαν στη διαδικασία να συλλάβουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ποινικές έτσι εκκρεμότητες. Διαπιστώθηκαν 9 παραβάσεις στα διαβατά του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, για τις οποίες είχαμε και τις προβλεπόμενες διοικητικές ποινές. Ωστόσο, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί από την αστυνομική διεύθυνση, θα υπάρχουν τακτικοί έλεγχοι, διότι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής νιώθουν ανασφαλείς λόγω του μεγάλου της μεγάλης εγκληματικότητας και του μεγάλου πληθυσμού παραβατικών ατόμων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή.

Είχαμε και μία νέα εκτενή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απάντησε στις καταγγελίες που διατύπωσε από το Βήμα της Βουλής ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο κύριος Μάριος Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι αντί να τον πλήξουν, αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη δικαίωση της πολιτικής του πορείας, διότι επί 8 συνεχόμενα χρόνια ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης κατηγορούνταν από διάφορους πολιτικούς και αντιπολιτευτικούς πολιτικούς και βουλευτές για την εμπλοκή του στην Νοβάρτης και για τον τρόπο τον οποίο χειρίζεται τα πράγματα. Χθες λοιπόν δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης μέσω ανάρτησης της οποίας έκανε ότι χωρίς καν να καταλάβουν όλοι αυτοί που τον μισούσαν, μεταξύ αυτών ήταν και ο κύριος Αλμάς, του δώσανε τη μεγαλύτερη δικαίωση της αδειοδρομίας του, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι επί 8 ολόκληρα χρόνια δεν είχε προκύψει καμία υπόθεση σε βάρος του, παρά μόνο το ξαναζεσταμένο φαγητό της Νοβάρτης, το οποίο ξανά και ξανά αναφέρανε συνεχώς μέσα στη Βουλή και το οποίο, όπως σημειώνει ο ίδιος, οι κατηγορίες αυτού τέθηκαν στο αρχείο και οι κατηγορούμενοι του καταδικάστηκαν αμετάκλητα ως συκοφάντες. Ο κύριος Γεωργιάδης μέσω της ανάρτησης του είπε ότι θα στραφεί κατά όλων των ατόμων οι οποίοι με διάφορες πληροφορίες και με διάφορες φήμες προσπαθούσαν να διευθύρουν την υπόστασή του και είχαν σταθεί επικριτές του και χωρίς όμως να έχουν παρουσιάσει κανένα νέο στοιχείο για τη θητεία του μετά το 2019, ενώ παράλληλα προαναγγέλει ότι με τον Μάριο Σαλμά θα απαντήσει στις δικαστικές αίθουσες, σημειώνοντας πως η άρση ασυλίας αφορά τον ίδιο τον ανεξάρτητο βουλευτή και όχι τον ίδιο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Στην τελική φάση εισέρχεται από σήμερα η διαδικασία της προτινούσας βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρώτης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Όλα όμως αναμένονται να κριθούν στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, γιατί όπως έδειξε η ψηφοφορία στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να παράσχουν θετική ψήφο σε αυτή τη φάση, κρατώντας για τον εαυτό τους το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα της διαμόρφωσης του τελικού περιεχομένου ως προς την αναθεώρηση διατάξεων για την επόμενη Βουλή. Tonight.

Εγώ εκλογές θα κάνω την άνοιξη, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ήταν η κατηγορηματική δήλωση που έκανε πρόσφατα σε στέλεχος του περιοδικού Economist, παρουσία της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα. Και ήταν ξεκάθαρος, κάτι το οποίο δυσκολεύεται να πιστέψει ο περισσότερος κόσμος στην χώρα μας και κυρίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το θέμα όμως είναι γιατί σε αυτή την περίπτωση ξεκίνησε από τόσο νωρίς την προεκλογική εκστρατεία. Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνει υπουργός από αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μαζί του. Προφανώς θέλει να εξαντλήσει και να εκθέσει τους αντιπάλους του, γιατί έχει στο μυαλό του το μαραθώνιο με ρυθμό αγώνας ταχύτητας. Σημειωτώνω ότι με αυτή την ψήφο του συμφωνεί και η αδερφή του, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είδαμε πρόσφατα να κάνει δηλώσεις σε μία συνέντευξη τύπου την οποία είχαν παραχωρήσει μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, οι κάλπες θα στηθούν μετά την έκθεση, στην οποία έκθεση είναι το πιο πιθανό να ανακοινωθεί και η ημερομηνία η καταληκτική για τις εκλογές. Με βάση λοιπόν τις κυλιόμενες μετρήσεις, η πιθανότητα της αυτοδυναμίας πλέον είναι ελάχιστη και θα μειωθεί ακόμα περισσότερο με την ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Σαμαρά, το οποίο αυτή τη στιγμή δείχνει να συγκεντρώνει τη δύναμή του κατά βάση σε τέσσερις περιοχές. Η κύρια περιοχή είναι η Πελοπόννησος, η οποία αποτελεί και την έδρα του κόμματος του κύριου Σαμαρά. Η δεύτερη περιοχή βρίσκεται ανάμεσα στην κεντρική και στη δυτική Μακεδονία, που είναι παραδοσιακά λίγο πιο συντηρητικές. Και η τρίτη είναι το Λυκανοπέδιο, όπου υπάρχει ένα πρόσφορο έδαφος, για παράδειγμα τα βόρεια προάστια της Αθήνας, η Κηφισιά, όπου είναι και η Κηφισιά φυσικά, που είναι από τις πιο καλές περιοχές του Λυκανοπεδίου. Και όσοι αναρωτιέστε το γιατί, γιατί ξέρουμε ότι σε αυτές τις περιοχές το κόμμα του κ. Σαμαρά φέρεται να ξεπερνάει το 3%, που ως γνωστόν είναι το όριο εισόδου στη Βουλή.

Όσον αφορά τώρα για το πότε ακριβώς θα γίνουν οι επόμενες εκλογές, αυτό το ξέρει μόνο ο κύριος Μητσοτάκης. Ωστόσο όμως όλα δείχνουν ότι στην πράξη θα είναι η στάθμιση των δημοσκοπήσεων στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου, που θα κρίνει εν πολύ στην απάντηση και βεβαίως αντίκτυπο στην κοινή γνώμη των μέτρων που θα ανακοινωθούν στην έκθεση από τον Πρωθυπουργό την πρώτη εβδομάδα του φθινοπόρου. Με βάση λοιπόν τα όσα διαρρέουν από το Μαξίμου και την Πειραιώς, οι πιθανότητες είναι 50-50 για το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Να σας πούμε μόνο ότι ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα πάρει την τελική απόφαση αρχές Σεπτεμβρίου.

Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Αδαδή είχε χθες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγή, στα γραφεία της στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η εκκρεμής διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος και ιδίως τα ζητήματα που σχετίζονται με το άρθρο 103 του Συντάγματος για την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων. Οι βουλευτές του κόμματος λοιπόν της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέλησαν τις θέσεις του κινήματος υπέρ της διατήρησης της μονιμότητας και της λειτουργίας ενός αντικειμενικού και δικαίου συστήματος αξιολόγησης σε επίπεδο κοινής νομοθεσίας, ασκώντας παράλληλα κριτική στις ιδεολειπτικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξειδικεύτηκε και η θέση του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων και τη δυνατότητα της ίδρυσης μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών ΑΕΗ. Και κατά συνέπεια, η αντίθεση του κινήματος στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τα ιδιωτικά κερδοσκοπικά, όπως δηλώνουν αυτοί, πανεπιστήμια.

χθες είχαμε και μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση του κύριου Μαργαρίτη Σινά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την πρεσβευτή της Αυστραλίας στην Ελλάδα. Παρουσία του αρμόδιου για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια του κύριου Χάρη Θεοδωρίδη, με τον οποίο συζητήθηκαν η προστασία της φέτας και του ελαιόλαδου στην αγορά της Αυστραλίας. Ήταν το κύριο θέμα που τέθηκε στη συνάντηση όσον αφορά από πλευράς του κύριου Σκηνά, όπως τονίστηκε ότι απαιτείται ισχυρή δέσμευση της Αυστραλίας για την ορθή εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Παράλληλα, συζητήθηκαν και θέματα των επενδύσεων των Αυστραλιανών κεφαλαίων στην αγροτική παραγωγή στη χώρα μας, καθώς επίσης και η ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών και η ευρύτερη συνεργασία στο πρωτογενή τομέα. Ο κύριος Σκηνάς έθεσε τα ζητήματα που αφορούν την ελληνική παραγωγή και το πώς αυτή επηρεάζεται από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας της Αυστραλίας, καθώς και τη δημιουργία του μηχανισμού επίλυσης τυχόν ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή αυτή της συμφωνίας. Από την πλευρά της τώρα η κυρία Ντούγκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, δεσμεύτηκε να μεταφέρει στην κυβέρνηση τις ελληνικές θέσεις και συμφώνησε σε μια τακτική συνεργασία στο μέλλον για αυτά τα θέματα.

Χθες αναφέραμε μέσα από το Flash το θέμα των πράσινων σπιτιών. Τα σπιτάκια αυτά εδώ της ανακύκλωσης, τα οποία υπερκοστολογήθηκαν και τα οποία δημιούργησαν ένα πολύ πολύ μεγάλο έντονο πολιτικό και μη χαρακτήρα και πολλά ερωτήματα στους πολίτες, γιατί έχουν στηθεί και γιατί έχουν υπερτιμολογηθεί. Σήμερα βλέπουμε ότι έχει καταθέσει μία ερώτηση στη Βουλή για το σύστημα ανακύκλωσης και τα πράσινα σπιτάκια ο βουλευτής της Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Βλάχος, ο οποίος απευθύνοντας σχετική ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό και την αίτηση κατάθεση εγγράφων προς τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, ζητά να καταθέσουν στη Βουλή όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που αφορούν το διαγωνισμό για την προμήθεια των λεγόμενων πράσινων σπιτιών, το κόστος προμήθειας της εγκατάστασής τους και τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, στο οποίο συμμετείχαν οι ανάδοχες εταιρείες, για τη διαχείριση των υλικών που συλλέγονται μέσω αυτών και την ετήσια δαπάνη λειτουργίας του συστήματος, καθώς και τον αριθμό των εγκαταστάσεων που έχει στα χέρια της αυτή τη στιγμή η εταιρεία ανακύκλωσης, αλλά και αυτά που έχουν υποστεί πυρκαγιά. Τα έγγραφα αυτά εδώ ο κύριος Βλάχος ζητάει να κατατεθούν στη Βουλή από τη διαχειρίστρια εταιρεία, έτσι ώστε να εξεταστούν και να δούμε για άλλη μια φορά γιατί υπήρχε αυτός εδώ ο παραλογισμός όσον αφορά την υπερφορολόγηση και την υπερδιόγκωση του ποσού. Τα ανώτερα έγγραφα λοιπόν ζητάνε να παραμείνουν και να παραδοθούν, τεκμηριώνοντας απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν επαναληφθεί και έχουν τεθεί για να διασφαλιστεί διαφάνεια στη διαχείριση δημοσίων πόρων που αφορά το σύστημα της ανακύκλωσης. Ο κύριος Βλάχος λοιπόν έκανε ερώτηση και στον κύριο Πιερακάκη και στους δανειολήπτες και είπε ότι θα ήθελε άμεσα να δοθεί μια απάντηση από πλευράς της κυβέρνησης.

Χθες στην Ολομέλεια της Βουλής είχαμε και μία σφοδρή σύγκρουση με ακραίους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, η οποία σημειώθηκε για μία ακόμη φορά στην Ολομέλεια μεταξύ της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε ότι υπάρχει υπόγεια συνεννόηση μεταξύ του Περισσού και της Νέας Δημοκρατίας και χαρακτήρισε τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας επαγγελματίες του κομμουνισμού με μισθό. Από την πλευρά του ο κύριος Καραθανασόπουλος έκανε δηλώσεις και τη χαρακτήρισε βούρκο και κατήφορο, ενώ η σπίθα άναψε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, τον κύριο Γιώργο Λαμπορίλη, να την ενημερώσει για τον ακριβή αριθμό των βουλευτών που ψήφισαν επιστολικά για την άρση της ασυλίας της, θέτοντας ζήτημα απαρτίας, και στη συνέχεια δε επιτέθηκε ευθέως στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, υποστηρίζοντας ότι σπέβδει να υποστηρίξει την πλειοψηφία κάθε φορά που η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Και παραμένουμε στα της Βουλής, την κριτική του προς την κυβέρνηση για έλλειψη συνολικού στρατηγικού σχεδίου στην ανάπτυξη και τις υποδομές διατύπωσε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο οποίος μίλησε για τη σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, προσέφερε συμβολικά στον Υπουργό ένα βιβλίο της ιστορίας των δύο πόλεων, του Κάρολ Ντίκενς, σχολιάζοντας σκοπτικά τα χρονικά περιθώρια που δόθηκαν στην αντιπολίτευση για τη μελέτη και τη σύμβαση, ενώ στη συνέχεια μίλησε για τη σύμβαση του αεροδρομίου με εκείνη για το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, κάνοντας λόγο για την ιστορία των δύο συμβάσεων. Ο κύριος Γερουλάνος, λοιπόν, αναφερόμενος στα ζητήματα της επιχειρηματικότητας και των μεγάλων επενδύσεων στη χώρα, υπογράμμισε ότι το πολιτικό σύστημα διαχρονικά δεν έχει διευκολύνει τους πολίτες που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους, με αποτέλεσμα οι προσπάθειες να προσκουρούν συνεχώς γραφειοκρατικά εμπόδια και ή να ευνοούνται κάποιες πρακτικές ευκαιριακού χαρακτήρα, τις οποίες χαρακτήρισε και ως αρπακτή. Και σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχουν πολλά παραδείγματα μακροχρόνιου και ουσιαστικού σχεδιασμού με επίκεντρο την τοπική κοινωνία, στα οποία η κυβέρνηση περιορίζεται στη λογική της ολοκλήρωσης μιας συναλλαγής, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ευρύτερες ανάγκες των περιοχών, όπως τη διαχείριση των υδάτων που είδαμε πρόσφατα και εδώ στην πόλη μας, τους οδικούς άξονες, τις υποδομές, αλλά και τη στήριξη της τοπικής παραγωγής. Κλείνοντας λοιπόν την ομιλία του, ο κύριος Γερουλάνος είπε ότι ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ότι όσον αφορά τις συμβάσεις αυτές εδώ πέρα, οι οποίες συμβολίζουν τις δύο Ελλάδες και συνυπάρχουν, ότι αντιπαραβάλλονται στην Ελλάδα των μεγάλων οραμάτων και στην Ελλάδα της αρπακτής, που όπως υποστήριξε εκφράζεται από τη σημερινή κυβερνητική πολιτική σε κρίσιμους τομείς, και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχίες σε ζητήματα όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, τις υποδομές αλλά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, που είναι και πολύ σημαντικά θέματα για τους πολίτες, καταλήγοντας πως για να υπάρχει μια συμπόρευση της κοινωνίας με το πολιτικό σκηνικό θα πρέπει να υπάρχει και μια απελευθέρωση των δυνάμεων. Κάτι το οποίο είναι απαραίτητο να υπάρξει παράλληλα, αλλά θα πρέπει να αποχωρήσει από την εξουσία η παρούσα κυβέρνηση.

Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η διπλωματία της Βρετανίας ανακοίνωσε πως πλέον απέσυρε προσωρινά τα εναπομείναντα μέλη του διπλωματικού προσωπικού της από το Ιράν, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβαρδίζουν για 12η συνεχόμενη νύχτα την Ισλαμική Δημοκρατία.

Να περάσουμε με μία έκτακτη είδηση. Συναγερμό έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Δερβενίου, στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική-δασική έκταση στο περιβαλλοντολογικό πάρκο του Δερβενίου, ενώ η πυροσβεστική κλήθηκε για να την κατασβέσει. Στο σημείο έχουν καταφτάσει 43 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Έχουν κινητοποιηθεί και 2 ελικόπτερα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα του έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα έχουν κινητοποιηθεί και διάφοροι πυροσβέστες από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας από τις 15 του μηνός στο πλαίσιο της προεγκατάστασης των Ευρωπαίων πυροσβεστών στην χώρα μας. Παρακαλούνται όσοι μένουν στην περιοχή εκεί πέρα περιμετρικά του Δερβενίου να συνενέσουν μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, αν υπάρχει δυνατότητα να εκενώσουν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές να το κάνουν, έτσι ώστε να αποφευκτούν τα μοιραία.

Και να πάμε στη Γερμανία, όπου οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δίνουν το πράσινο φως σε ένα αφιλεγόμενο γαλλορωσικό πυρηνικό έργο, το οποίο σύμφωνα με τους επικριτές του ενδέχεται να επιτρέψει στη Μόσχα να προχωρήσει σε κατασκοπία και δολιοφθορές. Όπως δηλώνει το γερμανικό πρακτορείο, η προγραμματισμένη κοινοπραξία μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας της γαλλικής της Φράματον και της ρωσικής κρατικής υπηρεσίας της πυρηνικής ενέργειας τη Rosatom έχει ως στόχο την παραγωγή ράβδων πυρηνικού καυσίμου που χρησιμοποιούνται σε αντιδραστήρες ρωσικού σχεδιασμού. Το έργο θα εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις της συναρμολόγησης πυρηνικών καυσίμων στην πόλη Λίνκεν, στο Ομοσπονδιακό Κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας. Και σύμφωνα λοιπόν με το γερμανικό προκτορείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην Κάτω Σαξονία ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να εγκρίνει το έργο.

0: Flash 99,4.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Εδώ στον Flash 99,4. 23 Ιουλίου φτάσαμε αισίως, θα έλεγα, στην καρδιά του καλοκαιριού. Όλα είσαι εντάξει? Σε βλέπω, επικρατεί ένας προβληματισμός. Θες να ακούσεις ένα pixelax? Όχι, γιατί τώρα βλέπω κάτι λίστες και έχει pixelax.
1: Καλημέρα και από εμένα.
0: Δεν πρόκειται να βάλω pixelax ποτέ.
1: Όχι, κοιτούσα πώς εξελίσσεται η φωτιά στο Δερβαίνι. Πριν ένα 20 λεπτό ξεκίνησε. Είχαμε ενημέρωση από την αστυνομία, έχουν καταφτάσει.
0: Ναι, είναι ελεγχόμενοι.
1: Καλά,
0: τώρα
1: να
0: με τη φωτιά ποτέ δεν
1: μπορείς να ξέρεις, γιατί υπάρχει και ένα ψηλό αεράκι. Αλλά εμένα με φοβίζει το γεγονός ότι καταφτάσανε πάρα πολλοί πυροσβέστες και πολλά οχήματα. Οπότε έχω την εντύπωση ότι προσπαθούν να την περιορίσουν, να μην μπει σε κατοικημένες περιοχές.
0: Άκουγα εγώ πολλά τα αεροπλάνα πάνω από το.
1: Τώρα εντάξει, θα δούμε.
0: Από το, έχουμε από και το τη συμμετοχή μας.
1: Συμμετοχή της Μολδαβίας, ξέρεις, πυροσβέστες από τη Μολδαβία στη χώρα μας, έτσι.
0: Μονίμως.
1: Έχουν έρθει αυτό εδώ το διάστημα, διότι υπάρχει μια συνεργασία στη χώρα μας.
0: Αυτοί ευτυχώς δεν έχουν φωτιές δηλαδή, από ότι...
1: Δεν έχουν, δεν έχουν, όχι, ευτυχώς. Ευτυχώς.
0: Ναι. Είναι το...
1: Και σκέφτομαι τώρα ότι μέχρι στιγμής έχουμε δει περίπου 40 φωτιές στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και στην Θράκη. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι τα χτυπήματα, ρε παιδί μου, το ένα μετά το άλλο εδώ στις περιοχές. Και κυρίως περιμετρικά της Θεσσαλονίκης, πάρα πολλά τα μέτωπα.
0: Πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα και να ενημερώνουμε?
1: Νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνονται πιο τακτικοί έλεγχοι στις δασικές περιοχές. Αλλά επειδή είναι χαόδες, πολύ μεγάλες εκτάσεις, πόσους πυροσβέστες να βγάλεις εκτός?
0: Ναι.
1: Δηλαδή και θελοντές να βγάλεις, ρε παιδί μου, στους δρόμους ή στις δασικές εκτάσεις, πάλι δεν φτάνει ο αριθμός. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες περιοχές και το κακό είναι ότι έχουμε και πάρα πολλά χορτά τα οποία είναι μέσα στις δασικές εκτάσεις, ρε παιδί μου, άκοφτα.
0: Όχι, εγώ έλεγα για να έχουμε να μεταδίδουμε στον κόσμο. Αυτή την έννοια. Δίνει κάποιο δελτίο.
1: Από αυτή την πλευρά.
0: Ναι.
1: Έχουμε, ναι. Παίρνουμε τα δελτία από την πυροσβεστική αστυνομία.
0: Okay, και
1: αλλά
0: αστυνομία.
1: Κάνουμε, ναι, κάνουμε και control παράλληλα. Για να έχουμε εικόνα.
0: Ναι, ναι. Okay. Δηλαδή είναι πολύ. Πώς το λένε. Υπάρχει κάτι το οποίο να μας προκαλεί ανησυχία ότι μπορεί να επεκταθεί σε κατοικημένες περιοχές.
1: Δεν βρίσκεται, ευτυχώς δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές η φωτιά, η αιστεία της φωτιάς. Αλλά είναι αυτό εδώ το ανησυχητικό, ότι επειδή έχει, ρε παιδί μου, ένα υποτυπώδη αεράκι,
0: ναι.
1: Φοβούνται να μην εξαπλωθεί, προσπαθούν να την περιορίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε. Τώρα, το θετικό είναι ότι πήγανε πολλά οχήματα, πήγανε πολλοί πυροσβέστες εκεί πέρα, οπότε πιστεύουμε ότι θα περιοριστεί. Αλλά είναι αυτό εδώ και είναι και ο απρόβλεπτος παράγοντας. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Αυτό σου λέω και, δεν είναι και σήμερα δεν είναι επέτειος για το. Από το μάτι. 7-8 χρόνια.
1: Ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι.
0: Η μαύρη εκείνη.
1: Δεν θέλουμε να το θυμόμαστε.
0: Τι να το θυμάσαι. Ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε βαθύ πένθος και απώλειες και. Προφανώς ψυχολογικά τραύματα.
1: Και σκέψου ότι ακόμα και σήμερα κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν δικαιωθεί, κάποιοι άνθρωποι ακόμα εγκαυματίες, ακόμα και σήμερα δεν έχουν αποζημιωθεί. Και
0: τρέχουν ακόμα δικαστικά,
1: Τρέχουν δικαστικά και δεν ξέρουμε αν θα αποζημιωθούν και ποτέ. Αλλά εάν πας ακόμα και τώρα να πας στο μάτι, δηλαδή παρόλο το γεγονός ότι περάσανε πόσα χρόνια, η εικόνα που βλέπεις εκεί είναι μια εικόνα, ρε παιδί μου, καμένης γης. Δεν έχει αποκατασταθεί το μεγαλύτερο κομμάτι στο μάτι.
0: Εγώ τότε που πιάσαμε εδώ φωτιά και υπήρχε, που ήταν και φωτιά της πλάκας, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά ο καπνός ήρθε, ας το πούμε.
1: Για πότε αναφέρεις, για τώρα πρόσφατα?
0: Τα καλώδια που
1: ναι.
0: Εδώ,
1: εδώ στις εγκαταστάσεις.
0: Η μυρωδιά,
1: μας,
0: ήτανε,
1: ναι.
0: Είχαμε ανοιχτά όλα τα παράθυρα και τα λοιπά και δεν έφευγε η μυρωδιά με τίποτα. Εκείνη η μυρωδιά και γενικά σε όλες τις πυρκαγιές.
1: Δεν
0: αλλά
1: φεύγει.
0: Εκεί τότε που κάηκαν σπίτια, που κάηκαν δηλαδή πετρέλαια, τώρα ξέρεις, δηλαδή...
1: Δεν φεύγει. Θα σου πω εγώ, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, επειδή ήμουν στην Εύβοια και όταν είχε πιάσει η πυρκαγιά...
0: Στην Εύβοια, ναι.
1: Ναι, πολύ μεγάλες εκτάσεις και εκεί και την επισκέπτηκα μετά από ένα χρόνο περίπου.
0: Ναι.
1: Το ίδιο καμένο, ρε παιδί μου, μύριζε...
0: Ακριβώς,
1: από την πρώτη στιγμή, δηλαδή, που κάηκε η περιοχή... Το ίδιο πρόβλημα είχαμε, ρε παιδί μου, με τις οσμές. Με το πρώτο αεράκι μύριζε, ρε παιδί μου, καημένη γη. Στο να μπει στη διαδικασία μετά, να λάβεις κάποια μέτρα, δηλαδή θα μπορούσε να μου πεις τώρα είναι μεγάλες εκτάσεις. Μεγάλες εκτάσεις στο εξωτερικό όμως γίνεται. Οργάνωται η περιοχή, φυτεύονται καινούργια δέντρα. Υπάρχει μια άμεση αντιμετώπιση. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε προβλέψει και αυτά εδώ τα θέματα.
0: Ναι.
1: Για το τι πρέπει να κάνουμε και πώς να αναζωογονηθεί η ελληνική γη. Συνήθως αφήνουμε εγκαταλειμμένα, ρε παιδί μου, εγκαταλειμμένες αυτές εδώ τις εκτάσεις και βλέπουμε μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια να γίνονται και κάποιες αναδασώσεις.
0: Καλά.
1: Αλλά συνήθως αφήνουμε, ρε παιδί μου, το φαινόμενο να το αναπλάσει η φύση.
0: Έτσι, free.
1: Ναι, εντάξει, δεν γίνεται όμως έτσι.
0: Η φύση θα δώσει τη, θα,
1: ναι,
0: θα φέρει
1: δεν
0: την,
1: είναι
0: την
1: τρελό
0: ισορροπία.
1: Αυτό εδώ. Και επίσης, θυμάμαι εγώ σε κάποια πολύ προηγούμενα χρόνια από πλευράς, ρε παιδί μου, των Δήμων και των κοινοτήτων υπήρχε και μία άμεση κινητοποίηση για αναδάσωση. Δηλαδή πηγαίνανε μικρά παιδάκια και για να τους μάθουν το κομμάτι της αναδάσωσης πώς γίνεται και να έρθουν σε επαφή με τη φύση, αλλά και να κινητοποιηθούν και να ευαισθητοποιηθούν από πολύ μικρή ηλικία, μπαίνανε στη διαδικασία της αναδάσωσης.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα θα έπρεπε, όταν γίνονται τέτοιες, ας πούμε, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, να μπούμε και ως πολιτεία να προβούν μέσα σε τέτοιες ενέργειες. Διάβασα πρόσφατα σε μία ξένη χώρα και γειτονική κιόλας, πάρα πολύ κοντά, δεν θα ήθελα να την ονομάσω.
0: Μην την αναφέρεις.
1: Λοιπόν, και είναι μία πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Σε κάθε γέννηση, λέει, ενός παιδιού φυτεύουν και ένα δέντρο.
0: Μάλιστα, καλό.
1: Λοιπόν, και στη χώρα αυτή να θέλω να σου πω ότι κατά το 90% δεν έχουμε δει ποτέ φωτιές.
0: Μήπως είναι και λόγω, ναι, περιβαλλοντικών συνθήκων, γιατί στην Ελλάδα είναι εύκολο.
1: Καθόλου.
0: Δηλαδή,
1: γειτονική, ναι, χώρα στην οποία προϋπήρχαμε και εμείς κάποτε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά εδώ πέρα βλέπουμε, ρε παιδί μου, ότι και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όταν υπάρχουν πυρκαγιές, άμεσα η πολιτεία λαμβάνει μέτρα ή πολλές φορές βάζει από τον κρατικό προϋπολογισμό ένα αλφα ποσό για να γίνει άμεσα η αναδάσωση. Εδώ πέρα δεν το έχουμε προβλέψει αυτό εδώ.
0: Όχι. Ο Sky δεν κάνει κάτι τέτοιο, ο Αλαφούζος.
1: Διάφορες εταιρείες. Έχουμε δει και με ιδιωτικές πρωτοβουλίες Ελλήνων επιχειρηματιών. Έχουμε δει.
0: Αλλά προφανώς πρέπει να γίνει κάτι πιο οργανωμένο,
1: ναι,
0: και με.
1: Έχουμε δει Έλληνες εφοπλιστές να μπαίνουν στη διαδικασία να προσφέρουν χρήματα. Αλλά από πλευράς Υπουργείου δεν έχουμε δει μια μαζική, ρε παιδί μου, έτσι, κατεύθυνση για να δώσουμε και μία νέα πνοή, ρε παιδί μου, σε, ναι, αυτές εδώ τις πόλεις.
0: Άκτορ, τι διαβάζω. Γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος πραγματικά μερικές φορές όταν είναι να κάνει το κακό,

0: άλλων ζών, κουρέλια μποτσμένα με έφλεκτο υλικό, τους έβαζαν φωτιά και συνέχεια τις άφηναν ελεύθερες. Τώρα μιλάμε δηλαδή για διεστραμμένους ανθρώπους που ειλικρινά πώς το σκέφτεσαι, πώς το κάνεις, δηλαδή πώς κοιμάσαι μετά το βράδυ. Δεν θέλω να περιγράψω τη συνέχεια πώς έγινόταν η επέκταση της πυρκαγιάς στη Σικελία και στην Καλαβρία, έτσι, εκεί όπου...
1: Και όλα αυτά τώρα είναι και τα μυαλά είναι μοχθηρά, δεν το συζητάμε, ασύλληπτες ενέργειες. Έχουμε δει πολλές φορές, αυτό εδώ που είπες εσύ, διάφορα ζωάκια να μεταφέρουν τέτοιου είδους βόμβες, αλλά στη χώρα μας δεν ξέρω αν έχουμε τέτοιου είδους, ας πούμε,
0: μακάρι
1: φαινόμενα.
0: Να μην έχουμε.
1: Αλλά έχουμε δει πάρα πολλούς μετανάστες οι οποίοι έρχονται, ρε παιδί μου, στη χώρα μας και βάζουν πυρκαγιές γιατί είναι καλοπληρωμένοι κάποιοι από αυτούς, έτσι. Να μπαίνουμε στη διαδικασία των συλλήψεων μετά, αλλά μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα να χάνονται τα ίχνη αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 12, παρακολουθούμε και αυτή την πυρκαγιά, η οποία προκαλεί... Ναι, έχουμε πάρει τα σκύτρα, δυστυχώς, νομίζω, μέχρι στιγμή τον Ιούλιο για τις πυρκαγιές.
1: Το διάστημα αυτό εδώ συγκριτικά με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Τώρα έχουμε και μία πυρκαγιά η οποία έτρεχε στη Σικελία στην Ιταλία, έτσι.
0: Αυτή είναι.
1: Σε αυτήν αναφέρθηκες και εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Το διάστημα αυτό εδώ από την έναρξη του καλοκαιριού είμαστε οι πρώτοι με τις τόσο πολλές μεγάλες εστίες, ρε παιδί μου, όσον αφορά το κομμάτι της Ευρώπης. Είδαμε μία πυρκαγιά πριν από έναν και κάτι μήνες, ρε παιδί μου, στη Γαλλία. Τώρα έχουμε στην Ιταλία, αλλά εμείς είχαμε 40 εστίες περίπου.
0: Έχουμε εικόνα πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, την αιτία,
1: από χόρτα, άκουφτα, ναι, από άκουφτα χόρτα.
0: Πήρε μόνο του δηλαδή, χωρίς...
1: Δεν ξέρουν ακόμα, διερευνάτε. Βέβαια τώρα να σου πω κάτι. Όσο εξελίσσεται η φωτιά μέχρι να γίνει κατάσβεσή της...
0: Καλά, το σημαντικό είναι να σβήσει.
1: Δεν μπορείς να εξακριβώσεις από ποια αιτία, ας πούμε, προήλθε. Αλλά οπωσδήποτε το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι πλέον έχουμε βιντεοληπτικό υλικό από τα πάντα, παιδιά. Και είναι πολύ θετικό βήμα αυτό εδώ, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να ταυτοποιηθούν κάποιες στιγμές, ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν τις πυρκαγιές αυτές εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω άμα διάβασες...
0: Χτύπησε και μήνυμα 112,
1: ναι,
0: πυρκαγιά,
1: ναι,
0: ναι. Στο Δερβαίνη, κατευθείτε, ναι. Κατευθείτε μας στην περιοχή, παραμένετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα.
1: Και εγώ είπα
0: παράθυρα.
1: Το πρωί, επειδή πολλές φορές κάποια οχήματα τα οποία υπάρχει μια διέλευση στις περιοχές αυτές εδώ, παρόλο το γεγονός ότι είναι δασικές, γιατί από κάποια σημεία περνάνε διάφοροι αγρότες, από κάποια σημεία περνάνε... διάφορα άλλα οχήματα που θέλουν να κάνουν διάφορες εργασίες σε γειτονικά, ρε παιδί μου, μέρη ή περιμετρικά από αυτά. Καλό είναι όταν δίνει κάποια ενημέρωση σχετική πυροσβεστική ή δίνουν οι τοπικές αρχές ή το αστυνομικό τμήμα να τηρούμε,
0: ναι,
1: τους κανόνες αυτούς εδώ, γιατί δίνονται οι κανόνες αυτοί προς καλό μας, παιδιά. Και η κατευθύνση στον δρόμο που μας δίνουν πολλές φορές είναι για να μην πλακούμε, ρε παιδί μου, μέσα σε διάφορα ακραία φαινόμενα, έτσι.
0: Και τώρα... γιατί το μάτι είναι η αφορμή για να γίνει έτσι μια καλύτερη κινητοποίηση, ότι αυτά γίνονται βάσει κάποιων πρωτοκόλων, φαντάζομαι.
1: Σαφώς και γίνεται. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος, ρε παιδί μου, να πάει και να πει, ξέρεις, είναι οι εκτάσεις μου. Ας τις εκτάσεις, κοντά στο να κινδυνεύσεις εσύ, ας πούμε, ό,τι και να κάνεις, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να το αποφύγεις.
0: Θα πάρει φωτιά, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα.
1: Να πούμε και ένα θετικό.
0: Άντε, πες ένα θετικό.
1: Λοιπόν, άντε. Άνοιξε το Μουσείο του Λούβρου ξανά, μετά από ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Άνοιξε η περίφημη αίθουσα του Απόλλωνα, 9 μήνες λοιπόν μετά, τη θεαματική ληστεία που είχαμε των κοσμημάτων του στέματος. Δεν ξέρω άμα το θυμάσαι.
0: Πώς το θυμάμαι, αφού θα, ναι, είναι κάτι το οποίο λέμε ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ και έγινε, ας πούμε.
1: 102 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία είχε αποκαλύψει πολλές σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια,
0: ναι, στα μέτρα...
1: του επισκέψιμου μουσείου στον κόσμο. Εσύ που διαβάζεις και αστυνομικά, ρε παιδί μου, έτσι με τις ιστορήματα, νομίζω ότι λίγο πολύ αυτοί οι οποίοι μπαίνουμε στη διαδικασία και διαβάζουμε τέτοιου είδους βιβλία.
0: Σου λέμε όλους ύποπτους. Να, αυτός εδώ δεν φαίνεται ύποπτος. Απέναντί σου.
1: Δεν το είχες λίγο πίσω στο μυαλό σου, εάν υπάρχει, ας πούμε, η στοιχειώδη ασφάλεια σε αυτά εδώ τα μουσεία.
0: Κοίτα, εγώ θα σου πω κάτι πολύ απλό. Δεν θεωρούσα μάλλον ότι θα μου προκαλούσε δέος ένα κτίριο το οποίο θα πήγαινε. Να δείτε, και σου λέω, καμιά φορά βαριέμαι κιόλας και τα κακώς τα μουσεία κτλ. Όταν είδα το

0: Λούβρο κατευθυνόμενο σκι από μακριά και όταν πήγα έπαθα. Δηλαδή όλο το περιβάλλον σου δημιουργείται τη σκέψη. Λες, να κάνουμε μια καλλιτεχνική ληστεία εδώ δηλαδή. Δεν κάνουμε ένα ρυφηφί με βαριοπούλες και με, πώς το λένε, αλυσοπρίωνα και τέτοια. Πρέπει να γίνει μια εκλεκτικ.
1: Εντάξει, είναι και...
0: αλλά αυτή την κάνανε κιόλας.
1: Είναι και πολύ πλούσια διακοσμημένο, ρε παιδί μου, το μουσείο. 17ου αιώνα.
0: Εγώ σου λέω μόνο απ' έξω να κάνεις μια γύρα απ' έξω.
1: Είναι φοβερό. Μετά πριν το Λούβρο έχει και ένα βληματικό.
0: Έχει ένα ωραίο. Έχει ένα ωραίο που φάγαμε κάτι.
1: Λοιπόν, έχει και ένα πολύ ωραίο γυάλινο κτίριο. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Το είδαμε, ναι.
1: Πολύ εμβληματικό σε εκείνο το σημείο. Λοιπόν,
0: έχει πάρα πολύ... Αλλά είναι σαν σχεδιάστηκε για ταινία.
1: Μα σχεδιάστηκε. Ναι, δεν είναι. Και ο κώδικος Νταβίντσι έχει πολλά στιγμιότυπα.
0: Ναι,
1: μετά έχει και από άλλες ταινίες αστυνομικές πάρα
0: όχι,
1: πολλά.
0: Όχι, αλλά σαν να το κάνα σε στούντιο. Αλλά το κάναν άνθρωποι για καλλιτεχνικούς λόγους. Για...
1: Πραγματικά είναι ένα... Δηλαδή και η εξωτερική μορφή του κτηρίου είναι ένα πολύ πολύτιμο κόσμημα.
0: Δέως κανονικά.
1: Να πούμε ότι η αίθουσα δημιουργήθηκε επί των ημερών του νεαρού βασιλιά του Λουδοβίκου και αποτέλεσε μία έμπνευση, θα λέγαμε, για την περίφημη αίθουσα των κατώτερων στις Βερσαλίες.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία εμβληματικά κτίρια. Είναι καλό όσοι επισκεφτείτε το εξωτερικό και κυρίως, ρε παιδί μου, την περιοχή εκείνη να πάτε στο Λούβρο. Θα δείτε πάρα πολύ ωραία εκθέματα. Και το Βατικανό είναι πάρα πολύ ωραίο μέσα.
0: Δεν έχω πάει, αλλά φαντάζομαι πως όσοι έχουν πάει
1: όπως
0: έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό.
1: Ναι, ναι. Όπως και Βατικανό, τα εκθέματα, ας πούμε, στην Ισπανία και τα εκθέματα του Γκαουντί επίσης και τα κτίρια, πάρα πολύ ωραία. Το αντίστοιχο θα θέλαμε βέβαια να λένε και για την χώρα μας.
0: Εντάξει, έχουμε και εμείς, αλλά δεν είναι. Δηλαδή...
1: Πέρα από το Μουσείο της Ακρόπολης που είναι το πιο θεαματικό που μπορεί να επισκεφτεί, ρε παιδί μου, κάποιος.
0: Κοιτάξτε, έρθει κάποιος από την Αγγλία και πάει στην Ακρόπολη και εκεί παθαίνει δύο. Απλώς εμείς το έχουμε πολύ, πολύ οικείο. Δηλαδή και αυτοί μένουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Αυτό. Παθαίνουν... Ναι. Βέβαια, έχουμε και άλλα μουσεία. Δηλαδή τώρα, εμένα στο μυαλό μου έρχεται, ας πούμε, τη πριγκίπισσα Σύση, ρε παιδί μου, στην Κέρκυρα, το οποίο ακόμα το αναστηλώνουν. Γίνονται εργασίες. Μετά στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο και καλά και εκεί
1: πάει. Φοβερός ο πύργος είναι... εκεί στην, και στη Λίνδο μιλάμε πολύ ωραία πράγματα. Και στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη ο Λευκός Πύργος δεν έχει κάποια ιδιαίτερα, ας πούμε, στοιχεία θεαματικά όπως είναι αυτά εδώ, αλλά και μόνο, ρε παιδί μου, σαν κτηριακή εκατάσταση.
0: Πιο θεματικά τα κάστρα είναι. Εκεί
1: ναι,
0: άμα πας σε πιάνει ένα...
1: Αλλά ξέρεις τι, επειδή είναι στο επταπύργιο είναι, ρε παιδί μου, περιμετρικά που βλέπεις τη θέα όλης της πόλης. Εκπλήσεσαι από την αρχιτεκτονική πόσο τα δημιουργήσαν όλα αυτά εδώ.
0: Βέβαια.
1: Αλλά και το εσωτερικό είναι αυτό εδώ το οποίο αγγίζει πολλές φορές και το οποίο, ρε παιδί μου, μας εκπλήσει. Αυτά είναι ολίγες και στην Αυστρία έχει πολύ ωραία κτίρια. Να πούμε ότι σήμερα διαδηλώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι εδώ εργάζονται στο κομμάτι του πολιτισμού. Συγκεκριμένα στη Ροτόντα, στις 12 η ώρα είχαμε χθες μία διαδήλωση. Εξακολουθούν, ας πούμε, και εκδηλώνουν τις ανησυχίες τους για το τι ακριβώς θα συμβεί στο πολιτιστικό κομμάτι της χώρας και όχι μόνο της πόλης μας. 50 συν 50 χρόνια η ανάθεση. Δηλαδή
0: 100.
1: 100 χρόνια. Δεν ξέρουμε τους όρους που υπογραφήκανε. Ξέρουμε ότι η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει ουσιαστικά όλο το πολιτιστικό κομμάτι αυτό εδώ πέρα να το συντηρήσει, τελικά λέει ότι θα πρέπει να συμβάλλει και το ελληνικό δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε λίγο δημιουργεί κάποια ερωτήματα. Έχουμε δει και άλλες εταιρείες στο παρελθόν, το είπαμε και χθες. Να αναλαμβάνουν μεγάλα έργα και στη διάρκεια, ρε παιδί μου, να εγκαταλείπουν ή να μην αποκομίζει τίποτα το ελληνικό δημόσιο από αυτές εδώ τις εταιρείες. Να ψάξουμε λίγο περισσότερο τους όρους. Καλό
0: σωστό,
1: θα ήταν.
0: Σωστό. Λοιπόν, θα πάμε και τις 12, σήμερα θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Κινηματογραφικό σενάριο είναι και φαίνεται ότι είναι και...
1: Υπόθεση θεουργίου.
0: Ναι, η δολοφονία του ποινικολόγου.
1: Δεν θα ήθελα να τη σχολιάσουμε.
0: Τι να το σχολιάσεις.
1: Τι να σχολιάσεις τώρα, εντάξει. Απλά στο μυαλό σου έρχεται και η υπόθεση, ρε παιδί μου,
0: Σεργουλόπουλου.
1: Ναι. Αυτή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι...
0: Εγώ το διάβασα από ένα λογαριασμό στο Twitter. Μόλις φύγαμε από εδώ και λέω, δες ρε, παιδί μου, να κάνουν σενάρια από μόνο. Προφανώς είχε την πληροφόρηση αυτός που το έγραψε, γιατί λέει, η υπόθεση σχετίζεται με τον...
1: Κοίταξε.
0: Έχει παρόμοια στοιχεία με του Σεργουλόπουλου.
1: Άνθρωποι οι οποίοι το γνωρίζανε, το ποινικολόγο,
0: ναι,
1: ξέρανε, ρε παιδί μου, πώς κινείται. Από εκεί και πέρα, όμως, καλός ή κακός, η προσωπική ζωή του καθενός δεν μας ενδιαφέρει.
0: Όχι, εντάξει, ναι.
1: Μας ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, η επαγγελματική του ζωή. Στην επαγγελματική του ζωή ήταν ο άνθρωπος άψογος. Και αναγνωρισμένος από τους συναδέλφους του, αυτό είναι που μετράει, διότι εμείς όλοι εξωτερικοί είμαστε οι τρίτοι παράγοντες, πολλές φορές και οι τέταρτοι.
0: Ναι, ναι.
1: Η αναγνώριση έρχεται από τον χώρο τον οποίο εργάζεις, έτσι δεν είναι? Ήταν καταξιωμένος. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι και δύο ανήλικα παιδιά πίσω, καλό είναι να μην υπάρχει σχολιασμός. Και περαιτέρω, να μην υπάρχει και περαιτέρω.
0: Όταν φεύγει ένας άνθρωπος μετά αποκτά μια κοτσομπολίστικη διάσταση, μια δολοφονία, τα παιδιά είναι αυτά, έτσι, που τρώνε όλο το βάρος
1: και
0: την πίεση.
1: Δύο παιδιά τα οποία είναι μόνα τους αυτή τη στιγμή.
0: Μητέρα δεν υπάρχει.
1: Η μητέρα ζει μόνιμα στις Φιλιππίνες, διατηρούσαν μια αλφα καλή σχέση, αλλά τα είχε καταλήψει από 2 ετών τα παιδιά.
0: Αυτό δεν το είχα διαβάσει.
1: Είχανε, δηλαδή, επισκεπτόντουσαν τα παιδιά με τον πατέρα τους, ρε παιδί μου, τις Φιλιππίνες μία φορά το χρόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών. Υπήρχε μία επαφή τηλεφωνική την οποία διατηρούσαν, αλλά δεν υπήρχε αυτή η αμεσότητα της καθημερινότητας. Μεγάλωναν με τον πατέρα και με τη γιαγιά. Η γιαγιά έφυγε από τη ζωή το Δεκέμβριο, οπότε τα μεγάλωνε στη συνέχεια μόνος του ο ποινικολόγος.
0: Εντάξει, είναι μια ιστορία που μπάζει και για το πώς ο δολοφόνος δεν ήταν στη φυλακή, δεν τον είχαν στείλει, να το πω έτσι.
1: Αυτά τα στοιχεία θα τα εξετάσει η αστυνομία. Η υπόθεση δεν έχει κλείσει, παιδιά, ακόμα διερευνάται.
0: Δεν είχε ένταλμα σύλληψης εναντίον
1: του. Ένταλμα σύλληψης, ναι, τον οποίο τον ψάχνανε εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Αυτό δεν είναι μια παταγώδης αποτυχία των αρχών, δηλαδή να εκκρεμεί, να δολοφονεί κάποιος?
1: Όχι, δεν είναι. Διαβάζεις και τη στόνη Ματαφώτη.
0: Τι?
1: Θα σε πάω λίγο παραπέρα.
0: Τι?
1: Ξέρεις πότε ήρθε στη χώρα μας?
0: Το 20...
1: Ή αν ήταν εδώ.
0: 3.
1: Όλο αυτό το διάστημα ήταν εδώ, το γνωρίζεις?
0: Όχι, όχι. Πήγαινε, ερχόταν, υπάρχουν...
1: Μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Ναι. Το έκανε πάντως. Ήρθε εδώ και την...
1: Το έκανε.
0: Και δολοφόνησε έναν
1: άνθρωπο.
0: Εάν
1: σκεφτείς και λίγο έτσι αστυνομικά...
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποιος να πει ότι ήταν βαλτός το συγκεκριμένο βράδυ. Δεν θα μπορούσαμε να το πούμε, να το
0: για
1: υποθέσουμε. Σχόλια,
0: δεν
1: εστιάζει σε αυτό το κομμάτι.
0: Πήγα την απλοϊκή, ναι, εκδοχή.
1: Για σκέψου,
0: στο...
1: δεν θα μπορούσε να ήταν.
0: Σίγουρα, καλά, τα πάντα μπορεί να...
1: Και να τώρα μιλάμε με βάση, ρε παιδί μου, τα μυθιστορήματα. Οι κασίες κάνουμε, δεν μιλάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύεις ότι οι αστυνομικές αρχές δεν θα το ψάξουν αυτό?
0: Θα τα βρουν όλα, δηλαδή μετά όταν ξεκινήσει...
1: Έχουμε δει, εγώ ανέφερα κάποια χαρακτηριστικά, έχουμε δει και παρόμοια εγκλήματα στο παρελθόν.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, οπότε επειδή η υπόθεση δεν έχει κλείσει και διερευνάται ακόμα, εικασίες κάνουμε γενικά, καλό είναι να μην αναφερόμαστε, υπάρχουν και δύο ανήλικα τέκνα. Για μας αυτή η υπόθεση, εφόσον βρίσκεται σε εξέλιξη, και εφόσον ενημερωθήκατε εσείς και μπορείτε να πληροφορήσετε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μέσα ενημέρωσης και όλα τα σχετικά, προσωρινά η υπόθεση για μας έχει κλείσει.
0: Παγώσει. Ωραία. Πάμε και στον break, γιατί πήγε και 31 και θα επανέρθουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι κοντά μας θα έχουμε σε λίγο την κυρία Εραλία Χριστίδου, η οποία εκλέγεται βουλευτή στην περιφέρεια Β' Νοτίου τομέα Αθηνών και η οποία έχει προσχωρήσει στο κόμμα του κύριου Στέφανου Κασελάκη, αναλαμβάνοντας καθήκοντα διευθύντριας του γραφείου του Προέδρου, ενώ πολιτικά συνδέεται με το σχηματισμό Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Εντός ολίγων λεπτών θα την έχουμε μαζί μας.
0: Okay.
1: Με την οποία θα συζητήσουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή. Και αμέσως μετά θα έχουμε την χαρά στις 11.30 ώρα να έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπά, τον κύριο Πέτρο Παπά, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, είναι ήδη εκλεγμένος και με τον οποίο θα συζητήσουμε για τα θέματα της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
0: Μέστε. Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Χριστίδου. Ράλια Χριστίδου. Έχει τίποτα άλλο πολιτικό, σως που να έγινε, πιο πολύ κοινωνικά θέματα βλέπω.
1: Κοίταξε, είχαμε μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και σε μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος μέσα στη Βουλή. Είχαμε μια επίσης έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και στον κύριο Σαλμά.
0: Δύο πρόσωπα που είναι ήπιον τόνων, Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδης. Δηλαδή απορώ πώς εκνευρίστηκαν δηλαδή και πώς ήρθαν σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να...
1: Ο κύριος Γεωργιάδης όσον αφορά τις καταγγελίες του κύριου Σαλμά ότι ουσιαστικά υπήρχε μια ανάμειξή του στην Νοβάρτης. Μετά από 8 χρόνια μπήκε στη διαδικασία και απάντησε τόσο στον κύριο Σαλμά όσο και στον κύριο Πολάκη, στην κυρία Κωνσταντοπούλου και στο ΠΑΣΟΚ και είπε ότι τελικά είδατε ότι δικαιώθηκα. Παρόλο το γεγονός ότι με σπηλώνατε και μπήκατε στη διαδικασία να υποστηρίξετε ότι εμπλέκομαι με την Νοβάρτης, αποδείχθηκε ότι δεν είχα καμία σχέση και ότι εγώ θα προβώ στις νόμιμες διαδικασίες. Γιατί γκρινιάζει ο Χρήστος?
0: Τίποτα, όλα καλά. Είναι... Αφού τον είδες με το που τον βλέπεις σήμερα, φαίνεται ότι είναι η χαρά της ζωής. Βρίζει τους υπολογιστές, τα τηλέφωνα, τις κονσόλες. Γενικότερα είναι σε μια... Μην έχουμε καμιά έκρηξη, αλλά άδωνη τώρα εντός
1: εδώ, από μέσα στον χώρο.
0: Από τον Χρήστο, ναι, ξέρω εγώ.
1: Τι να πούμε, εντάξει.
0: Μου γίνει κάτι τέτοιο. Για αθλητικά έχει σήμερα, παίζει ο Παναθηναϊκός, παίζει ο ΠΑΟΚ. Τα πρώτα ευρωπαϊκά
1: και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε παιχνίδια.
0: Τι?
1: Θα έχουμε. Ρωτάω, αθλητικά θα έχουμε.
0: Τώρα είναι μόνο Πέμπτες τα ευρωπαϊκά. Το πρωτάθλημα ξεκινάει 23 Αυγούστου. Και 17-15 εκείνο το διήμερο το κύπελο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Ραλία Χριστίδου. Καλημέρα σας από τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
1: Δεν ξέρουμε άμα είναι υψηλές θερμοκρασίες εκεί πέρα στην πόλη σας. Εδώ πέρα όμως έχουμε ένα αεράκι.
2: Είναι λίγο υψηλές, αλλά εντάξει, δεν έχει κάνει και κανένα τρομερό καύσωνα ακόμα.
0: Σωστό.
2: Οπότε είναι λογικό. Σήμερα είναι λίγο καλύτερα. Όντως και σε εμάς εδώ έχει λίγο αεράκι, λίγο δροσερό αεράκι, οπότε ελπίζω να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα, παρότι το πολιτικό σκηνικό είναι πολύ θερμό.
1: Και σε αυτό να σταθούμε. Υψηλές θερμοκρασίες μέσα στη Βουλή είδαμε και εντάσεις πάρα πολλές. Πραγματικά δεν ξέρω αν ήσασταν χθες στη Βουλή, άμα είχατε παραστεί ανάμεσα στις δύο πολιτικές μάχες που είχαμε, στις κυρίες Κωνσταντοπούλου και στον κύριο Γεωργιάδη.
2: Είναι μια ευκαιρία να πούμε το εξής. Και μιλώ υπό την ιδιότητα της ανεξάρτητου βουλευτή. Αυτή τη στιγμή, όπως έχετε δει από τα στατιστικά της Βουλής, η δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική μέσα σε εισαγωγικά ομάδα είναι η ομάδα των ανεξαρτήτων. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος που σας ακούει ότι οι βουλευτές από τη στιγμή που ανεξαρτοποιούνται και έτσι όπως υπαγορεύει και το Σύνταγμα, αν θέλετε, αναγκάζονται από τη μία και τους επιβάλλεται κιόλας από την άλλη να εκτελέσουν, να υπηρετήσουν το χρέος και το καθήκον τους ως βουλευτές ελεύθερης εντολής, έτσι ακριβώς όπως παγορεύει το Σύνταγμα. Αυτό πολλές φορές καθυποδείξεως των εκάστοτε κυβερνήσεων, θα πω, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο όντως υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες και δεν είναι διαχρονικές ευθύνες ούτε στα κρατικά δήματα όπως είναι τα Τέμπη, ούτε στα σκάνδαλα όπως είναι ο ΠΚΠΕ, που μονίμως η κυβέρνηση θέλει να διαχέει την ευθύνη και να λέει ότι μα δεν φταίμε μόνο εμείς, φταίνε όλοι. Στο συγκεκριμένο θέμα πράγματι οι βουλευτές αντιμετωπίζονται ως βουλευτές όχι κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αλλά ως βουλευτές κομματικής δημοκρατίας. Δηλαδή έτσι και δεν, που σαφέστατα αναγνωρίζουμε ότι τα κόμματα είναι οργανωμένοι φορείς του πολιτεύματος και επιβάλλεται να, πώς να το πω, να αντιμετωπίζονται με το σεβασμό το οποίο που το ίδιο το Σύνταγμα τάσει. Ωστόσο, να ξέρετε ότι, και εκεί θέλω να καταλήξω, οι βουλευτές οι ανεξάρτητοι δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα. Έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όπως οι βουλευτές που ανήκουν σε κοινοβουλευτικές ομάδες, αλλά δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα.
1: Γιατί το λέτε αυτό? Έχω ακούσει πολλές φορές να αναφέρεστε και στο κράτος του σεβασμού και της κοινής λογικής, αλλά δεν έχει καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο αναφέρεστε.
2: Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι φέρει πίνη οι ανεξάρτητοι βουλευτές δεν έχουν δικαίωμα να ομιλούν, δεν έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν το λόγο σε νομοσχέδια, αλλά έχει σε συγκεκριμένα νομοσχέδια όπως το χθεσινό που έγινε ο καυγάς μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της Προέδρου της Πλαίσιας Ελευθερίας και του δεν ξέρω εγώ ποιου. Πού έγινε ο καυγάς ο ένας, γιατί εγώ παρακολούθησα τον καυγά. Παρακολούθησα τον καυγά με το Προεδρείο της Βουλής.
1: Δηλαδή, σας φέρνουν σε δεύτερη μοίρα όσον αφορά τις απόψεις τις οποίες προτείνετε στη Βουλή επειδή είστε ανεξάρτητοι βουλευτές?
2: Ναι, αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει. Δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας εμείς. Είναι μια πραγματικότητα. Αρκεί να το παρατηρήσει και ο κόσμος. Όταν λοιπόν βλέπουμε μια άδεια Βουλή, να μην απορεί ο κόσμος γιατί είναι άδεια Βουλή όταν οι 40 και βουλευτές από τους 300, από τους 200 κάτι, γιατί δεν είναι ούτε 300, δεν έχουν δικαίωμα να παραβρίσκονται και να πάρουν νούμερο και να μιλήσουν, να γραφτούν στη λίστα των ομιλητών. Να το ξέρετε αυτό και να το ξέρει και ο κόσμος δηλαδή αυτό.
1: Γιατί πολλές φορές, αυτό που λέτε πολύ καλά το επισημαίνετε, γιατί βλέπει ο κόσμος πολλές φορές στη Βουλή να είναι τελείως άδεια τα έδρανα και μόνο κατά τη διάρκεια των πολιτικών αρχηγών να υπάρχουν γεμάτα έδρανα. Και αναρωτιέται τελικά ποιος είναι ο ρόλος των βουλευτών που εκλέγονται. Δεν πρέπει να παρίστονται μέσα στη Βουλή?
2: Εγώ μπορώ να μιλήσω γιατί έχω τη σιγουριά να μιλήσω, υπό την έννοια ότι και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο ήμουν από τους βουλευτές εκείνους που συγκεκριμένα εγώ έπιασα ένα 60% κοινοβουλευτικής παρουσίας και απόδοσης πάνω από το μέσο όρο των 300. Άρα μιλάω με στοιχεία, μπορεί οποιοδήποτε να κάτσει να τα δει. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, παρότι δεν έχω τη δυνατότητα που έχουν άλλοι βουλευτές, οι οποίοι εκτελούν και χρέη κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, που μπορούν να μιλήσουν περισσότερες φορές στη Βουλή. Το ίδιο ισχύει και για τους πρόεδρους φυσικά των κοινοβουλευτικών ομάδων, που μπορούν να μιλήσουν οποτεδήποτε επιθυμούν. Εγώ είμαι μία απλή βουλευτής. Υπάρχουν λοιπόν και άλλοι απλοί βουλευτές, οι οποίοι δεν τους δίνεται και η δυνατότητα. Και το λέω αυτό και το τονίζω. Δεύτερον, όταν την κουβέντα την μονοπολούν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, την μονοπολούν οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων. Όπως αντιλαμβάνεστε, ένας βουλευτής ο οποίος δεν έχει καν γραφείο εντός της Βουλής, να το πούμε και αυτό, δεν μπορεί να είναι όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 η ώρα τα ξημερώματα μέσα στα έδρανα. Πολλές φορές λοιπόν η κάμερα πιάνει όντως την άδεια Βουλή μέσα την ολομέλεια, χωρίς όμως να συνυπολογίζεται το όλο το υπόλοιπο. Δηλαδή δεν είναι έπιπλα οι βουλευτές που κοσμούν τα έδρανα. Ναι. Είναι άνθρωποι και χρειάζονται να ασκούνται και κάποια δικαιώματα εν πάση περιπτώσει. Αυτό το βάζω στο κάδρο, γιατί πολύ απλά αναφέρατε ότι αν ήσασταν εχθές και αν παρακολουθήσατε αυτό που είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου κτλ.
1: Ναι, υπήρχε μία έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Καραθανασόπουλο. Και δηλώθηκε από πλευράς της κυρίας Κωνσταντοπούλου ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται μέσα στην Ελληνική Βουλή χωρίς να παράγουν έργο. Ουσιαστικά.
2: Υπάρχουν, όπως υπάρχουν παντού. Η Βουλή τι είναι? Τι είναι η Βουλή? Η Βουλή δεν είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας?
1: Ναι, απεικόνιση της κοινωνίας μας, βέβαια.
2: Τους βουλευτές δεν τους εκλέγει ο ελληνικός λαός. Τους εκλέγει ο ελληνικός λαός. Άρα είναι επιλογή του ελληνικού λαού να αντιπροσωπεύσουν συγκεκριμένα άτομα, συγκεκριμένες ιδέες, απόψεις. Και επειδή η ψήφος είναι μυστική και καθολική, Δεν μπορεί ο καθένας να ξέρει με ποια κριτήρια ψηφίζεται και με ε και με αι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Υπάρχει μια εμπιστοσύνη. Αυτή την εμπιστοσύνη λοιπόν ένας βουλευτής καλείται να την εκπληρώσει και να φανεί αντάξεις αυτής της εμπιστοσύνης με κάθε τρόπο τον οποίο ο ίδιος πάντοτε διαλέγει. Έτσι.
1: Κυρία Χριστίδου, θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό εδώ και να κλείσουμε αμέσως μετά την δήλωσή σας όσον αφορά το κομμάτι της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Πιστεύετε ότι η ίδια βάλεται μέσα στη Βουλή επειδή είναι γυναίκα? Γιατί έχει αναφερθεί πολλές φορές αυτό εδώ το θέμα και πραγματικά απορούμε γιατί δεν αντιδρούν και οι άλλες γυναίκες οι οποίες είναι μέσα στη Βουλή.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι για να είμαι και δίκαιη και αντικειμενική, πολλές φορές όταν κάποιος θέλει να χαλάσει να σπάσει αυγά και να χαλάσει την πεπατημένη μιας κατάστασης ή να χαλάσει την ομελέτα ή να σπάσει αυγά και να χαλάσει την ομελέτα ας πούμε και να τη φτιάξει αντίστοιχα, όταν θέλει να χαλάσει την πιάτσα εν ολίγη, να σας το πω απλά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, υπάρχουν αντιδράσεις. Η κυρία πρόεδρος, εξ όσων την έχω παρακολουθήσει, θέλει να είναι πολύ στο γράμμα και στο πνεύμα του κανονισμού της Βουλής. Πολλές φορές ο κανονισμός της Βουλής όντως, πράγματι, δεν τηρείται. Και το θέμα είναι ότι όταν δεν υποστηρίζεται και από άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, βιώνει μια απέραντη μοναξιά, η οποία μοναξιά μεταφράζεται από τους πολιτικούς τους αντιπάλους ως γραφικότητα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Προσωπικά ως μέλος των Δημοκρατών, και το τονίζω γιατί δεν θέλω να βγει καμία φήμη πάλι ότι η Ραλία Χριστίδου φεύγει και πάει στην πλεύση, γιατί τα γράφουν και αυτά.
1: Ναι,
2: η Ραλία
1: Χριστίδου το έχουμε ακούσει πολλές φορές.
2: Και πάει στο Τζίπρα και η Ραλία Χριστίδου φεύγει. Η Ραλία Χριστίδου δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Αυτό θα δώσω τη μάχη μέχρι το τέλος. Γιατί πιστεύω σε έναν κοινό σκοπό και γιατί ουσιαστικά έχω ακολουθήσει τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε που έχει καταντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και είναι κάτι το οποίο και ο πρόεδρός μου το έλεγε από την πρώτη στιγμή και εμείς το λέγαμε από την πρώτη στιγμή ότι εξυπηρετείται και έχει μπει στα σκαριά ένα σχέδιο διάλυσης ουσιαστικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκειμένου να αντικατασταθεί από ένα νεφελώδες σχήμα της κεντροαριστεράς κλπ. Κλπ. Τα βλέπετε αυτά πια. Δεν είναι κάτι φαντασιακό. Μιλάμε επί του πραγματικού πια.
1: Νιώθετε δικαιωμένοι. Δηλαδή θέλω να σας ρωτήσω γιατί ήθελα πάρα πολλές μέρες να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Όσον αφορά την αποχώρησή σας από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν είναι θέμα δικαίωσης. Με πονάει. Εγώ χάλασα τη ζωή μου, άλλαξα τη ζωή μου, να μην που χάλασα, άλλαξε τη ζωή μου από το 2008 και μετά. Αλλά το θέμα μας δεν είναι το τι έκανα, εγώ δεν αφορά τους πολίτες.
1: Ήταν αναπόφευκτη η επιλογή σας να φύγετε από τον ΣΥΡΙΖΑ?
2: Προφανώς και ήταν αναπόφευκτη και ήταν αδιέξοδο. Δεν μπορούσα να ακολουθήσω και να υποστηρίξω αντιδημοκρατικές διαδικασίες τη στιγμή που αυτό προσδιορίζομαι ως κάτι διαφορετικό και γι' αυτό και εκλέφθηκα. Κλείνω την παρένθεση και θέλω να το συνδέσω με το προηγούμενο γιατί είναι σημαντικό για μένα. Προσωπικά έχω βγει, επειδή είπατε ότι και άλλες γυναίκες δεν μιλάνε κλπ. Προσωπικά, αν αναζητήσετε δηλώσεις μου στο Twitter ή στο Facebook ή οπουδήποτε, θα δείτε ότι σε κρίσιμες στιγμές μέσα στο Κοινοβούλιο, όπως εκείνη η στιγμή που έγινε η επίθεση στην κυρία Πρόεδρο από τον κύριο Κυριαζίδη στο «Κάνα και κανένα παιδί», το θυμάστε αυτό?
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια και το θυμόμαστε.
2: Ο κύριος Κυριαζίδης επίσης έχει επιτεθεί και στον δικό μου πρόεδρο, στον Στέφανο Κασελάκη.
1: Βουλευτής δράμας ο κύριος Κυριαζίδης, να το πούμε. Αυτό της Νέας Δημοκρατίας.
2: Που δεν ήξερε σε ποιο φύλο να αναφερθεί για τον πρόεδρό μου. Λες και ο σεξουαλικός προσανατολισμός καθορίζει ή όχι.
1: Και δεν ενδιαφέρει και τους πολίτες, να το πούμε.
2: Το βιολογικό φύλο ενός ανθρώπου, αν είναι δυνατόν. Εγώ σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή είχα μιλήσει ευθαρσώς, με θάρρος και ανοιχτά υπέρ της κυρίας Προέδρου. Γιατί αισθάνθηκα ότι αυτό ήταν το σωστό και το ηθικό από πλευράς μου. Κατόπιν όμως ο πρόεδρος μας έχει απευθύνει πολλές φορές κάλεσμα στους πολιτικούς αρχηγούς να υιοθετήσουν και να συνυπογράψουν και να κάνουμε μια κοινή προσπάθεια όσον αφορά ζητήματα όπως ο νόμος για τις γυναικοκτονίες, ο νόμος για τη διαφάνεια στα κόμματα και μια σειρά άλλων νομοθετικών προτάσεων οι οποίες τελικά δεν εισακούονται από ΕΔΙΚΟ ΑΟΤΑ και της κυρίας Προέδρου αντιστοίχως. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές οι σχέσεις σε επίπεδο ηγεσίας και σε επίπεδο εξουσίας πρώτου βαθμού, σε επίπεδο ηγεσίας εγώ θα πω, αναγνωρίζω ότι είναι πολύ δύσκολες. Ωστόσο, καλό θα είναι, εάν θέλει και η ίδια να έχει τη συμπαράσταση που είναι το δίκαιο να έχει από τις υπόλοιπες πτέρυγες της Βουλής, ας κάνει και εκείνη μια προσπάθεια να συγκλίνει σε κάποια ουσιώδη πράγματα και όχι υποσιώδη. Δηλαδή, ο νόμος για τις γυναικοκτονίες που έχουμε καταθέσει, ο νόμος για τη διαφάνεια στα κόμματα, νομίζω ότι έχει να κάνει με την πράξη. Στην πράξη το πώς δείχνει ο καθένας τις πολιτικές του θέσεις και πού βρίσκεται πολιτικά.
1: Να το κλείσουμε λοιπόν το θέμα αυτό. Θα ήθελα λίγο να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο πολύ έντονα έχετε αναδείξει και είναι το πρόβλημα των ενοικίων και της στέγασης. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η συγκεκριμένη κοστολογημένη πρόταση που καταθέτετε για να ανασάνουν οι νέοι και οι οικογένειες που αδυνατούν να βρουν σπίτι.
2: Το πρώτο που μπορώ να σας πω, μπορεί να το διαπιστώσει και όλος ο κόσμος αν μπει στο democratspc.gr, που είναι το site των Δημοκρατών, του κόμματός μας, είναι το πάγωμα ενοικίων. Πάγωμα ενοικίων για 3 χρόνια τουλάχιστον. Να μην μπορεί να υπάρξει αύξηση. Αυτό είναι το πρώτο που μπορώ να σας πω, ας πούμε, πολύ γρήγορα.
1: Στο παρελθόν έχετε δεχτεί πολύ σκληρά πειρά από το Μαξίμου για αναρτήσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πώς ισορροπείτε ανάμεσα στη σκληρή αντιπολιτευτική κριτική και την ανάγκη για έναν έγκυρο πολιτικό λόγο, μακριά από αυτήν εδώ όλη την τοξικότητα του διαδικτύου?
2: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι άδικα έχει ζητήσει η Νέα Δημοκρατία, νομίζω, 2 φορές τη διαγραφή μου από την τότε κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τη διαγραφή μου επίσης έχει ζητήσει και το ΚΚΕ. Άρα κάτι καλό κάνω, εγώ θα πω.
1: Απίστευτο αυτό που λέτε. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε και για την μεγαλύτερη αποτυχία που πιστεύετε ότι έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση και αν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο αντιπαραθετικό μοντέλο διακυβέρνησης που προτείνουν οι δημοκράτες.
2: Η μεγαλύτερη, δεν υπάρχει αστοχία, δεν νομίζω ότι είναι θέμα αστοχίας. Είναι τρόπος διακυβέρνησης και ο τρόπος διακυβέρνησης είναι ένα επιλεγμένο μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο υπάρχει στη δημόσια διοίκηση, στον τρόπο του να διοικείς και έχει να κάνει με το μοντέλο βλέποντας και κάνοντας. Δεν υπάρχει δηλαδή στρατηγικός σχεδιασμός, μακροπρόθεσμος δηλαδή σχεδιασμός για κάποια πολύ πολύ βασικά πράγματα. Απόδειξη αυτού που λέω είναι το γεγονός ότι μία από τους κλάδους που παρουσιάζεται τεράστια οικονομική άνθηση, θα πω, είναι ο κλάδος των σύμβουλων επιχειρήσεων. Διότι υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που λένε ότι, και μπορείτε να το διασταυρώσετε κι εσείς αν κάνετε το σχετικό ρεπορτάζ, ότι η κυβέρνηση και τα διάφορα υπουργεία, ακόμα και το Υπουργείο Εσωτερικών, φανταστείτε, που είναι η ναυαρχίδα της διοίκησης, που έχει υπό τη σκέπη του όλα τη διοίκηση όλων των υπουργείων που υπάρχουν, έτσι, έχει αναθέσει το στρατηγικό του σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του σε εξωτερική επιχείρηση σύμβουλων επιχειρήσεων. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, εμπιστοσύνη ούτε συνέχεια στο κράτος, ούτε εμπιστοσύνη στους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν ήδη 7 χρόνια τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και δίνουν, ας πούμε, δεν υπάρχει δηλαδή η αξιολόγηση που τόσο καφιόνται ότι υπάρχει και ότι εμείς μόνο έχουμε κάνει σωστή αξιολόγηση κλπ. Κλπ. Και θα προχωρήσουμε και στην άρση της μονιμότητας για το δημόσιο, που η δική μας θέση είναι ότι ούτως ή άλλως, επί της ουσίας δηλαδή, δεν υπάρχει και τώρα δεν υπάρχει μονιμότητα στο δημόσιο υπό την έννοια που επιτάσσει το Σύνταγμα. Είναι δηλαδή μια πολύ μεγάλη και σημαντική κουβέντα την οποία μπορούμε να κάνουμε. Έχει να κάνει δηλαδή πάλι με τον τρόπο διοίκησης, έχει να κάνει πάλι δηλαδή με την αξιολόγηση, έχει να κάνει πάλι με το ότι υπάρχουν νόμοι αλλά δεν τηρούνται. Και πώς αλλιώς θα τηρηθούν όταν μια κυβέρνηση εξετάζει τα πράγματα μόνο με ψηφοθυρικούς λόγους και...
1: Καλά, εντάξει, τώρα για να λέμε και την αλήθεια, όσον αφορά την αξιολόγηση, από τη στιγμή που τοποθετούνται άνθρωποι από κομματικούς σχηματισμούς, Δεν μπορεί να είναι και αντικειμενικοί εδώ που τα λέμε, έτσι δεν είναι?
2: Και ξέρω ανθρώπους που εισέρχονται στο σύστημα, σύστημα εννοώ το σύστημα της δημόσιας διοίκησης, στο σύστημα του να υπηρετήσουν ως δημόσιοι λειτουργοί, και εισέρχονται με όλη τη διάθεση να υπηρετήσουν και να κάνουν το καθήκον τους έτσι ακριβώς όπως τους υπαγορεύει πρωτίστως η συνείδησή τους, και αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα από το ίδιο το σύστημα εσωτερικά, ότι ποιος είσαι εσύ που θα μας χαλάσει την πιάτσα, ας πούμε, ποιος είσαι εσύ που θα... Καταλαβαίνετε. Και δίνουν έναν αγώνα μόνοι τους, και αυτό συμβαίνει σε όλους τους θεσμούς αυτή τη στιγμή, 7 χρόνια σε αυτή την κυβέρνηση.
1: Το οποίο διαιωνίζεται όμως τα τελευταία 40 χρόνια, δηλαδή και από προηγούμενες κυβερνήσεις το έχουμε δει αυτό εδώ το καθεστώς.
2: Βεβαίως, συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ωστόσο αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 7 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Μπορεί να βάλει τέλος, να βάλουν τέλος οι δημοκράτες, υπάρχει κάποιο πλάνο από πλευρά σας?
2: Αν μας δώσει ο ελληνικός λαός τη δύναμη να μπορούμε να έχουμε το χώρο μας, και ο χώρος μας αυτός να έχει μια συγκεκριμένη δυναμική, φυσικά. Αυτό προσπαθούμε, αυτό κάνουμε και αυτό αγωνιζόμαστε και αυτό διεκδικούμε.
1: Έχετε τονίσει πολλές φορές ότι η εμπιστοσύνη δεν μετριέται από τις δημοσκοπήσεις, αλλά κερδίζεται. Θα ήθελα να μου πείτε με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα από πλευράς του κόμματός σας να ανατρέψετε τα τρέχοντα δημοσκοπικά δεδομένα και να πείσετε τους αναποφάσεις τους ψηφοφόρους.
2: Τα συγκεκριμένα δημοσκοπικά δεδομένα μας δείχνουν περίπου στην πρόθεση ψήφου, περίπου στο 2,5%, γνωρίζοντας βέβαια οι δημοσκοπικές εταιρείες ότι υπάρχει η νόμιμη, το γράφουν στα ψηλά γράμματα, η νόμιμη απόκληση συν 3 πλην 3. Άρα είτε συν 3 είτε πλην 3, πάλι εντάξει, θα είναι, δεν θα έχουν πρόβλημα, δεν θα μπορεί να τους πειράξει κανείς. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ αυτό τώρα που μπορώ να σας πω είναι ότι, επειδή με τον πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη ήδη από τον μήνα Μάρτιο έχουμε επισκεφτεί όσο γίνεται περισσότερες περιοχές στην Ελλάδα, αυτό που αντιμετωπίζουμε δεν είναι μια ανταπόκριση ούτε του 1, ούτε του 1,5, ούτε του 2, ούτε του 2,5%. Ο κόσμος είναι, θέλω να πω, πολύ θερμός, εύχεται καλή δύναμη, καλό αγώνα, υπόσχεται και δεσμεύεται για στήριξη, του αρέσουν αυτά που τους λέμε, γιατί πολύ απλά δεν θέλουμε να χαϊδεύουμε αυτιά, θέλουμε να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, τους ακούμε πρωτίστως, και γι' αυτό κιόλας οι επισκέψεις του Προέδρου βρίσκονται στο πλαίσιο, στην ονομασία, και έχουν λάβει την ονομασία ακούμε την Ελλάδα, γιατί πιστεύουμε ότι η πολιτική, αν έχει χάσει τόσο πολύ από την εμπιστοσύνη του κόσμου, είναι γιατί πιο πολύ στους πολιτικούς αρέσει να μιλάνε και όχι τόσο να ακούνε. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι η ζωή των πολιτών είναι το κέντρο μας και είναι το κέντρο της πολιτικής μας, υπό την έννοια ότι θέλουμε να ακούσουμε ποιο είναι το ζήτημά τους, ποια είναι η δική τους πραγματικότητα, και βάσει αυτής της πραγματικότητας και όχι της πραγματικότητας της προπαγάνδας μιας κυβέρνησης, μιας οποιασδήποτε κυβέρνησης που είναι ήδη 7 χρόνια και κυβερνά, μια πραγματικότητα που θέλει να παρουσιάσει και θέλει να την αλλάξει και να την παρουσιάσει με ένα άλλο τρόπο. Αυτή η εικόνα που έχουμε εμείς δεν είναι ούτε στο 2,5 ούτε σας είπα. Αυτό που μένει είναι να το επιβεβαιώσουν οι πολίτες, να μας κρίνουν και να μας αξιολογήσουν πρωτίστως βάσει του προγράμματος που έχουμε, αυτό έχει μεγάλη σημασία, των θέσεων που έχουμε και βάσει των προσώπων που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα.
1: Η αλήθεια είναι ότι επικοινωνιακά υπερτερείτε συγκριτικά με άλλα κόμματα όσον αφορά τη νέα γενιά, δηλαδή είστε πιο κοντά σε αυτήν. Ωστόσο όμως η ελληνική κοινωνία πιστεύετε ότι είναι έτοιμη για την πολιτική αυτή της επόμενης γενιάς, την μεγάλη αλλαγή αυτή?
2: Ποτέ δεν μπορείς να είσαι έτοιμος για μια αλλαγή. Το καθορίζουν οι συνθήκες αυτό. Ποτέ ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να είναι πραγματικά συνεπής και πραγματικά υπεύθυνος, όταν βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, ποτέ δεν αισθάνεται έτοιμος για αυτήν, ποτέ δεν αισθάνεται έτοιμος για να την αναλάβει. Νομίζω όμως ότι την κρίσιμη στιγμή, εγώ δεν ήμουν ποτέ από εκείνους τους ανθρώπους που ξεστόμιζαν, ιδίως μετεκλογικά, σε περίπτωση που δεν τους άρεσε το αποτέλεσμα, ποτέ μου δεν ξεστόμιζαν το ότι δεν ξέρει ο ελληνικός λαός και ο ελληνικός λαός δεν ψηφίζει σωστά και δεν έχει σωστό κριτήριο κτλ. Εγώ πάντοτε λέω το ανάποδο. γιατί το πιστεύω, βαθιά, ότι ο κόσμος την κρίσιμη στιγμή και θα προσέλθει στην κάλπη και θα ψηφίσει αυτό που πρέπει βάσει της δικής του πραγματικότητας και βάσει του πόσο ονειρεύεται μια καλύτερη ζωή για τον εαυτό του, για τα παιδιά του και για το κοινωνικό σύνολο γενικά. Γιατί να μην ξεχνάμε ποτέ, αυτό είναι το δεύτερο πράγμα που εντοπίζω σε αυτή την κυβέρνηση τα 7 τελευταία χρόνια, έχει μεταθέσει την ευθύνη τη συλλογική, την ευθύνη της πολιτείας, την ευθύνη της κυβέρνησης, την ευθύνη του κράτους, την ευθύνη τέλος πάντων του συλλογικού, της συλλογικής μας οντότητας, την έχει μεταθέσει ως ευθύνη στον πολίτη. Αυτό είναι βαθιά προβληματικό. Δηλαδή, για κάθε τι άσχημο, για κάθε τι αρνητικό, για κάθε τι που δεν δουλεύει σωστά, θα παρατηρήσεις μια κυβέρνηση, έναν υπουργό, έναν εκπρόσωπο, ένα στέλεχος, ένα οτιδήποτε, να μεταθέτει την ευθύνη στον πολίτη ότι εσύ φταίς. Και αυτό δημιουργεί ένα κοινωνικό σώμα τραυματισμένο, ένα κοινωνικό σώμα ενοχικό, ένα κοινωνικό σώμα που λέει «Μα καλά, τι λάθος ρε παιδί μου έχω κάνει στη ζωή μου και δεν έχω αυτά που μου αναλογούν». Μιλάνε όλοι και λένε για οικονομική ανάπτυξη κτλ. Εγώ γιατί ζορίζομαι? Εμένα το μαγαζί μου γιατί δεν βγαίνει? Που δουλεύω σαν το σκυλί από το πρωί, που δεν έχω τίποτα με τα σκυλιά, προς δύο σκυλιά έχω, τα αγαπώ, εντάξει, που δουλεύω ας πούμε σαν τον ήλωτα από το πρωί μέχρι το βράδυ, 14 ώρες την ημέρα, και πάλι δεν μπορώ να βγάλω τα απαραίτητα.
3: Καλά, εντάξει, δεν είναι μόνο η πολιτική της κυβέρνησης αυτή εδώ η οποία ακολουθείται. Βλέπουμε ότι και πολλοί πολιτικοί, ενώ τα προηγούμενα χρόνια μεταφέρανε τις ευθύνες σε άλλα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης και λέγανε «λάβαμε καμένη γη» μέσα στις συνεντεύξεις τους, τώρα να λένε «ευθύνονται οι πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν». Το βάρος το ρίχνουμε στους πολίτες συνεχώς. Το ακούμε πολύ συχνά και από άλλους πολιτικούς. Όχι μόνο από τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι.
2: Δεν ξέρω πού συγκεκριμένα αναφέρεται. Πάντως εγώ, εμείς οι δημοκράτες το διαχωρίζουμε αυτό. Δεν μεταθέτουμε την ευθύνη στον πολίτη. Αναγνωρίζουμε την ευθύνη εκεί ακριβώς που υπάρχει. Και προσπαθούμε να βρούμε τη λύση στο πρόβλημά του.
3: Πολλοί πολίτες λένε ότι ο κύριος Κασελάκης είναι ένα νέο μοντέλο πολιτικού, το οποίο προσπαθεί ακόμα να ενσωματωθεί. Ωστόσο όμως εμείς βλέπουμε ότι έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα και όσον αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι, έχει κερδίσει πάρα πολύ τους συμπολίτες μας, κυρίως της μικρής ηλικίας. Θα ήθελα να μου πείτε, εάν πιστεύετε ότι όσον αφορά τους ψηφοφόρους σας, σας δηλώσουν ότι επειδή δεν δημιουργείται αυτοδυναμία από την κυβέρνηση, ότι πρέπει να συνεργαστείτε με ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είστε ανοιχτοί σε αυτό εδώ το πλάνο? Θα μπαίνατε στη διαδικασία αυτήν εδώ της συνεργασίας ή το έχετε αποκλείσει?
2: Υπάρχουν συγκεκριμένες καταστατικές, επειδή υπάρχουν μάλλον συγκεκριμένες συνεδριακές αποφάσεις, και μιλάω για το πρόσφατο συνέδριο του Φεβρουαρίου, που το σώμα του συνεδρίου αποφάσισε καμία συνεργασία με τα δύο
3: μεγάλα
2: κόμματα, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Εάν χρειαστεί, εάν οι ψηφοφόροι πάλι, γιατί πάλι το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει, εάν μετά τις εκλογές μας δώσουν μια τέτοια, μας τιμήσουν με την ψήφο τους και μας δώσουν μια τέτοια δυναμική, ώστε να τεθεί αυτό το δίλημα, πάλι θα αποφασίσουν τα μέλη του κόμματος. Πάλι θα γίνει μια αντίστοιχη διαδικασία. Δεν το μεταθέτω για τότε. Απλά είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να πούμε κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς. Αλλά είναι δουλειά των μελών να αποφασίσουν για το τι θέλουν να συμβεί.
3: Οπότε εμείς βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό μοτίβο. Δίνετε τη δυνατότητα στα μέλη σας να αποφασίζουν παράλληλα με τον πρόεδρο και με την διευθύντρια, έτσι? Κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια σε άλλα πολιτικά κόμματα. Δεν,
2: εγώ κάνω τη λάτζα στο κόμμα. δεν είμαι κάτι σπουδαίο. Είμαι βουλευτής και αγωνίζομαι για τον πρόεδρο και για τα μέλη, γιατί ο πρόεδρος είναι ένας θεσμός. Εγώ τον κύριο Κασελάκη δεν τον ήξερα από πριν. Ούτε ήταν φίλος μου. Ο κύριος Κασελάκης εξελέγει πρόεδρος τότε του ΣΥΡΙΖΑ και αποπέμφθηκε παράτυπα, παράνομα και αντιδημοκρατικά από το κόμμα του οποίου ο πρόεδρος είχε εκλεγεί. Τόσο απλά. Οποιοσδήποτε να ήταν στη θέση του, το ίδιο θα έπρατα. Γι' αυτό πολλές φορές όταν με ρωτάνε κοροϊδευτικά πόσα κόμματα έχεις αλλάξει και κάτι τέτοια, η απάντησή μου είναι κανένα κόμμα δεν έχω αλλάξει. Το κόμμα που από την κάλπη του οποίου εξελέγει συνεχίζω και υπηρετώ και τις ίδιες ιδέες και τις ίδιες αξίες και το πρόγραμμά μας άμα δείτε των Δημοκρατών είναι καινοτόμο, είναι ανατρεπτικό εκεί που χρειάζεται, είναι σύγχρονο. Επομένως δεν μπορώ να, επειδή κάποιοι ήθελαν να εξυπηρετήσουν ένα σχέδιο πολύ συγκεκριμένο και πολύ απλά εμείς, και εμείς ενώ και ο πρόεδρος μας και εγώ και τα μέλη που ακολούθησαν και οι χιλιάδες υποστηρικτές που υπάρχουν ανά την Ελλάδα δεν δέχτηκαν να ακολουθήσουν αυτό το σχέδιο, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε αναντίστοιχοι με αυτά που πιστεύουμε και με αυτά που πρεσβεύουμε.
3: Αν έπρεπε να επιλέξετε ένα στίχο από δύο δικά σας τραγούδια, και θα σας βάλω ένα μεγάλο δίλημα τώρα. Το «Εγώ για σένα» ή το «Αν μετρηθούμε», για να περιγράψετε την τρέχουσα φάση στη ζωή σας, την πολιτική. Ποιος θα ήταν αυτός?
2: Την τρέχουσα φάση νομίζω κανένα από τα δύο. Δεν ξέρω για την τρέχουσα φάση. Σίγουρα υπάρχει κάποιο τραγούδι, αλλά δεν είναι από τα πολύ γνωστά μάλλον. Δεν ξέρω. Επιφυλάσσομαι για την επόμενη φορά, θα σας το πω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Ελπίζουμε ό,τι καλύτερο για τους Δημοκράτες και για εσάς. Και να ευχηθούμε να ξεκουραστείτε για λίγο αυτό εδώ το διάστημα. Κλείνει η Βουλή, οπότε θα έχετε τη δυνατότητα λίγο να απολαύσετε για το καλοκαίρι.
2: Η Βουλή κλείνει την επόμενη εβδομάδα, αλλά εγώ το λέω ότι δεν πρόκειται να κάνω διακοπές, δεν έχω το μυαλό μου εκεί. Είναι πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν και κάπως πρέπει να γίνουν και αυτά.
3: Ελπίζουμε να σας έχουμε και κοντά μας στο στούντιο κάποια στιγμή.
2: Με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά.
3: Ευχαριστούμε πολύ, καλή σας συνέχεια.
2: Εγώ, καλή δύναμη, για χαρά.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ωραία μιλάει η Ραλία Χριστίδου. Εντάξει, είναι και προβλημένη, την ξέρει και ο περισσότερος κόσμος και για τις άλλες δραστηριότητες και για...
3: Τραγουδίστρια, πολύ ναι, γνωστή, με μια πολύ μεγάλη συλλογή τραγουδιών και σημαντικές συνεργασίες. Ωστόσο όμως τα τελευταία χρόνια είναι ανεξάρτητη βουλευτής. Τα τελευταία χρόνια αποφάσισε να στηρίξει τον κύριο Κασελάκη και νομίζω ότι της πάει τελικά η συνεργασία αυτή εδώ, ναι, έτσι. Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή και βλέπουμε ότι και πολιτικά προοδεύει και ανθίζει μέσα από τον κομματικό σχηματισμό αυτόν εδώ. Κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια σε άλλους κομματικούς σχηματισμούς στους οποίους συμμετείχε.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο break. Α, 11 και 11 πήγε. Α, εδώ είχαμε παραβίαση ωραρίου. Πάμε break και σε
3: καθυστερήσαμε
0: λίγο...
3: κιόλας να ξεκινήσουμε.
0: Και σε λίγο και πάλι εδώ.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Πολύ classic rock σήμερα και δεν ξέρω γιατί μου την έβγαλε έτσι την συλλογή εδώ. Θα τα αλλάξω τώρα. Όπα, σιγά. Έχουμε κανένα νέο από, από τη φωτιά, τίποτα, τίποτα νεότερο?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενημέρωση, ναι. Στο σημείο βέβαια βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενισχύθηκαν με επιπλέον δυνάμεις αυτή τη στιγμή, διότι η φωτιά μένεται στο Δερβαίνι. Είναι αυτό εδώ που λέγαμε, ότι λόγω, ρε παιδί μου, του αέρα δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις θα έχει. Έχουν καταφτάσει 120 πυροσβέστες, υπάρχουν 10

0: είναι 12 και αυτοί με 3 οχήματα δικά τους. Mm-hmm. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Προσπαθούν και οι εθελοντές να δώσουν μάχη μαζί με τους πυροσβέστες. Αλλά εμένα σου λέω, με ανησυχεί το γεγονός ότι επειδή έχουμε 4 μποφόρ έχουμε αυτή τη στιγμή. Εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε, mm-hmm. γιατί είμαστε στο κέντρο της πόλης. Ωστόσο όμως εκεί πέρα υπάρχει ένα πολύ έντονο αεράκι, το οποίο αντί να είναι βοηθητικό, βλέπουμε μόνο βοηθητικό δεν είναι στην προκειμένη περίπτωση. Υπάρχει μια εξάπλωση της πυρκαγιάς. Να δούμε.
1: Βγήκαν και οι βάσεις, έτσι, τωροριστικά και αμετάκλητα.
0: Βγήκανε, ναι, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στους επιτυχόντες.
1: Αυτό το γενικό έπεσαν, ανέβηκαν κτλ. Υπάρχει κάποια εκτίμηση, είναι νωρίς ακόμα.
0: Κοίταξε, σήμερα το πρωί βγήκαν οι βάσεις για τα ΑΕΗ, για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Συνήθως γύρω στις 1 η ώρα υπάρχουν αναλυτές,
1: ναι,
0: οι οποίοι λένε, ας πούμε, ότι τα συγκεκριμένα μαθήματα ήταν δύσκολα, γράψανε καλά οι μαθητές, κάποια άλλα μαθήματα ήταν πολύ πιο εύκολα, ανέβηκαν οι βάσεις, ρε παιδί μου, σε κάποιες σχολές και τα σχετικά. Ωστόσο όμως να πούμε ότι όσοι θέλουν να μάθουν αν περάσανε μπορούν να μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα του Υπουργείου, να πληκτρολογούν το ονοματεπώνυμό τους και το όνομα πατρός τους και να βλέπουν, ναι, τα αποτελέσματα. Υπάρχει η εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας. Δεν ξέρουμε κατά πόσο όμως θα έχουν τη δυνατότητα, γιατί πολλές φορές επειδή συγκεκριμένες ώρες μπαίνουν όλοι για να μάθουν τα αποτελέσματα, αναδιαστήματα βλέπουμε να μην λειτουργεί ή να υπολειτουργεί ή να πέφτει πολλές φορές. Mm-hmm. Οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και μετά τη 1 η ώρα το μεσημέρι θα έχουμε περισσότερα δεδομένα στα χέρια μας για να ενημερώσουμε και το κοινό.
1: Οκ. Okay.
0: Να πούμε
1: λίγο. Για γενική είναι ότι ήταν δύσκολα τα θέματα. Α, τι πάθαμε τώρα.
0: Κοίταξε, ήταν δύσκολα. Δηλαδή, πολλοί που γράψαν, ας πούμε, φυσική μαθηματικά δηλώσαν ότι τα θέματα, ρε παιδί μου, ήταν απρόβλεπτα. Ναι. Όσοι γράψαν έκθεση λέγανε ότι ήταν λίγο καλύτερα, ήταν, ρε παιδί μου, μέσα στις δυνατότητες τις οποίες μέσα στα θέματα τα οποία, ρε παιδί μου, περιμένανε να πέσουν. Τώρα σε κάποια άλλα ειδικά μαθήματα, ας πούμε βιολογία, λέγανε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη φέτος. Mm-hmm. Ωστόσο παίζει ρόλο κατά πόσο καλά προετοιμασμένος ήταν και ένας μαθητής, εάν είχε κενά από τα προηγούμενα έτη, και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, παιδιά, παίζει και η τύχη. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές πολύ καλά προετοιμασμένοι μαθητές να πηγαίνουν να γράψουν και λόγω του αυξημένου άγχους, ρε παιδί μου, να μην μπορούν να αποδώσουν. Η ζωή δεν τελειώνει εδώ, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που δώσαν και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά για να περάσουν.
1: Και ποιον έλεγες χθες που το πήρε? Ποιον βουλευτή λέγαμε?
0: Όχι, τον Δήμαρχο Ευόζου.
1: Ο Δήμαρχος Ευόζου που το πήρε το
0: 54 ετών ο άνθρωπος. Ο αξιόλογος πρόοδευσε στη ζωή του, παρόλο το ότι δεν είχε το συγκεκριμένο πτυχίο, και είδαμε ότι το μέλλον του ήταν λαμπρό. Να λαμβάνουμε και αυτούς τους ανθρώπους ως παραδείγματα. Δηλαδή, δεν πάβουμε να αγωνιζόμαστε συνεχώς. Μπορεί μια δουλειά την οποία ονειρευόμαστε και θέλουμε να την κάνουμε, να την έχουμε φανταστεί τέλειως διαφορετικά στο μυαλό μας, και όταν πάμε εκεί να αντιμετωπίζουμε άλλες δυσκολίες και να βλέπουμε ότι τελικά δεν μας τέριαζε. Να μην διστάζετε να αλλάξετε εργασία ή να αλλάξετε το πλάνο στο μυαλό σας.
1: Ναι.
0: Ακόμα και τις σπουδές σας. Βέβαια, να μου πεις, οι σπουδές πλέον είναι ένα πάρα πολύ ακριβό άθλημα, έτσι. Καλός ή κακός.
1: Δυσβάστακτο σε πολλές.
0: Για τους γονείς είναι δυσβάστακτο, πραγματικά. Αλλά ωστόσο θα έχουμε τη δυνατότητα και εμείς ως γονείς να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Έχουμε μεγαλώσει ελληνικές οικογένειες, οπότε η βοήθεια δεν σταματάει ποτέ. Ακόμα και γονιός να είσαι, η βοήθεια από τους παππούδες δίνεται, έτσι.
1: Όταν υπάρχουν, ναι, 100% ναι. Θα έχουν αφήσει.
0: Κοίταξε, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν, οι παππούδες βλέπουμε ότι κόβουν από το χαρτζιλίκι και οι γιαγιάδες, και το χαρτζιλίκι στα παιδιά και στα εγγόνια, ρε παιδί μου, το δίνουνε. Δηλαδή, εγώ έχω δει σκηνές άνθρωποι να ζουν με 300 ευρώ και με 350, με τα βίας, ρε παιδί μου, να προσπαθούν να επιβιώσουν. Αλλά όταν πηγαίνει το εγγόνι, όταν πηγαίνει ο γιος και ξέρουν ότι θα πάρει, ρε παιδί μου, ένα γάλα στο εγγόνι, το προσφέρει ο παππούς στο χαρτζιλίκι. Λέει, από μένα για το εγγόνι.

0: ή η γιαγιά. Στερείται εκείνη, αλλά το δίνει. Σε ξένα κράτη δεν συμβαίνει αυτό, αλλά στην Ελλάδα ακόμα το έχουμε. Λοιπόν, να πούμε
1: είναι
0: ότι...
1: μεγαλύτερη σύνδεση. Τώρα εδώ, καλά, εδώ στο εξωτερικό δεν έχουν σχέση με γονείς. Δηλαδή, παππούδες. Α, το πάμε και λίγο πιο μακριά. Γενικότερα.
0: Να δώσουμε και μια τελευταία ενημέρωση όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις των φυσικών προσώπων.
1: Ναι.
0: Αύριο είναι η τελευταία καταληκτική ημερομηνία, η τελευταία οριστική προθεσμία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Όσοι θέλετε να κάνετε τροποποιήσεις. Όσοι πρέπει να διορθώσετε κάποια ανακριβή στοιχεία, να περιορίσετε τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων φόρων, να αποφύγετε σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 50% της αρχικής οφειλής. Πραγματικά να μπείτε στη διαδικασία να τις κάνετε άμεσα, διότι άμα κλείσει η πλατφόρμα και μετά και δηλωθούν τα εισοδήματα, είτε από εργοδότες, είτε από ασφαλιστικούς φορείς, είτε από τράπεζες, είτε και υπάρχουν διασταυρώσεις, τα πρόστιμα θα είναι, ρε παιδί μου, μεγάλα. Οπότε σήμερα θα έχετε τη δυνατότητα και αύριο μέχρι τις βραδινές ώρες να κάνετε τις τροποποιήσεις αυτές. Μπείτε στη διαδικασία και κάντε το, για να μην έχετε και την επιβάρηση του προστίμου.
1: Μάλιστα. Άλλο έχουμε τίποτα στα πολιτικά.
0: Στα πολιτικά...
1: Όχι, έτσι.
0: Στα πολιτικά, συνεχώς στα πολιτικά έχουμε, να σου πω την αλήθεια. Το θέμα είναι, έχουμε δηλώσεις δηλαδή πολιτικών προσώπων κάθε μέρα.
1: Mm-hmm.
0: Και όσο υπάρχει ακόμα και η αναθεώρηση της Βουλής που αυτή την ώρα τρέχει στην Αθήνα, εντάξει, θα έχουμε δηλώσεις. Να πούμε ότι αύριο συνεδριάζει και το ΚΙΣΕΑ από τον Πρωθυπουργό. Για σήμερα είναι, στις 11 η ώρα. Συγγνώμη, σήμερα, αύριο είπα.
1: Αύριο, ναι, τελείως, δεν πειράζει.
0: Έμεινα στην προηγούμενη είδηση. Σήμερα στις 11 η ώρα, υπό την προεδρία του κύριου Μητσοτάκη, θα έχουμε τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφάλειας στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγγνώμη κιόλας για το λάθος που έκανα. Και στις 7 η ώρα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου της Κεντρικής Ελλάδας στην περιοχή των Γρεβενών.
1: Μάλιστα. Αυτός με την Τρίενα που πήγε και κάρφωσε έναν άσχετο άνθρωπο.
0: Για πες
1: άνθρωπο.
0: Μου σε παρακαλώ, ήθελε να καρφώσει, λέει, έναν άλλον.
1: Έχω πολλές απορίες πραγματικά. Από πού παίρνει μια Τρίενα, δηλαδή, εν έτη 2026, έχει μαγαζιά
0: από τα μαγαζιά με τα ίδια αλίας.
1: Έχει, δηλαδή, Τρίενες που
0: ναι.
1: Τις...
0: Okay, ναι. Έχει και πολλοί, ας πούμε,
1: καταφεύγουν... Σταλκιδική έγινε, ναι.
0: Κοίταξε, πολλοί καταφεύγουν και σε καταστήματα αυτά εδώ πέρα με τα σουβενίρ, ρε παιδί μου, σε παραθαλάσσιες περιοχές, επίσης έχουνε.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι για ποιο λόγο, μπορείς να μου πεις.
1: Έχει, τι να σου πω, 41 χρόνο αυτός, αυτό έγινε και πριν από κάποια, μάλλον 36χρονος ο δράστης, 41 ήταν το θύμα. Ο άλλος τώρα ήταν αμέριμνος, λέει, δεν έχει κάποια σχέση με προηγούμενα επεισόδια που είχε.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Αυτός κάτι έβαλε στο μυαλό του.
1: Είναι οπαδικό, τίποτα τέτοιο.
0: Όχι, τίποτα.
1: Άσχετο, προσωπικό.
0: Κάποιο προσωπικό, ρε παιδί μου, πρόβλημα δικό του. Κάποιον έβαλε στο μυαλό του, κατά λάθος, λέει, τον παραποίησε και πήγε και τον κάρφωσε.
1: Εντάξει, αυτό έγινε σε ένα νυχτερινό μαγαζί, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Και λέει ότι ναι, είχα λέει την Τρίενα επειδή αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή το βράδυ βγαίνουμε έξω και κουβαλάμε, ξέρω εγώ, Τρίενα, τέτοιο, οτιδήποτε άλλο μπορούμε να...
0: Δεν υπάρχει. Άστο, εντάξει, το έχουμε χάσει. Λόγω της ψηλής ζέστης, πες. Λόγω...
1: Μπα και με
0: ότι
1: κρύο.
0: Είναι σημείο,
1: αυτή και με,
0: σημείο
1: κρύο
0: των καιρών. Λόγω το ότι πολλοί καταφεύγουμε, ρε παιδί μου, σε ψυχολόγους και ψυχίατρους για να πάρουμε κάποια βοηθήματα ή θα έπρεπε,
1: ναι,
0: να παίρνουμε.
1: Θα έπρεπε να παίρνουμε, έτσι, για να μην έχουμε τέτοιες...
0: Λοιπόν, να πούμε ότι στους φίλους τώρα οδηγούς ότι σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη από το πρωί οι εργασίες αντικατάστασης φωτεινού σηματοδότη από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εκεί στον κόβο Αρτάκης με Βοσπόρου και Απόλλωνος.
1: Ναι.
0: Οπότε η αποκατάστασή της λογικά λέγανε ότι θα γίνει μέχρι τις 11.30 ώρα. Να δούμε αν θα γίνει. Πραγματικά, μέχρι σήμερα το πρωί δηλαδή, είχαμε μία ενημέρωση από την περιφέρεια ότι μέχρι τις 11.30 ώρα θα γίνει η αποκατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα να μένουμε. Λόγω των συνθηκών, παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι και λόγω της αυξημένης, ρε παιδί μου, θερμοκρασίας, οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουλεύουν ασταμάτητα. Θα προσπαθήσουν να δούμε. Εάν θα πάρει και μία μικρή παράταση, δεν εμποδίζει κανέναν. Έχουμε και τον τραυματισμό ενός 29χρονου, ο οποίος από βουτιά, ναι, στη Θάσο εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε βράχια. Ευτυχώς έσπευσε το λιμενικό άμεσα και τον απεγκλώβησε και τον οδήγησε στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας εκεί για να του δοθεί ιατρική περίθαλψη. Να πούμε ότι νεκρός βρέθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Πιερίας και ένας 83χρονος
1: Βουτιά.
0: Στο ύψος του νέου Παντελεήμονα, του οποίου προσπαθήσαν να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες οι ναυαγοσώστες, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτόμαστε ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε 12 και 1 η ώρα στη θάλασσα.
1: Προφανώς.
0: Όταν είμαστε ηλικιωμένοι, όταν έχουμε μικρά παιδιά μαζί μας. Λίγο πρωινές ώρες. Είχε προβλήματα υγείας με την καρδιά του ο άνθρωπος. Πήγε να βουτήξει στη θάλασσα λόγω της αυξημένης ζέστης, της εναλλαγής της θερμοκρασίας. Δεν μπορείς να εξηγήσεις, ας πούμε, τα αίτια, αλλά εκεί αποδίδονται, σύμφωνα με τους ιατρούς, ότι η εναλλαγή της θερμοκρασίας, ρε παιδί μου, και λίγο πιέστηκε κιόλας, αγχώθηκε, δεν ξέρουν τι, τον οδήγησε σε αυτό εδώ το τέλος.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε μια προαναγγελία, θα έχουμε μετά τις 11.30.
0: Ναι, βέβαια. Μαζί μας θα είναι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο οποίος είναι και το μεάρχης αμαία του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής.
1: Ναι.
0: Είναι ένας μάχημος πολιτικός, μάχημος γιατρός του ΕΣΥ, βουλευτής του Κιλκής. Αλλά να δούμε, θα είναι του Κιλκής ή θα είναι της Θεσσαλονίκης. Θα το ρωτήσουμε.
1: Θα υπάρξει αποκάλυψη λογικά σε λίγο. Οπότε πάμε στο break για τις 11.30 και θα επανέλθουμε με πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα στη συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 11.30.
3: Flash 99,4.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης ΑΜΕΑ του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ενεργός τόσο στην πολιτική σκηνή όσο και στο κομμάτι της υγείας, γιατί είναι μάχημος γιατρός του ΕΣΥ. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τώρα τα τελευταία 3 χρόνια δεν είμαι ακριβώς μάχημος, γιατί έχω την βουλευτική έδρα, οπότε η θέση που είχα στο νοσοκομείο είναι σε αναστολή, αλλά σε κάθε περίπτωση παραμένω γιατρός και σκοπεύω να ασκήσω ενεργά και τα καθήκοντά μου, ακόμα και αν έχω μια δεύτερη θητεία, θα ανοίξω ένα ιατρείο για να έχω, γιατί θέλω να έχω επαφή με την ιατρική.
0: Αγαπάτε το επάγγελμα και παρεμβαίνετε πάντα. Παρέχετε βοήθεια από ό,τι έχω ενημερωθεί σε όποιον τη ζητήσει. Οπότε μία φορά γιατρός λένε, πάντα γιατρός, έτσι.
1: Ναι, ως γιατρό αντιμετωπίζω τον εαυτό μου. Εξάλλου εγώ στην πολιτική βρέθηκα ακριβώς επειδή αναδείκνυα τα θέματα αυτά τα οποία υπήρχαν και στο νοσοκομείο που υπηρετούσα, αλλά και γενικότερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτή είναι και η φιλοδοξία μου, να βοηθήσω σε αυτό το τομέα, τόσο στην αναπηρία, στα ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, όσο και στα νοσοκομεία και στο πώς μπορούμε να κάνουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας τελικά, για το οποίο να είμαστε περήφανοι και όχι ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο κατρακυλάει και τελικά θα μείνει ένα κουφάρι το οποίο δεν θα υπηρετεί κανένας γιατρός, νοσηλευτής και προσωπικό, γιατί δεν υπάρχουν τα κίνητρα.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για τα ιατρικά θέματα, θα μιλήσουμε για τις μεγάλες παθογένειες που υπάρχουν στο κομμάτι της υγείας, αλλά θα ήθελα να μου πείτε αρχικά, έχετε εκλεγεί στο Κιλκής. Ωστόσο όμως βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να ενημερώνετε τον κόσμο και να παρεμβαίνετε για τις θέσεις όσον αφορά τις τοπικές αυτοδιοίκησης της Θεσσαλονίκης. Θα σας δούμε υποψήφιο στην Α Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ βρέθηκα στο Κιλκής, δούλευα τα τελευταία 5 χρόνια ως γιατρός, ήμουν διευθυντής στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Με αγάπησε και αγάπησα πολύ τον κόσμο του Κιλκής, μου έκανε την τιμή να με εκλέξει βουλευτή του. Από εκεί και πέρα συνέβησαν διάφορα, όπως γνωρίζουν και οι ακροατές μας, στο πολιτικό σκηνικό. Εγώ βρέθηκα στο ΠΑΣΟΚ, όπου υπάρχει και εκλεγμένος βουλευτής στο ΠΑΣΟΚ, στο Κιλκής αυτή τη στιγμή. Εγώ ως Θεσσαλονικιός θα εκθέσω τον εαυτό μου στους Θεσσαλονικιούς την επόμενη φορά την υποψηφιότητά μου. Θεωρώ ότι ως ένας άνθρωπος που έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, έχω ζήσει στο Ελευθέριο Κορδελιό, έχω τελειώσει εκεί το σχολείο και έχω μια πολύ σαφή άποψη για τις δυτικές συνοικίες και για το πόσο υποβαθμισμένες είναι και πόσο πραγματικά στην πραγματικότητα ρηγμένες από το κεντρικό κράτος. Νομίζω ότι χρειάζεται μια εκπροσώπηση αυτή η περιοχή, η μισή πόλη στην πραγματικότητα, η μισή Θεσσαλονίκη, γιατί δυστυχώς από όλα τα πολιτικά κόμματα η Δυτική Θεσσαλονίκη υποεκπροσωπείται. Είναι λίγοι, αν υπάρχει και κανένας εκπρόσωπο στο κοινοβούλιο που να ξέρει και να έχει μεγαλώσει και να έχει ζήσει στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Οπότε ένας στόχος μου είναι να εκπροσωπήσω και αυτό το κομμάτι της πόλης.
0: Και μια που το αναδείξατε εσείς, θα το ρωτούσα και εγώ στη συνέχεια, αλλά εφόσον το αναδείξατε, να αναφερθούμε και σε αυτό εδώ. Θεωρείτε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη συγκριτικά με το κέντρο και με την ανατολική η πλευρά της πόλης είναι ρηγμένη όσον αφορά το συγκοινωνιακό κομμάτι και όσον αφορά και το θέμα των υποδομών, όχι μόνο αυτό εδώ?
1: Όχι μόνο το συγκοινωνιακό, πολύ σωστά το είπατε, είναι όλη η ζωή που υπάρχει στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που μιλάμε για το πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, το πιο νεανικό κομμάτι της κοινωνίας, το πιο παραγωγικό θα πω κομμάτι της κοινωνίας, είναι οι εργαζόμενοι, είναι η εργατική τάξη, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν πολύ σημαντικά στην παραγωγή και ζουν στη Δυτική Πόλη, ακριβώς γιατί τα ενίκια είναι λίγο φθηνότερα, οι κατοικίες είναι λίγο φθηνότερες. Έχουμε μια πόλη που στην πραγματικότητα δεν είναι στην προτεραιότητα του κεντρικού κράτους, σαν να είναι μια πίσω αυλή την οποία δεν θέλουμε να βλέπουμε, αλλά αφορά το μισό πληθυσμό της πόλης. Θέλετε από το σχεδιασμό για το μετρό που δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ η Δυτική Θεσσαλονίκη και αν δουν...
0: Ευελπιστούμε να γίνει βέβαια.
1: Ευελπιστούμε, αλλά όταν ένας σχεδιασμός που ο οποίος έχει γίνει εδώ και 30 χρόνια δεν έχει συμπεριλάβει τη Δυτική Θεσσαλονίκη και τώρα λέμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να σχεδιάσουμε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, δυστυχώς μιλάμε με έναν ορίζοντα πέραν του 2040. Άρα αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Ένας προαστιακός ο οποίος γίνεται όπως γίνεται δεν εξυπηρετεί τις οικιστικές ζώνες. Οι φοιτητές που πάνε στη Σύνδο αυτή τη στιγμή είναι 2, 3, 4 κάθε μέρα. Άρα και αυτό που θα γίνει και αν γίνουν κάποιες τάσεις, καλό είναι, αλλά δεν θα εξυπηρετεί πολλούς πολίτες δυστυχώς. Μιλάμε για την περιβαλλοντική μόλυνση. Είναι φοβερά επιβαρημένη. Αν πάει να ζήσει κάποιος στις δυτικές συνοικίες, στους δυτικούς δήμους, θα έχει αυτή τη χαρακτηριστική μυρωδιά, η οποία υπάρχει σε πολλές μέρες του μήνα, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν ενδεχομένως και οι απαραίτητοι έλεγχοι στις βιομηχανίες, οι οποίες υπάρχουν γύρω-γύρω και το βλέπουμε και με τις πυρκαγιές Κυλκίας τώρα αρχίζει και καίγεται ένα κομμάτι της δυτικής πόλης, ακριβώς επειδή είναι παραμελημένο, δεν είναι καθαρισμένα τα οικόπεδα και όλα τα σχετικά. Και μετά μιλάμε για τα σχολεία, τη σχολική στέγη. Ο Εύωσμος είναι ο πιο νεανικός δήμος της χώρας και ένα τεράστιο πρόβλημα σχολική στέγη. Σε Κύμπο κάνουν μαθήματα όχι τα περισσότερα, αλλά πάρα πολλά παιδιά. Όλο αυτό λοιπόν δείχνει μια έλλειψη υποδομής, έλλειψη μάλλον φροντίδας από το κράτος και θεωρώ ότι πρέπει να το αναδεικνύουμε καθημερινά μέσα από τη δράση μας από τη Βουλή. Όχι ότι τα πράγματα στην υπόλοιπη Θεσσαλονίκη είναι καλύτερα. Και η υπόλοιπη πόλη αντιμετωπίζεται και αυτή συχνά ως φτωχός συγγενής. Έχουμε μια Θεσσαλονίκη που τα τελευταία 30-35 χρόνια έχει χάσει σε παραγωγή, έχει χάσει σε βιοτεχνική και βιομηχανική παραγωγή, μια πόλη που δυστυχώς έχει μετατραπεί σε μια πόλη υπηρεσιών. Και εδώ πρέπει να ανοίξουμε και τη συζήτηση για το παραγωγικό μοντέλο και πώς αυτό μπορεί να αλλάξει, ειδικά στη Θεσσαλονίκη που ήταν μια πόλη που στηριζόταν κάποτε στη βιοτεχνία της.
0: Η οποία βιοτεχνία έχει εξαλειφθεί τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει. Βλέπουμε έχουν μεταφερθεί επιχειρήσεις άλλοτε στη Βουλγαρία, άλλοτε στην Τουρκία. Έχουν εισβάλει στην αγορά εργασίας πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από τρίτες χώρες και έχουν ανοίξει και πάρα πολλά καταστήματα τα οποία είναι κινέζικης προέλευσης τα προϊόντα. Να δηλώνουμε με αδυναμία ουσιαστικά των ανθρώπων, των Ελλήνων επιχειρηματιών, να επιβιώσουν στην καθημερινότητά τους και να επιζήσουν τα καταστήματά τους, έτσι.
1: Πρέπει να, ναι, αυτό που πρέπει να δούμε σε πρώτη προτεραιότητα είναι πώς θα στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση. Δυστυχώς η κυβέρνηση αυτό το οποίο κάνει να στηρίζει μερικούς μεγάλους ομίλους σε όλη τη χώρα. Εφαρμόζει το δόγμα Πυσαρίδη ότι στην πραγματικότητα όλες οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να συγχωνευτούν σε μεγάλους ομίλους. Έτσι όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει μια οικονομία αν δεν υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες να στηρίζουν στην πραγματικότητα την οικονομία. Και αυτό το βλέπουμε και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα χρήματα τα οποία δόθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία ήταν ελάχιστα.
0: Συγκριτικά με τις άλλες πόλεις, βέβαια.
1: Τίποτα στην πραγματικότητα. Το γεγονός ότι δεν μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια από τις τράπεζες, δεν υπάρχει τραπεζικός δανεισμός για περισσότερο από 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει λευκό τηρεσίας, δεν υπάρχει ένα σοβαρό ακατάσχετο λογαριασμό. Δηλαδή δεν δίνουμε στην πραγματικότητα κίνητρα σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Έχουμε μία υπόσχεση όμως από τον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα αναφερθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις λύσεις τις οποίες πρέπει να δοθούν. Από πλευράς του Πασόκα έχουμε κάποιες δηλώσεις οι οποίες θα γίνουν στη ΔΕΘ για να στηρίξουμε τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
1: Να θυμίσουμε στους ακροατές σας ότι ο Πρωθυπουργός κυβερνά 8 χρόνια πλέον αυτή τη χώρα, οπότε έχουμε χορτάσει και από υποσχέσεις αλλά και από μη πραγματοποίηση κάποιων συγκεκριμένων μέτρων και μετρήσιμων έργων που να μπορούν να δείξουν αυτή τη διάθεση, αν υπήρχε, που δεν υπήρχε, θεωρώ, ποτέ στο να στηριχτεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Το Πασόκ έχει καταθέσει μια δέσμη προτάσεων και για την απαλλαγή από το ΦΠΑ, από τις μικρές επιχειρήσεις για κάτω από 20.000 και για τον κατάσχετο λογαριασμό, το λευκό τηρεσία, την κατάργηση του τεκμαρτού και όλες αυτές τις αδικίες τις οποίες υφίστανται, την προκαταβολή φόρου, όλα αυτά τα οποία υφίστανται οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι στην χώρα. Θεωρώ ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε μοντέλο διακυβέρνησης πρέπει και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ που ακριβώς είναι το κόμμα εκείνο το οποίο στηρίζει και στηρίζεται στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που είναι η ραχοκοκαλιά αυτής της χώρας.
0: Καταθέσατε μία ερώτηση για το ΚΡΑΧ όσον αφορά τις σχολικές μεταφορές. Έχετε λάβει κάποια απάντηση από το Υπουργείο ή θα δούμε τελευταία στιγμή οι γονείς των παιδιών να τρέχουν για να καλύψουν τα κενά?
1: Δυστυχώς δεν λάβαμε κάποια απάντηση και ελπίζω να μην ζήσουμε αυτό το οποίο είχε γίνει και πριν από λίγα χρόνια πάλι σε κάποιους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, το να στην πραγματικότητα να καταρρεύσουν οι σχολικές μεταφορές και παιδιά, χιλιάδες παιδιά, εμείς υπολογίζουμε ότι είναι 16.500 παιδιά αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, να μείνουν εκτός των σχολικών μεταφορών και στην πραγματικότητα να μην μπορούν να μεταφέρονται στα σχολεία τους, το οποίο είναι κρίσιμο και νομίζω ότι αφορά κάθε οικογένεια στην πόλη. Συνεχίζουμε να επιμένουμε, ελπίζουμε να μην φτάσουμε στο παραπέντε, πόσο μάλλον στο και πέντε για να βρεθεί τελικά μία λύση. Πρέπει πάγια λοιπόν να έχουμε μία στρατηγική και για το θέμα των σχολικών μεταφορών και δεν βλέπουμε την κυβέρνηση να έχει μία στρατηγική. Από χρονιά σε χρονιά πηγαίνει και βλέποντας και κάνοντας. Έτσι όμως τα πράγματα συνήθως δεν λειτουργούν.
0: Να σας πάω λίγο στο Κιλκής. Είδαμε να εγκαινιάζεται εκεί πέρα το ΤΕΠ του νοσοκομείου του Κιλκής, αλλά έγινε πολύ μεγάλο σχολιασμός όσον αφορά την παρουσία σας, η οποία ήταν απουσία, όχι παρουσία. Διότι ξέρουμε ότι ήσασταν ένας ενεργός γιατρός στο νοσοκομείο του Κιλκής, έχετε διετελέσει και διευθυντής της μονάδας, οπότε οι άνθρωποι εκεί εξεπλάγησαν με την απουσία. Περιμένανε να σας δούνε, αλλά δεν ευχαριστήκατε ποτέ.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Ήμουν διευθυντής του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών στο Κιλκής και δεν θα νομιμοποιούσαμε την παρουσία μου μια τέτοια αυχέστα την οποία έκανε ο Υπουργός Υγείας, ακριβώς γιατί διαφωνώ με την ανακαίνιση την οποία έγινε. Είναι ένας χώρος, ένα διόρροφο κτίριο, το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών, που από μόνο του αυτό είναι προβληματικό, γιατί τα τμήματα επιγόντων περιστατικών δεν μπορεί να αναπτύσσονται σε δύο ορόφους. Ένα κτίριο το οποίο είναι πλήρως ακατάλληλο να στεγάζει Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Η ανακαίνιση που έγινε είναι εξαιρετικά προβληματική, σύμφωνα και με καταγγελίες του Σωματείου των Εργαζομένων. Δεν αντικαταστάθηκαν ούτε τα κουφώματα, εξ όσων γνωρίζω, να μιλάμε για μια ακριβή ανακαίνιση, αν δεν απατώμεν, της τάξης των 1,6 εκατομμυρίων ευρώ. Δόθηκαν λοιπόν πάρα πολλά χρήματα, στην πραγματικότητα, για να ανακαινιστεί ένα κακό κτίριο, ένα κατάλληλο κτίριο. Δεν κερδίθηκε ούτε μισό τετραγωνικό από την ανακαίνιση, δηλαδή δεν επεκτάθηκε με κάποιο τρόπο το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών, με αποτέλεσμα απλά να διαιωνίζεται ένα πρόβλημα, ένα δυσλειτουργικό κτίριο, να έχουμε ρίξει πάρα πολλά χρήματα για να το ανακαινήσουμε και τελικά να καταλήξουμε σε μία από τα ίδια. Μικρή χώρη, μικρά εξεταστήρια, κολόνες στον χώρο αναμονής που δυσκολεύουν τα φορεία στο να περάσουν, ράμπες οι οποίες συνδέουν το κτίριο αυτό με άλλους χώρους οι οποίοι είναι επικίνδυνοι και πάλι για τα φορεία. Δηλαδή πάρα πολλά λάθη, και αυτό είναι σε μια ίδια λογική στην οποία ανακαινίστηκαν πολλά τμήματα επιγόντων περιστατικών στη χώρα. Πολλά χρήματα δόθηκαν. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα χρήματα πραγματικά ανταποκρίνονται στο έργο το οποίο παρήχθη, γιατί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, όπως εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Γεννηματά για παράδειγμα, όπου το ακτινολογικό παρέμεινε στην παλιά του θέση, το ΤΕΠ άλλαξε θέση με αποτέλεσμα οι ασθενείς που θέλουν να κάνουν ακτινογραφίες ή αξονικές να πρέπει να μεταφέρονται στην άλλη άκρη του νοσοκομείου, περνώντας μέσα από την παθολογική κλινική, με πολλούς κινδύνους για την υγεία τους. Και αυτά τα παραδείγματα είναι πολλά σε όλη τη χώρα για την κακή ανακαίνιση που έγινε σε ένα εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο χάνει τον κόσμο του, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές του. Όχι μόνο θα μείνουμε σε κακά ανακαινισμένα καινούργια κτίρια, ενώ και ανακαινήσεις, αλλά δεν θα υπάρχει και προσωπικό να τα εξυπηρετήσει. Οπότε όλο αυτό νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να το νομοποιήσω με την παρουσία μου. Ασκούμε μια πολύ έντονη κριτική στο Υπουργείο Υγείας για όλο αυτό το οποίο γίνεται και για τη φιέστα που επιχειρεί να γίνει πάνω στις ανακαινήσεις των τμήματων επιγόντων περιστατικών.
0: Μιλώντας εκεί με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, θέλω να σας πω, στο νοσοκομείο του Κιλκής, διαπίστωσα ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τους αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους, οι οποίοι ουσιαστικά τα τμήματα αυτά εδώ υπολειτουργούν. Και πολλές φορές οι πολίτες καταφεύγουν σε ιδιωτικά εξεταστήρια ή διαγνωστήρια, διότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το νοσοκομείο. Τελικά τι καταφέραμε να κάνουμε? Δηλαδή μπαίνουμε στην λογική να κάνουμε ανακαινήσεις, αλλά χωρίς να υπάρχει ουσία.
1: Τα πράγματα δεν πάνε καλά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συνολικά στο Κιλκής, ο αξονικός, γιατί μαγνητικό δεν διαθέτει το Κιλκής, ο αξονικός τομογράφος δυστυχώς δεν λειτουργεί όλες τις μέρες του μήνα και όλες τις ώρες του μήνα λόγω ελλείψεων προσωπικού. Με αποτέλεσμα, το νοσοκομείο του Κιλκής στην πραγματικότητα κάποιες μέρες και ώρες του μήνα να μετατρέπεται σε κέντρο υγείας. Γιατί ένα νοσοκομείο το οποίο δεν διαθέτει έστω αξονικό τομογράφο, μειώνει πολύ σημαντικά τις ικανότητες απεικόνησης των ασθενών. Άρα δεν ξέρεις τι έχει ο ασθενής που σου έρχεται, αν δεν μπορείς να απεικονίσεις με μία αξονική σε κάποιες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να λειτουργήσω σε ένα κέντρο υγείας με περισσότερες κλίνες. Οπότε αυτό συμβαίνει με τον αξονικό. Έχουμε ένα μαστογράφο στο νοσοκομείο του Κιλκής, ο οποίος δυστυχώς δεν είχε λειτουργήσει για πάρα πολλά χρόνια, πάλι λόγω ελλείψεων προσωπικού. Άρα καμία γυναίκα στην πραγματικότητα δεν έκανε στο νοσοκομείο μαστογραφία στο νοσοκομείο του Κιλκής. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι το τελευταίο διάστημα, αλλά δυστυχώς έτσι ήταν η κατάσταση πριν από λίγο καιρό. Και από εκεί και πέρα, ναι, μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο και νοσοκομείο, αλλά και ένα ΕΣΥ, το οποίο δυστυχώς μέρα με τη μέρα καταραίει, ακριβώς επειδή δεν θα υπάρχει θέληση στην πραγματικότητα στην κυβέρνηση να υπάρχει ένα καλός δημόσιος πυλώνας υγείας, ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας. Αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται η κυβέρνηση είναι σιγά σιγά να ξεπουλήσει κομμάτι-κομμάτι το εθνικό σύστημα υγείας και αυτό να περάσει στους ιδιώτες με ό,τι κόστος αυτό θα έχει για τους πολίτες. Θυμίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε το υψηλότερο κόστος σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ακούμε όμως από την άλλη πλευρά τον κύριο Γεωργιάδη να ανακοινώνει συνεχώς ότι θα γίνουν προσλήψεις. Επειδή έχετε μία πιο καλά διαμορφωμένη εικόνα από οποιοδήποτε άλλο που θα μπορούσε ας πούμε να έχει. Γιατί ζείτε ουσιαστικά στην καρδιά του προβλήματος το πρόβλημα. Θα ήθελα να μου πείτε, μήπως αυτές οι προσλήψεις όμως είναι εικονικές, γιατί βλέπουμε πολλές φορές έχει προσληφθεί επικουρικό προσωπικό, το οποίο ανακοινώνοντας τις προσλήψεις απορροφάται. Οπότε για ποιες προσλήψεις μιλάμε?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κάνει μια αλχημία ο Υπουργός Υγείας. Ανακοινώνει ότι έχει περισσότερο προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από ό,τι είχε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Παρουσιάζει τις δεσμευμένες θέσεις, τις υποπροκήρυξη, τις υποκάλυψη θέσεις, όλες ως θέσεις καλυμμένες από προσωπικό. Αν στην πραγματικότητα δούμε ότι υπάρχει ένα επικουρικό προσωπικό το οποίο μετακινείται προς τις μόνιμες θέσεις ή ένα προσωπικό επικουρικό το οποίο μετακινείται σε άλλα. Αλλού, ας πούμε, για παράδειγμα, γίνονται σχολικοί νοσηλευτές. Στην πραγματικότητα, έχουμε μια αποδυνάμωση και απογύμνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και δεν είναι πραγματικά τα νούμερα τα οποία παρουσιάζονται. Αρκεί κανείς να κάνει μια βόλτα σε ένα οποιοδήποτε νοσοκομείο, να δει τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό, νοσηλευτικό, ιατρικό. Και αυτό αφορά όχι μόνο τα νοσοκομεία, αλλά και τα κέντρα υγείας, αλλά και τις δομές εκείνες οι οποίες φροντίζουν άτομα με αναπηρία. Σήμερα έκανα μια επίσκεψη στον Άγιο Παντελεήμονα, ένα μεγάλο ίδρυμα στην Θεσσαλονίκη, το οποίο παρά τις τεράστιες και φιλότιμες προσπάθειες και της διοίκησης και του προσωπικού του, δυστυχώς είναι υποστελεχωμένο, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν τα κίνητρα, δεν υπάρχουν οι πρόνοιες εκείνες προκειμένου να στελεχωθεί.
0: Κονδύλια υπάρχουν?
1: Δεν υπάρχουν κονδύλια. Επίσης, εκεί έχουν και θέματα ανισότητας μισθολογικής μεταχείρισης των νοσηλευτών. Τους θεωρούν νοσηλευτές δεύτερης κατηγορίας, σαν να μην είναι νοσηλευτές που φροντίζουν όπως στα νοσοκομεία ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ βαριές παθήσεις. Οπότε δεν υπάρχουν κονδύλια, δεν υπάρχουν κίνητρα και όλα αυτά δυστυχώς θα οδηγήσουν σε μια. Εγώ δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία είναι δυσάρεστα και μαύρα, αλλά δεν πάει καλά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί δεν υπάρχει βούληση για να πάει καλά.
0: Μιλάμε συνεχώς για μια κοινωνική πρόνοια. Υπάρχει κοινωνική πρόνοια όμως στη χώρα μας?
1: Δυστυχώς εν είδη φιλανθρωπίας μόνο, έτσι να αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση. Δίνουμε ένα επίδομα από εδώ, ένα επίδομα από εκεί. Δεν μιλάμε για μια μόνιμη διαδικασία και ένα μόνιμο καθεστώς το οποίο πραγματικά να ανακουφίζει τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Τώρα θεσπίστηκε, μονιμοποιήθηκε ο θεσμός του προσωπικού βοηθού, το ψηφίσαμε στην Βουλή, υπερψήφισαμε και εμείς ως ΠΑΣΟΚ, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν θεσμό ο οποίος δυστυχώς και πάλι θα αφορά λίγους συμπολίτες μας. Δεν είναι μια καθολική εφαρμογή. Τα αναπηρικά επιδόματα δεν προσαρμόζονται με βάση τον πληθωρισμό όπως οι συντάξεις, με αποτέλεσμα να περιμένουν οι άτομα με αναπηρία φιλανθρωπίες. Το ίδιο γίνεται και με τους συνταξιούχους. Αντί να δοθεί μια 13η σύνταξη, να επανέλθει το ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση προτείνει πολιτικές οι οποίες είναι επιδοματικές. 300 ευρώ από εδώ, 100 ευρώ από εκεί, δεν γίνεται όμως.
0: Να σταθούμε όμως λίγο σε αυτό εδώ, στη 13η σύνταξη. Γιατί ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη ουσιαστικά να επιρρύπτει ευθύνες στον κύριο Ανδρουλάκη ότι δεν υπάρχει κοστολόγηση από πλευράς κάποιου προγράμματος από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, ενώ υπάρχουν συνεχώς προτάσεις. Δεν είναι κοστολογημένες όσον αφορά τη 13η σύνταξη και πραγματικά εξεπλάγει, διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν εξαιρέσουμε όλα τα υπόλοιπα, το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε το πρόβλημα της 13ης σύνταξης, οφείλω να το παραδεχτώ αυτό, αλλά δεν περιμέναμε να αντιδράσει κατά αυτόν τον τρόπο ο κύριος Ανδρουλάκης, αντί ας πούμε να αναφέρει ότι ξέρετε έχουμε ένα πρόγραμμα, το έχουμε καταθέσει, το έχουμε προτείνει πολλές φορές, γιατί δεν το λαμβάνετε υπόψη σας?
1: Απόλυτα κοστολογημένη είναι η πρόταση. Δίνει η Νέα Δημοκρατία 300 ευρώ ένα επίδομα στους συναξιούχους κάθε χρόνο, το οποίο κοστίζει 420 εκατομμύρια. Εμείς λέμε ότι με ακόμα 420 εκατομμύρια μπορούμε να καλύψουμε το μισό κόστος της 13ης σύνταξης και σε βάθος τετραετίας με άλλα 840 εκατομμύρια να δώσουμε μια πλήρη 13η σύνταξη στους ανθρώπους. Αυτό είναι το κόστος, έχει γύρω στα 1,6 δισεκατομμύρια. Απλά η κυβέρνηση το κοστολογεί στα 2,5 δισεκατομμύρια, αρνούμενη την πραγματικότητα ότι χρήματα τα οποία είναι οι φόροι, όλα αυτά τα οποία αποδίδονται πίσω στο κρατήσεις και τα λοιπά που αποδίδονται πίσω στο κράτος, δεν τα υπολογίζει ως έσοδα για το κράτος, τα υπολογίζει ως κόστος. Οπότε γι' αυτό το υπερκοστολογεί. Τόσο είναι 13η σύνταξη, όπως και 560 εκατομμύρια είναι το ΕΚΑΣ για τους χαμηλούς συνταξιούχους, για τους ανθρώπους που λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις, δηλαδή μια αύξηση από 50 ως 180 ευρώ, η οποία αύξηση και αυτή μπορεί να δοθεί και μπορεί να δοθεί και από τα έσοδα του προϋπολογισμού, από το αν κάνουμε 120 δόσεις θα εισπράξουμε από το ιδιωτικό χρέος ήδη από τον πρώτο χρόνο αυτά τα λεφτά, τα 560 εκατομμύρια. Οπότε κοστολόγηση υπάρχει. Θέληση δεν υπάρχει από την κυβέρνηση, γιατί θέλει να έχει εξαρτώμενους ανθρώπους, θέλει να έχει εξαρτώμενους εργαζομένους με σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, με συμβάσεις που θα ανανεώνει, εξαρτώμενους πολίτες οι οποίοι θα εξαρτώνται από τα επιδόματα της κυβέρνησης και όχι ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν ένα αξιοπρεπή μισθό ή μια αξιοπρεπή σύνταξη και θα μπορούν να διεκδικούν τη ζωή τους με όρους διαφορετικούς.
0: Ακούμε πολύ συχνά από τα πολιτικά κόμματα, τόσο της αντιπολίτευσης κυρίως, να αναφέρονται στα στεγαστικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι νέοι στη χώρα μας και όχι μόνο, αλλά και στην ακρίβεια, αλλά και το δημογραφικό. Από πλευράς του, το ΠΑΣΟΚ έχει να προτείνει κάτι όσον αφορά αυτά εδώ τα θέματα και την επίλυσή τους?
1: Για το στεγαστικό έχουμε ένα πολύ ολοκληρωμένο πρόγραμμα και αυτό το οποίο λέμε είναι πάρα πολύ απλό. Αν θέλουμε την επόμενη μέρα να πέσουν τα ενοίκια, υπάρχουν πολιτικές που θα τα ρίξουν σε βάθος χρόνου. Αλλά για την επόμενη μέρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τα διαθέσιμα κινήτα στην αγορά. Για να αυξήσουμε τα διαθέσιμα κινήτα στην αγορά, πρέπει να περιορίσουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση. Δεν γίνεται αλλιώς. Το κάνανε όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουν περιορίσει σημαντικότατα τη βραχυχρόνια μίσθωση. Στη Βαρκελόνη έχει πέσει κάτω από 10%. Άρα, έτσι μόνο θα αυξήσουμε το διαθέσιμο σύνολο των ακινήτων που υπάρχει στην αγορά. Σε δεύτερο χρόνο πρέπει να επενδύσουμε στην κοινωνική κατοικία. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κοινωνική κατοικία. Δεν αξιοποιήσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνουμε κοινωνικές κατοικίες. Τώρα πρέπει να δούμε τι απόθεμα ακινήτων έχουμε και πώς θα κάνουμε πραγματικά τον θεσμό της κοινωνικής κατοικίας να αρχίσει να λειτουργεί στην Ελλάδα, ούτως ώστε και αυτό να ανακουφίσει ένα κομμάτι του πληθυσμού. Αλλιώς τα ενοίκια δεν πέφτουν. Και με ρωτήσατε για κάτι ακόμα πέρα από τα...
0: Όσον αφορά την ακρίβεια.
1: Για την ακρίβεια, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αν δεν γίνουν σοβαροί έλεγχοι στην αγορά, δεν ενισχύσουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, δεν σπάσουμε αυτό το μονοπόλιο το οποίο υπάρχει και ομογενοποιεί όλες τις τιμές, που είναι μια εταιρεία η οποία πουλάει ως τελικός διαθέτης και υπάρχουν άλλες 3-4 εταιρείες μεσάζοντες, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, που είναι η ίδια εταιρεία με άλλο όνομα και απλά αυξάνει την τιμή παίζοντας το ρόλο του μεσάζοντα, και τελικά εμείς για σχροκέρδη ελέγχουμε μόνο τον τελικό, την τελική εταιρεία, και όλες αυτές οι ενδιάμεσες έχουμε αφήσει να κάνουν ένα παιχνίδι τεράστιο σχροκέρδειας, δεν πρόκειται να καταπολεμηθεί ακρίβεια. Θέλει υψηλά πρόστιμα, έλεγχο και να υπάρχει ο φόβος ότι αν σχροκερδίσεις βάρος του πολίτη, το πρόστιμο θα είναι τόσο τσουχτερό, που δεν είναι αυτή τη στιγμή, που θα σε αποτρέψει αυτό να το κάνεις. Δεν γίνονται. Οι τιμές δεν πέφτουν με παρακάλια και με συναντήσεις με τους ιδιοκτήτες όπως κάνει ο Πρωθυπουργός. Πέφτουν από ένα σοβαρό κράτος το οποίο βάζει κανόνες. Και αυτούς τους κανόνες αρνείται να τους βάλει η κυβέρνηση. Προσπαθεί να κάνει συμφωνίες με τις τράπεζες, όχι παρακάλια, όχι δώστε μας 100 εκατομμύρια για να τα διαθέσουμε εκεί, όχι κρατήστε τις τιμές χαμηλότερες για το καλοκαίρι 2 μήνες σε κάποια προϊόντα που δεν μας λένε και ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Και φυσικά πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και τη συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, για την μείωση του ΦΠΑ σε κάποια βασικά αγαθά και παράλληλα να δούμε και το κόστος εκτός από τα ενοίκια και τις ενέργειες. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μια πρόταση προχθές για το ότι σε 6 μήνες μπορεί να μειωθεί το κόστος της ενέργειας 20% αν περάσουν πάρα πολλοί πολίτες από τα κειμενόμενα στα σταθερά τιμολόγια και αν με ραγδαίο τρόπο αυξήσουμε την αποθήκευση της ενέργειας, γιατί αυτή τη στιγμή χάνουμε ενέργεια, πετάμε ενέργεια που θα αντιστοιχούσε σε ενέργεια 350.000 νοικοκυριών, γιατί δεν έχουμε μπαταρίες αποθήκευσης. Δηλαδή παράγουμε πράσινη ενέργεια και την πετάμε. Συν τη ρευματοκλοπή, η οποία μεταβιβάζεται το κόστος της από την ΔΔΕ στους καταναλωτές. Αν είχαμε έξυπνους μετρητές, θα γλιτώναμε και από εκεί σημαντικό κόστος. Αν δεν μειώσουμε το κόστος στην ενέργεια, το κόστος στα ενοίκια, το κόστος στα σούπερ μάρκετ, νομίζω ότι δεν μπορεί ο Έλληνας και η Ελληνίδα να ονειρευτεί ένα καλύτερο μέλλον. Και με ρωτήσετε και για το δημογραφικό. Εκεί η συζήτηση είναι διπλή. Η μία είναι ότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα, πραγματικά κίνητρα, γιατί έχουμε ένα πρόγραμμα, το ψηφίσαμε προχθές, μεταεγκατάστασης, που δίνει 10.000 ευρώ για να μεταεγκατασταθεί κάποιος στον Εύρο. Αυτό 10.000 ευρώ και τίποτα άλλο. 600 αιτήσεις γίνανε, 2 τελικά πήγανε άνθρωποι στον Εύρο.
0: Όταν δεν υπάρχουν υποδομές, πώς θα πάει.
1: Χωρίς υποδομές, ναι. Χωρίς με τα 10.000 δεν είναι αρκετό κίνητρο. Αντίστοιχα, η γειτονική Τουρκία έχει κάνει προγράμματα στην Αδριανούπολη, τα οποία είναι προγράμματα που, έτσι να το πω λαϊκά, πετάνε, φυσάνε. Χιλιάδες κόσμου πήγε γιατί ακριβώς υπάρχει υποδομή, υπάρχουν πανεπιστήμια, υπάρχουν νοσοκομεία,
0: εδώ
1: κέντρα υγείας.
0: Βλέπουμε την ερημοποίηση μεγάλων περιοχών και την μετακίνησή τους προς τις μεγάλες αστικές πόλεις, αλλά παράλληλα και την έξοδο των ανθρώπων προς άλλες χώρες. Αντί να τονώσουμε την επαρχία, εμείς τι κάνουμε, την ερημοποιούμε τελικά.
1: Την ερημοποιούμε. Και να πω και κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε ως χώρα, γιατί ναι, προφανώς δεν θέλουμε να είμαστε 5 εκατομμύρια το 2100, όπως λένε οι προβλέψεις, αλλά σε κάθε περίπτωση ο πληθυσμός θα φθήνει, γιατί αυτή είναι η μοίρα της ανάπτυξης και το όταν έχουμε μια αναπτυγμένη έτσι κοινωνία. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει μετανάστευση και η μετανάστευση στη χώρα μας πρέπει να γίνει οργανωμένα, συστηματικά, να συζητήσουμε, γιατί δεν υπάρχουν εργάτες γης για παράδειγμα στην Ελλάδα, πρέπει να συζητήσουμε από πού και πώς και με ποιους όρους και από ποιες χώρες θέλει η Ελλάδα και μπορεί να υποδεχθεί κάποιους ανθρώπους για να στηρίξουν την οικονομία τους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με όρους μπάτε σκύλια λέστε, ενώ δηλαδή δεν μπορεί να γίνει με όρους όπως γινόταν πάντα χάος στην Ελλάδα. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση για το αν θέλουμε, τι μετανάστευση θέλουμε και πώς αυτή μπορεί να γίνει οργανωμένα μέσα στα επόμενα 20-30 χρόνια προκειμένου να τονωθεί η οικονομία και να αντιμετωπιστούν και τα ελλείμματα τα οποία είναι τεράστια, όπως είπα, στους εργάτες γης και δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο με ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο όπως κάνουν πολλές χώρες του εξωτερικού.
0: Όσον αφορά την ακρίβεια, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι πρόσφατα είδαμε από ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό εκεί της Βρετανίας να μπαίνει στη διαδικασία για τη μείωση του ΦΠΑ. Θα μπορούσε να γίνει ένα συγκεκριμένο πλάνο και στη χώρα μας, πιστεύετε?
1: Ναι, εμείς έχουμε μια πολύ
0: σαφή. Να καθιερωθεί δηλαδή και σε εμάς.
1: Εμείς έχουμε μια πολύ σαφή άποψη. Έχουμε πάρα πολύ ψηλό ΦΠΑ στα προϊόντα και στις τρεις κλίμακες και λέμε ότι στα βασικά αγαθά μπορούμε να δούμε πώς, για παράδειγμα, ξεκινώντας από το αλεύρι, από το ρύζι, από τις πατάτες και το βρεφικό γάλα, πώς μειώνοντας το ΦΠΑ στον χαμηλότερο συντελεστή, στο 6%, μπορούμε να δούμε πώς θα ελέγξουμε και θα μετακυλήσουμε, όπως έκανε και η Κύπρος που μηδένισε σε κάποια αγαθά, και θα μετακυλήσουμε αυτή τη μείωση στον καταναλωτή, και όλο αυτό τελικά δεν θα μας κοστίσει δημοσιονομικά, γιατί θα αυξήσει την κατανάλωση, και βλέποντας ότι πετυχαίνει αυτό σε κάποια προϊόντα, να δούμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, να το επεκτείνουμε και αλλού. Χωρίς να δοκιμάσουμε κάτι το οποίο μας το δίνει η εργαλειοθήκη του ΩΣΑ και μας λέει: ΩΣΑ, δοκιμάστε, το κάνετε, δοκιμήστε, και η κυβέρνηση το αρνείται πεισματικά, δεν πρόκειται να έχουμε μια λύση και το σούπερ μάρκετ θα γίνεται όλο και ακριβότερο και η αγοραστική μας δύναμη θα πέφτει συνεχώς. Και ας λέει η κυβέρνηση ότι έχω δώσει αυξήσεις, ότι έχω αυξήσει το βασικό μισθό, αυτά στην πραγματικότητα δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα του πολίτη, γιατί ακριβώς οι τιμές είναι τόσο ψηλά.
0: Βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ ότι όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό του και κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη έτσι από πλευρά σας ή εάν αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα των δημοσκοπήσεων και εάν έχετε λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπίσετε αυτές τις χαμηλές δημοσκοπήσεις, θα ήθελα να μου πείτε.
1: Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ καθημερινά είναι να μιλάμε στον κόσμο, να κινούμαστε στην κοινωνία, να πηγαίνουμε στους παραγωγικούς φορείς, να είμαστε στα καφέ, στις λαϊκές, με τον κόσμο και να επικοινωνούμε το πρόγραμμά μας και να λέμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο για μια καλύτερη Ελλάδα, την οποία δικαιούμαστε και την οποία μπορούμε να διεκδικήσουμε μέσα από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Πιστεύω ότι στο τέλος ο κόσμος, όταν φτάσει στην κάλπη και συγκρίνοντας τις επιλογές που έχει, θα επιλέξει πολλοίς κόσμος το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς γιατί έχει τα στελέχη, τη σοβαρότητα, το πρόγραμμα και δίνει ένα όραμα. Και αυτό το όραμα ίσως πρέπει να επικοινωνήσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στους πολίτες, δηλαδή να πούμε ποια Ελλάδα φανταζόμαστε και πώς φανταζόμαστε την Ελλάδα του 2030 για τον νέο άνθρωπο, τη νέα γυναίκα, τον νέο άντρα, αλλά και τους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους, πώς μπορούν να ζήσουν μια ζωή που τελικά δεν θα έχουν το μόνιμο άγχος πώς θα καλύψουν τους λογαριασμούς τους, τα δάνειά τους, αλλά θα μπορέσουν να ονειρευτούν, να σχεδιάσουν, να αποκτήσουν ξανά περιουσία στην χώρα και η χώρα μας να μην στην πραγματικότητα ξεπουλιέται σε τιμή ευκαιρία σε όσους έχουν τυχαίνει από το εξωτερικό να έχουν χρήματα αυτή τη στιγμή.
0: Θα ήθελα να σας πάω σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο έχετε θίξει εσείς πάρα πολλές φορές και αφορά το πολιτιστικό κομμάτι της χώρας μας. Χθες είδαμε να διαμαρτύρονται οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στον χώρο του πολιτισμού, διότι ανατίθονται ουσιαστικά το κομμάτι του πολιτισμού σε εργολάβους. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εμείς πολλές φορές από την εκπομπή μας και δεν καταλαβαίνουμε τον λόγο. Δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει δυνατότητα της διαχείρισης από πλευράς του δημοσίου. Για ποιο λόγο μπαίνουμε σε αυτήν εδώ τη διαδικασία και μάλιστα θα ήθελα να σας ρωτήσω κιόλας. Βλέπουμε πολύ μεγάλα θέματα να τίθονται λίγο πριν κλείσει η Βουλή προς ψήφιση και να ψηφίζονται με συνοπτικές διαδικασίες, τα οποία τα τελευταία χρόνια τα γίνονται αντιληπτά από τους πολίτες. Και διερωτώνται για ποιο λόγο γίνεται τελευταία στιγμή αυτό εδώ το θέμα.
1: Είναι η προσφυλής τακτική της κυβέρνησης να φέρει νομοσχέδια σκούπα, χωρίς συζήτηση, χωρίς διαβούλευση πριν, 12 η ώρα, 1 η ώρα το πρωί και ξαφνικά να γίνονται νόμος του κράτους. Στη Θεσσαλονίκη τα έχουμε ζήσει όλα αυτά στον χώρο του πολιτισμού. Να θυμίσω ότι είχε πέρυσι κινδύνευε να κλείσει ο Λευκός Πύργος, ο οποίος έκλεινε μάλιστα και κάποιες ώρες ημέρας, γιατί δεν υπήρχε το απαραίτητο προσωπικό. Το Βυζαντινό Μουσείο είχε κλείσει και αυτό, ή κινδύνευε τέλος πάντων, είχε περιορισμένη λειτουργία για ένα χρονικό διάστημα.
0: Σε όλη τη χώρα μας.
1: Σε όλη τη χώρα. Βλέπουμε μνημεία της πόλης να καθυστερεί και η ανακαίνιση και η ανάπλασή τους.
0: Ή να είναι τελείως παραμελημένα.
1: Ή να είναι τελείως παραμελημένα. Θυμίζω τον ναό της Αφροδίτης στην Οδό Διοικητηρίου στο κέντρο της πόλης. Ή έργα τα οποία παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και του Δήμου λόγω της κολυσιεργίας της κεντρικής κυβέρνησης να μην προχωράνε, την πλατεία Διοικητηρίου θυμίζω εκεί πέρα με τα αρχαία τα οποία έχουν βρεθεί. Όλα αυτά λοιπόν ενώ έχουμε μια πόλη κόσμημα, μια πόλη με μια διαχρονική και ιστορία χωρίς να σταματά πουθενά από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα με μέσο σταθμούς το ρωμαϊκό πολιτισμό, τον βυζαντινό πολιτισμό, την οθωμανική Θεσσαλονίκη που έχει πολλά να προσφέρει στον τουρίστα. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση ότι τελικά εντάξει δεν έχει και τόση σημασία, έχουμε εποχιακό προσωπικό, ανοίγουμε σημαντικά μνημεία κατά περίσταση, τα ανακαινίζουμε για πάρα πολλά χρόνια όπως τη ρωμαϊκή αγορά στην Θεσσαλονίκη ή κάνουμε προχειρότητες, βάζουμε κάγκελα στο γαλεριανό συγκρότημα στην πλατεία Ναβαρίνου, κάγκελα τα οποία θυμίζουν φυλακές, αντί να αναδεικνύουμε το μνημείο το φυλακίζουμε. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία συμβαίνουν στον χώρο του πολιτισμού δεν περιποιούν τιμή για μια πόλη η οποία υπήρξε συμβασιλεύουσα του Βυζαντίου και ίσως από τις και μάλλον η σημαντικότερη τουλάχιστον βυζαντινή πόλη ως προς τα μνημεία στην Ελλάδα.
0: Υπογράφουμε άνευ φορών τις περισσότερες φορές. Γιατί βλέπουμε τώρα την ανάθεση την κάνουμε 50 συν 50 χρόνια. Για ποιο λόγο τόσο μακροχρόνιες αναθέσεις?
1: Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, όπως πρόβλημα είναι το ότι τη δημόσια περιουσία μας διαχειρίζεται το υπερταμείο και εκεί το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν οι όροι διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας από το υπερταμείο και να δούμε πώς το ελληνικό δημόσιο θα μπορέσει να έχει έναν πιο σημαντικό έλεγχο των όσων κάνει το υπερταμείο αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω ότι δεν θα είναι λειτουργικό αυτό το σχήμα τα επόμενα χρόνια, το υπερταμείο να διαχειρίζεται την δημόσια περιουσία της χώρας με πολλά προβλήματα από ό,τι διαπιστώνουμε σε διάφορους φορείς και τομείς στους οποίους διαχειρίζεται το υπερταμείο.
0: Και κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθούμε σε ένα εξίσου σημαντικό θέμα, είναι στα πράσινα σπιτάκια, δεν ξέρω άμα το έχετε παρακολουθήσει, τα σπιτάκια αυτά εδώ της ανακύκλωσης, τα οποία υπερκοστολογήθηκαν θα θέλαμε να πούμε, 66.000 προβλεπόταν να κοστίσει και τα υπερκοστολογήσαμε στα 300 χιλιάρικα το κάθε σπιτάκι. Το θέμα το ανέδειξε στη Βουλή και ο κύριος Βλάχος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος διαιρετώνεται. Υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός όσον αφορά τις εταιρείες αυτές εδώ και γιατί επιβαρύνεται τόσο μεγάλο ποσό στις πλάτες του ο πολίτης?
1: Θα το πω χωρίς περιστροφές. Φαίνεται ένα τεράστιο σκάνδαλο από το οποίο βγάλανε παρανόμως χρήματα, μάλλον πολλοί άνθρωποι και στις τοπικές αυτοδιοικήσεις και δεν ξέρω ποιου που αλλού και πόσα παρακλάδια έχει αυτό το σκάνδαλο και κατά πόσο αφορά και έχει και ευθύνες η ίδια η κυβέρνηση για αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια ενδελεχής δικαστική διερεύνηση, να αποδοθούν ευθύνες. Ήδη έχουμε αργήσει. Και τελικά όλοι αυτοί οι οποίοι κλέψανε τα χρήματα του δημοσίου, των Ελλήνων φορολογουμένων, υπερκοστολογώντας αυτά τα περίφημα σπιτάκια ανακύκλωσης, να βρεθούν αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη. Ελπίζω να γίνει αυτό. Είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει και ελπίζω να μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες. Πραγματικά δείχνει, είναι ακόμα ένα παράδειγμα για το πώς αντιλαμβάνεται αυτή η κυβέρνηση το δημόσιο χρήμα, πώς αντιλαμβάνεται ως λάφυρο το κράτος, και είναι κάτι στο οποίο εμείς θα το αναδείξουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπά, που ήσασταν σήμερα κοντά μας και μοιραστήκατε τις σκέψεις σας και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Να ευχηθώ ότι καλύτερο για τη νέα σας πολιτική πορεία. Να πούμε ότι θα είστε υποψήφιος Α Θεσσαλονίκη.

0: διάστημα πολιτικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πήραμε και λίγο παραπάνω χρόνο από την επόμενη ροή. Να ευχηθούμε να περάσετε όμορφα την υπόλοιπη ημέρα.

0: Flash 99,4.
1: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
10: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

πάλι έγραψα χίλιες φορές το όνομά σου. Δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές, κι εσύ στην πόρτα σου να κλαις.

ξύπνησα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά, με σένα.

όνομά σου, δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές και εσύ στην πόρτα σου.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη κέντρη συχνότητα του Flash 99,4. Όλες οι εκπομπές του Flash, όλα τα προγράμματα μεταδίδονται απευθείας και από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Ξεκινήσαμε σήμερα με το Ανθρωπάκι. Η στίχη είναι το Δημήτρη Βασαλάκη, η μουσική έγραψαν οι αδελφοί Κατσιμίχα και το ερμηνεύει ο Πάνος Κατσιμίχας. Όμορφη και συμβολική στίχη. Να ακούμε και κάποιους στίχους, να σκεφτόμαστε, να προβληματιζόμαστε. Όσο και αν μας ζορίζουν οι περιστάσεις, όσο και αν μας ζορίζει ο καύσωνας, φίλες και φίλοι. Πάμε, Χρήστο, Χρήστος Νάκος, τεχνική υποστήριξη του σταθμού, να ακούσουμε και την επόμενη στροφή από το Ανθρωπάκι.

Άνθρωπο, ανθρωπάκι, κανείς δεν θα έρθει να σου δώσει. Και όπως έλεγε και ο Βάρναλης, αν είναι ο λάκκος σου βαθύς, χρέος σου μόνο σου να σηκωθείς και να βγεις από το λάκκο και να περπατήσεις με το κεφάλι ψηλά. Όσο δύσκολες και αν είναι οι καταστάσεις και η ζωή, όσο μεγάλα και αν είναι τα εμπόδια, πάνω απ' όλα ο αγώνας και η αξιοπρέπεια, φίλες και φίλοι. Και αυτό μας δίνει μια ικανοποίηση, παρόλη την κούραση και την απογοήτευση. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις, οι περισσότεροι χάρηκαν γιατί μπήκαν οι σχολές, έτσι είναι, η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων μπαίνει στα πανεπιστήμια, γιατί έχουμε και πολλά πανεπιστήμια, πολλές σχολές, πολλά τμήματα, ανεξάρτητα αν κάποια δεν πηγαίνουν, δεν τα καλύπτουν, γιατί πλέον τα οικονομικά δεν τους βοηθάνε και γιατί θεωρούν ότι την επόμενη χρονιά θα ξαναδώσουν και θα περάσουν σε κάτι καλύτερο. Ή τώρα έχουν και τη διέξοδο των ιδιωτικών πανεπιστήμιων, ακριβών βέβαια, ειδικές σχολές, χαμηλής ποιότητας, είναι και αυτά, τα έχουμε πει. Θα τα ξαναπούμε φίλες και φίλοι, τα θέματα αυτά της παιδείας και της εκπαίδευσης είναι βασικά θέματα για τη ζωή μας, για τις ατοπικές μας επιλογές, για τη συνέχειά μας, αλλά και για τη χώρα συνολικά, για τον κόσμο συνολικά. Η παιδεία, η εκπαίδευση, η εξειδίκευση, οι δεξιότητες, οι γνώσεις ευρύτερα, η διαχείριση κρίσεων, καταστάσεων, η αναλυτική και συνδετική σκέψη. Ναι, και στην εποχή της τεχνικής νοημοσύνης είναι τα βασικά εργαλεία, τα όπλα μας και για να πάμε εμείς μπροστά, για να έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο, μας πετάνε στα μπάζα δηλαδή, ως ανειδίκευτους και ανεπάγγελτους φίλες και φίλοι. Να μην το επιτρέψουμε αυτό στον εαυτό μας. Και το λέω αυτό είτε στα παιδιά που πέρασαν, μαζί με τον Μπράβο και τη δουλειά που έκαναν, αλλά να τους πω ότι τους περιμένει πολλή δουλειά και αφοσίωση σε αυτό που κάνουν. Πρέπει να γίνουν καλοί σε αυτό που θα σπουδάσουν και να συνεχίσουν και στη συνέχεια. Μπορεί να χρειαστεί και μια εξειδίκευση των σπουδών. Είναι άγρια η αγορά εργασίας. Και τι αγορά εργασίας όταν θα βγουν αυτά τα παιδιά, τι θα επικρατεί σήμερα, δύσκολο να πάνε το προβλέψεις και οι προβλέψεις.

η αποστράτευση, η αποθάρρυνση, η παραίτηση. Είναι το πείσμα να αποφασίσουν να δουλέψουν πιο πολύ, να προσπαθήσουν και στη ζωή μπροστά, άλλωστε μπροστά είναι όλη η ζωή τους, τα νιάτα που έχουν. Στη ζωή μπροστά θα τους δοθούν πολλές ευκαιρίες, αρκεί να δουλέψουν και να προετοιμαστούν για αυτές τις ευκαιρίες. Αλλιώς, όπως λένε, τα τρένα θα περνούν και δεν θα σταματούν ποτέ σε σένα, εάν δεν είσαι προετοιμασμένος για αυτό που έρχεται. Αυτά όσον αφορά, φίλες και φίλοι, και εδώ βέβαια θα αρχίσει τώρα και η συζήτηση για το κόστος. Το κόστος των σπουδών πλέον μπορεί να είναι δωρεάν η δημόσια εκπαίδευση ακόμα στην Ελλάδα και ευτυχώς, αλλά τι δωρεάν με την ακρίβεια, ειδικά για τα παιδιά που δεν έχουν οι γονείς τους επαρκή εισοδήματα να καλύψουν δαπάνες σε μια σχολή, σε μια άλλη πόλη, από την πόλη κατοικίας των γονιών ή την περιοχή κατοικίας των γονιών. Δύσκολα πράγματα. Θέλει αγώνα. Θέλει αγώνα. Και βεβαίως αγώνα και γενικότερο να αλλάξει κατάσταση στη χώρα. Να υπάρχει πλέον υποστήριξη μεγαλύτερη στα νέα παιδιά, που είναι το παρόν και το μέλλον. Και μέσα από αυτό να βοηθήσει η πολιτεία με το δικό της τρόπο και με την αλλαγή και της νοοτροπίας και της κουλτούρας να κάνει λίγο πιο απλή, πιο εύκολη τη ζωή και τις επιλογές των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, να βοηθήσει και στη λύση του δημογραφικού προβλήματος και της ερημοποίησης της υπαίθρου. Μεγάλες κουβέντες, αλλά τα προβλήματα είναι οξύτατα στη χώρα μας και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στη χώρα μας ακόμη πιο έντονα είναι και μπροστά μας όλες οι προβλέψεις είναι δυσίωνες, φίλες και φίλοι. Τώρα, παρακολουθώ κάτι θριαμβολογίες των κυβερνητικών αξιωματούχων και των εντύπων των μέσων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Θα μου πείτε πόσα είναι και αυτά που δεν τη στηρίζουν και δεν τη ασκούν έλεγχο κυβερνητική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι λόγοι γνωστοί και τους ξέρουμε. Ότι πήρε πόρτα ο Ερντογάν για τα F-35 παρότι του είπε διάφορα μασάλια ο Ερντογάν εκεί και θα το δούμε το κάπου. Όχι, παιδιά. Είναι μια σταθερή θέση. Και να το πούμε λίγο και ιστορικά για να το καταλάβετε. Λοιπόν, η Τουρκία δεν έχει και Patriot. Το Patriot, τα μοντέλα που έχουμε εμείς. Μαζί με εμάς και πιο μπροστά μπορώ να πω, είχε παραγγείλει και η Τουρκία. Μόνο που στο στέντι Patriot τότε ήταν ο Ομπάμα, στο Λευκό Οίκο. Και η Δημοκρατία έχουν μια ευαισθησία στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και λόγω της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, εκείνη την εποχή, τώρα είναι ακόμα χειρότερα βέβαια, τραγικά είναι η βάλει φυλακή τους πάντες και τα πάντα, δεν του τα έδωσε. Στην Ελλάδα τα έδωσε. Απλώς ήταν και η προηγούμενη γενιά Patriot. Και φυσικά έτρεχε το πρόγραμμα για τη συμπαραγωγή των F-35. Εμείς χαμπάρι δεν είχαμε πάρει τότε. Ούτε είχαμε ασχοληθεί. Μας το πρότειναν οι Αμερικάνοι και σε εμάς, λέγαμε δεν έχουμε λεφτά. Μιλάμε τώρα στην εποχή την αρχική των μνημονίων, σε δύσκολες εποχές. Τότε λοιπόν η Τουρκία συμφώνησε, έδωσε και 2 δισεκατομμύρια δολάρια προκαταβολή και ξεκίνησε να κατασκευάζει και το εργοστάσιο για τη συμπαραγωγή. 100 κομμάτια για την Τουρκία και τα υπόλοιπα θα τα πουλάγανε, θα τα κάνανε εξαγωγές. Όμως εκεί έκανε το θανάσιμο λάθος ο Ερντογάν. Δηλαδή η Τουρκία θα τα είχε τώρα τα 100 διαθέσιμα και θα παρήγαγε και θα εξήγαγε όπως κάνει σε πολλά άλλα αμυντικά δίκτυα. Είναι πάρα πολύ μπροστά στην παραγωγή και αυτό ακριβώς το ξέρει η Ευρώπη και γι' αυτό θέλει να κάνει συνεργασίες. Και κάνει συνεργασίες στις παραγωγές. Προχθές η Βρετανία υπέγραψε τα πλαίσια της συνόδου του ΝΑΤΟ. Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας στην παραγωγή αμυντικού υλικού Βρετανία-Τουρκία. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Ερντογάν έκανε το μεγάλο λάθος. Πήγε να καλύψει την έλλειψη των Patriot με S-400. Η S-400 εκείνη τη στιγμή ήταν το πιο προηγμένο σύστημα αντιβαλιστικής και αντιρροπορικής προστασίας. Το πήρε, πλήρωσε 10-20 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν θυμάμαι πόσα. Αλλά οι Αμερικάνοι αμέσως τους πέταξαν έξω. Μιλάμε τώρα στην αρχή της διοίκησης Τραμπ, στην προηγούμενη θητεία, έξω από το πρόγραμμα F-35. Για ποιο λόγο? Τα S-400 λειτουργούν και αυτά με πλατφόρμες. Εάν τα S-400 μπουν στην πλατφόρμα της Τουρκίας, στο αμυντικό της σύστημα, που είναι ενοποιημένο με το ΝΑΤΟ και το δικό μας δηλαδή, για να ξέρετε τι μυστικά έχουμε μεταξύ μας, εάν μπει στο ενοποιημένο σύστημα, τότε οι ΗΠΑ και βάσιμα θα έλεγα πιστεύουν ότι μέσα στο λογισμικό σίγουρα έχουν κάποιον ιό για να αποσπούν έτσι όλα τα μυστικά του συστήματος του αμυντικού της Δύσης. Και τον F-35

0: 5 και όλα τα άλλα τα στοιχεία. Και γι' αυτό ακριβώς τους είπαν από τότε, αν δεν διώξετε, δεν τα στείλετε πίσω ή δεν τα μεταπουλήσετε, τα S400, δεν υπάρχει καμιά τύχη να πάρετε F-35. Το κράτησε αυτό και ο Biden. Θυμάστε, ο Biden δεν το δέχτηκε ούτε μια φορά τον Ερντογάν. Ούτε φυσικά πήγε στην Τουρκία, ούτε το δέχτηκε στο Λευκό Οίκο ούτε μια φορά. Με κυρίαρχο θέματα, ανθρώπινα δικαιώματα και τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό. Να τα θυμηθούμε αυτά. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι στην Αμερική. Οι δημοκρατικοί έχουν κάποιες διαφορές. Και ειδικά μερικοί δημοκρατικοί όπως ο Ομπάμα. Και στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη δημοκρατία και στην κοινωνική πολιτική. Θα έλεγα ότι στη γενικότερη εξωτερική πολιτική οι βασικές επιλογές είναι περίπου οι ίδιες της Αμερικής, γιατί εκφράζουν τα συμφέροντα της Αμερικής. Απλώς ετούτος ο Τραμπ τα εκφράζει με έναν βίαιο απειλητικό τρόπο και γι' αυτό ακριβώς η πρώτη επίθεση ήταν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ομπάμα και οι Δημοκρατικοί ασφαλώς και θα έθεταν θέματα, ασφαλώς και έθεταν τα θέματα να μην φορολογηθούν οι πλατφόρμες, αλλά όμως καθόταν στο τραπέζι και συζητούσαν όχι με απειλές και με δασμούς μονομερείς όπως κάνει ο Τραμπ. Αυτό να το έχουμε έτσι υπόψη μας, φίλες και φίλοι. Έτσι λοιπόν οι Αμερικάνοι έχουν πει πάρα πολύ καθαρά και το είπε τώρα και ο Ρούμπιο, απλώς την παραφράζουμε την επιστολή, ότι εμείς θέλουμε να σας τα δώσουμε, αλλά υπάρχει ο νόμος. Ο νόμος, γιατί με νόμο κόπηκε το πρόγραμμα αυτό, τον F-35, για να αλλάξει αυτός ο νόμος, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα των S-400. Ή θα τα επιστρέψετε πίσω στη Ρωσία, ή θα τα πουλήσετε σε τρίτη χώρα, ή θα υπάρχει εγγύηση και ασφάλεια, θα την ελέγξουμε εμείς, ότι αυτά δεν θα μπορέσουν ποτέ να ενεργοποιηθούν και να μπουν στο σύστημα της Τουρκίας, δηλαδή του ΝΑΤΟ. Δηλαδή θα βάλουμε ένα πράκτορα να μας παρακολουθεί κανονικά από μέσα. Αυτός είναι ο λόγος. Και είναι βέβαιο ότι όταν ο Ερντογάν θα φτάσει σε ένα όριο και θα τα χρειαστεί, τα F-35, αν θα τα χρειαστεί μετά από μερικά χρόνια, γιατί τεχνολογίες ξεπερνιούνται, είναι βέβαιο ότι μαζί με αυτά που έχει πάρει, την αναβάθμιση των F-16, τους κινητήρες του F-110 για τα 100 καν τα δικά του 5ης γενιάς, είναι βέβαιο ότι θα βρει και σε αυτό λύση συμβατή με τις απαιτήσεις των Αμερικάνων. Δεν το κάνανε για μας δηλαδή οι Αμερικάνοι. Δεν ήταν για μας η επιστολή Ρούμπιο που πανηγυρίζουν. Ήταν γιατί η Τουρκία ακόμα δεν εκπληρεί τους όρους που βγήκε από το πρόγραμμα. Είναι δηλαδή στο χέρι της Τουρκίας να ξαναμπεί στο πρόγραμμα και στο χέρι του ελληνικού ή του εβραϊκού λόμπι που πιέζει. Αυτοί πιέζουν και καλά κάνουν. Αν και το τίμημα που πληρώνουμε στο Ισραήλ είναι πάρα πολύ μεγάλο και στον Νετανιάχου για αυτή τη βοήθεια στο Κογκρέσο, φίλες και φίλοι, και το ξέρετε καθημερινά μπροστά μας. Τα γεωπολιτικά είναι κρίσιμα, δύσκολα και πολύπλοκα. Έχουν αλλάξει. Και ο Τραμπ τα εκβιάζει και χτίζει συμμαχία περιφερειακή με την Τουρκία και τους λόγους έχουμε αναλύσει. Αυτά πρέπει να δει η χώρα μας. Τα άλλα είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι τα βασικά. Τα βασικά είναι μια νέα εθνική στρατηγική, γιατί αυτή που ακολουθούμε το 2014 με μικρές παραλλαγές μέχρι σήμερα ήταν σωστή, αλλά έχει εκπνεύσει. Άλλα δεδομένα, άλλες στρατηγικές επιλογές πρέπει να κάνουμε, φίλες και φίλοι. Τώρα, ο Μητσοτάκης εχθές συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας. Να κάνω μια διευκρίνηση. Αυτός ο Πρωθυπουργός ανήκει στο ίδιο κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι Πρωθυπουργός μειοψηφίας. Δεν έχει πλειοψηφία στη Βουλή. Γιατί εκεί έχουν απλή αναλογική. Όμως δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα και οι σοσιαλιστές κυβερνούσαν είτε με συνεργασία με άλλα κόμματα της αριστεράς, ακόμα και το Πορτογαλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο όμως έχει διαφορετική ταυτότητα από το δικό μας Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά κυβερνούσε για πολλά χρόνια και ως μειοψηφία, με την ανοχή όμως των κομμάτων της αριστεράς και όχι της δεξιάς αντιπολίτευσης. Έτσι λοιπόν ο Μητσοτάκης έκανε μια πιρουέτα, ένα λογικό άλμα. Παρουσίασε το παράδειγμα της Ισπανίας, χαρακτηριστικό συνένεση και συνεννόησης, και γι' αυτό χρειάστηκε ένα μνημόνιο. Η Πορτογαλία, το ίδιο και η Ισπανία βέβαια, η Πορτογαλία για να βγει από τα μνημόνια. Ενώ εμείς λέει δεν συνεργαστήκαμε και χρειαστήκαμε 3 πολύ πιο επώδυνα συνολικά και αθρηστικά. Κύριε Μητσοτάκη, να σας θυμίσω ότι ο πρώτος αντιμνημονιακός ήσασταν εσείς και η τότε Νέα Δημοκρατία με αρχηγό το Σαμαρά. Να το θυμηθούμε. Εσείς υπονομεύσατε και δεν στηρίξατε και καταγγείλατε τη κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, που ήρθε και σας είπε ότι σε αυτή την καταστροφή που πρωτίστως εσείς δημιουργούσατε στα προηγούμενα κυβερνητικά χρόνια, χρειάζεται συνένεση και συνεργασία. Δεν τη δώσατε τη συνένεση, μας κουβαλάγατε στα ζάπια, τάζατε λαγούς με πετραχίλια. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Διεθνή Τράπεζα, τα πάντα, το ΔΝΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στις αναλύσεις που έκαναν πια, αποκαλύπτουν ότι η χώρα είχε μπει σε κρίση από το 2008 και τότε έπρεπε να πάρθουν μέτρα. Δεν τα πήρατε, οδηγήσατε στην κρίση τη χώρα και την πλήρωσε η χώρα και το Πασόκ το 2010. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και στη συνέχεια, όχι μόνο αναγνωρίζοντας τις ευθύνες σας που φτάσαμε στην κρίση, αλλά έστω εκείνη τη στιγμή σε ακόμα εξουσίας και ακόμα ευρωπαϊκό, δεν στηρίξατε την ευρωπαϊκή πολιτική που την πήρε στην πλάτη του μόνο το Πασόκ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μετά, ο Σαμαράς για να μπει στην κυβέρνηση Παπαδήμου ειδικού σκοπού, για να ψηφιστεί το δεύτερο μνημόνιο, είπε μόνο 6 μήνες. Θα το ψηφίσουμε και μετά θα πάμε σε εκλογές. Αυτοί ήσασταν, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και προκαλέσατε εκλογές, έγινε και ο Σαμαράς πρωθυπουργός και πριν υλοποιήσει το δεύτερο μνημόνιο, έτσι πήγαμε στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν ψηφίσατε τις μνημονιακές υποχρεώσεις που είχατε υπογράψει και γι' αυτό έπεσε τελείως έξω η χώρα. Και την παραδώσατε σε κακό χάλι επίσης. Και με ανακλήρωτε τις μνημονιακές υποχρεώσεις στο ΣΥΡΙΖΑ που θα τα άσχιζε όλα με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη και θα τα τσάκιζε όλα. Έτσι λοιπόν η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπήρξε συνένεση από τη Νέα Δημοκρατία που προκάλεσε και την κρίση μέχρι το 9 και φυσικά και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι είναι κύριε Μητσοτάκη, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί είπε έκανε ένα κόλπο. Είπε, δεν υπήρξε συνένεση το 10-12. Ποιος δεν έδωσε συνένεση σε ποιον το 10-12 κύριε Μητσοτάκη? Εσείς στο Πασόκ δεν δώσατε συνένεση. Και κάνει ένα άλμα και λέει ότι υπήρξε μετά συνένεση γιατί μετά υπήρξε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, την παρουσιάζει αυτή ως συνενετική τριετία και μετά ξανά λέει δεν υπήρχε συνένεση από το 2015 που λόγω της μη εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας πήγαμε σε εκλογές και εκλέχθηκε ο Τσίπρας και κυβέρνησε με τον Γκαμένο. Κάνει τα λογικά του άλματα. Σου λέει πέλειωσαν αυτά, το παραμύθι, έχω τόσα μίντια, το προβάλλω, όσο το κατάλαβαν, το κατάλαβαν. Θέλω να πω όμως ότι δεν είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το Πασόκ πρωτίστως, γιατί ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν και αυτοί ράματα για την βούνα τους, φίλες και φίλοι, και πολλά θα έλεγα. Άλλωστε, η αιτία της κατάρρευσης των πολυδιασπάσεων και της διάλυσής τους οφείλεται και στην πολιτική εκείνης της εποχής που καβάλισαν το κύμα της αγανάκτησης και του θυμού, έγιναν κυβέρνηση και μετά επειδή εφάρμοσαν την ίδια πολιτική και δεν μπορούσαν να κάνουν και τίποτα διαφορετικό από τη στιγμή που αποφάσισαν να μην διαλυθεί η χώρα και ορθώς αποφάσισαν και ευτυχώς το αποφάσισαν, διαλύθηκαν στα εξών συνετέθη όταν έχασαν και την κυβερνητική εξουσία και είναι στη σημερινή πραγματικότητα φίλες και φίλοι. Αυτά για να ξέρουμε ποια είναι κύριε Μητσοτάκη η πραγματικότητα, ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η προπαγάνδα που συνεχώς με πολύ περίτεχνο τρόπο, πατώντας και στην πολυδιάσπαση της προοδευτικής αντιπολίτευσης, στα πολλά εγώ εκεί και στους πολλούς καριερίστες, έτσι, κυβερνάτε και ελπίζετε να ξανακυβερνήσετε. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι, για τα διεθνή θέματα τα πάμε. Ο Ζελένσκι κάνει καθαρίσεις, αλλάζει εκεί υπουργούς άμυνας, αλλάζει αρχηγούς επιτελείων, γιατί σκοτώνονται και μεταξύ τους, άλλοι για διαφθορά, άλλοι για όχι. Θα σταματήσω και θα ολοκληρώσω. Χθες ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, παρακαλώ αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ξέρουμε ότι θα φτάσει εκεί πάνω πώς σκέφτεσαι και πώς λειτουργείς και πώς φτάνεις. Λοιπόν, ζητάει από το Δικαστικό Συμβούλιο, γιατί εκεί παραπέμφθηκε από τη Βουλή η υπόθεση Τριαντόπουλου, να πάει στο ακροατήριο και να διωχθεί για τα δικήματα που του προσάπτει το κατηγορητήριο της Βουλής, ελαφρά βέβαια όπως θα διαμόρφωσε η Νέα Δημοκρατία, πλημελητικού χαρακτήρα, ελαφρά. Παρόλα αυτά όμως, τότε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου εντοπίζει πρόβλημα, γιατί η Νέα Δημοκρατία είχε, το κάνουμε αυτό για να μην μας πούμε ότι τα συγκαλύπτουμε, αλλά είναι αθώος ο κ. Θεατόπουλος. Παρόλα αυτά, ο αντισαγγελέας των Εφητών, επειδή δεν ασκεί πολιτική θεσμική, δεν κάνει αυτό που λέει η κυβέρνηση, αντικειμενικά κάνει κάτι άλλο. Εντοπίζει πρόβλημα, γιατί θα μπορούσε να πει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι, η ευγενική του χορηγία ήταν αυτή, ας το πούμε έτσι, η αποστολή σε μένα και το βάζω στο αρχείο. Όχι. Το στέλνει στο Δικαστικό Συμβούλιο με δύο εντολές. Η μία να ασκηθεί δίωξη, την ασκεί αυτός να επιβεβαιωθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο γιατί είναι υπουργός, και δεύτερη παραπέμπει υψηλά διοικητικά πρόσωπα, διευθυντές τροχέας, πυροσβεστικής, Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, πολιτικά πρόσωπα, διορισμένα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα παραπέμπει και αυτά σε δίκη. Και όπως ζητά να συνεχίσει η έρευνα από τις ανακριτικές αρχές της Λάρισας για άλλους τρεις, θα έλεγα, διοικητικούς πολιτικούς προϊστάμενους. Αυτό από μόνο το γεγονός αποκαλύπτει ότι η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, ότι το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα και ότι έγινε για να μπορέσει να πατήσει ο γερανός και να ανασηκώσει τα συντρίμια των βαγονιών για να δουν αν υπάρχουν επιζώντες, όσο και αν ακούγεται λογικό αυτό, γιατί πράγματι είναι λογικό, έπρεπε να σηκωθούν. Ταυτόχρονα όμως οδήγησε και σε απώλεια κρίσιμου ανακριτικού υλικού. Το τρίτο είναι τα ξυλόλια. Ξυλόλια, όπως είπαμε, βρέθηκαν. Η ποσότητα αμφισβητείται, αν ήταν μεγάλη ή μικρή. Όμως εδώ έχει γίνει ένα λάθος. Βεβαίως κάποια κόμματα της δεξιάς αντιπολίτευσης πρωταγωνίστησαν στο να κάνουν κεντρικό θέμα το παράνομο υποτίθεται ξυλόλιο που κουβάλαγαν για κάποιους μαφιόζους, έτσι, λαθρέμπορους του πετρελαίου στον Πειραιά. Αυτό το σήκωσαν πολύ, επειδή όμως όλες οι αρχές που έψαξαν έκαναν με τον τρόπο που έψαξαν και τα έκαναν και λοιπά, που υπάρχουν πολλές αμφιβολίες, είπαν δεν υπήρχε τέτοιο φορτίο παράνομο επάνω, και έτσι λένε ότι όλα αυτά ήταν μια συνωμοσία. Το κρίσιμο θέμα, το έχω πει πολλές φορές τα Τέμπη, είναι η μη ολοκλήρωση της σύμβασης 727 για την ασφάλεια και η μη λήψη μέτρων, αφού δεν την έχεις ολοκληρώσει αυτή τη σύμβαση, πώς τρέχεις με υψηλές ταχύτητες δαιμονισμένες τα τρένα στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και πώς επιλέγεις να έχεις εκεί έναν σταθμάρχη που είναι έτοιμος να βγει στη σύνταξη και που τα τελευταία, τους τελευταίους 6 μήνες το μετεκπαιδεύεις από ακτοφόρο και τον κάνεις σταθμάρχη στο πιο δύσκολο σταθμό της χώρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Και έπεται βέβαια συνέχεια. Πάμε, Χρήστο, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά στις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Plus 99,4.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με τους Κατσιμιχαίους και το τραγούδι του Ανθρωπάκη και τι μας είπαν τώρα. Δεν έχω λόγο να σου πω ωραία λόγια. Και θα υποδεχθώ με αυτό το στίχο τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο Τουμουκιώτη, τον βουλευτή στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής στη Βιωτία. Αγαπητέ Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι σε εσένα, στους ακροατές μας.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Δεν σε πιάνει καλοκαίρι, διαβάζω εκεί συνέχεια τις αναρτήσεις σου, συναντήσεις και συνεχώς με φορείς της πόλης. Έχει πάρει φωτιά η Βιωτία. Γιατί ξαφνικά μου σου τάξη αποφάσισε να σας μπαζώσει, που είναι και τώρα του σειρμού η έκφραση αυτή, με την ΕΙΔΑΠ. Τι θέλει να κάνει? Για πες μας λίγο για το νομοσχέδιο αυτό που κατέθηκε στη Βουλή και έβαλε φωτιά στην Αττικοβιωτία, όπως τη λέγαμε παλιά.
1: Τώρα, τι πρεμούρα τον έπιασε τώρα καλοκαίρι να κάνει αυτή την ενέργεια. Είχε ένα σχεδιασμό κάνει. Πλέον μαθαίνουμε ότι είχαν γίνει μυστικές συναντήσεις με δημάρχους και με τους βουλευτές της πλειοψηφίας. Η μειοψηφία ήταν απαγορευμένη, άρα ήθελε ένα περιβάλλον μάλλον προστατευμένο και ιδιαίτερο. Και ευνηδίως προχθές το βράδυ, 12 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, κατατίθεται το νομοσχέδιο. Άκουσα με λίγο. Αύριο Παρασκευή, πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Δευτέρα 1 το μεσημέρι, ακρόαση φορέων. 4 το απόγευμα, ανάγνωση κατάρθρων. Τετάρτη, β' ανάγνωση. Πέμπτη ολομέλεια.
0: Είναι fast track. Τι επιτελικό κράτος αυτό είναι? Ούτε η NASA έχει τέτοια ταχύτητα.
1: Fast track από αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο? Όχι. Και τελικά, παζώνει, όπως το λες εσύ, ναι, την Εύβοια, την Βιωτία και τη Φωκίδα στην ΕΙΔΑΠ.
0: Τι σημαίνει αυτό για εσάς τώρα?
1: Αυτό για μας τι σημαίνει?
0: Πώς ξεσηκώθηκε ο κόσμος και εσείς και αντιδράτε?
1: Έχω και αυτό που είπες προηγουμένως, είμαστε σε διαρκή συναντήση και με τους φορείς, οι οποίοι δεν ήξεραν τίποτα ουσιαστικά πλην των δημάρχων, δεν ήξεραν, και μαθαίνουν και κάνουν και αρχίζουν και αναρωτιόνται οι πάντες πλέον το τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Εδώ είναι δύο τα δεδομένα. Έχουμε ίδρυυση, αποχέτευση, αποκλειστική αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης και με το κώδικα που ψήφισε πριν 10 μέρες η κυβερνητική πλειοψηφία, και έχουμε όμως και αυτό το οποίο δεν φαίνεται πουθενά. Άρδευση. Και παίρνει και την Κοπαίδα, τον οργανισμό Κοπαίδος, που είχε μεταφερθεί από το 2014 από το κεντρικό κράτος στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, παίρνει και αυτόν τον οργανισμό, τον πρώην οργανισμό μάλλον, και φεύγει από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και πηγαίνει και αυτό στην ΕΙΔΑΠ. Για να ασχοληθεί η ΕΙΔΑΠ και με την άρδευση 230.000 στρωμάτων στην Κοπαίδα και με τα νερά γενικότερα. Το μείζον λοιπόν είναι τα νερά, αυτό είναι το διατάφτα. Και αυτό το οποίο κλαίω εγώ από τώρα είναι τους αγρότες. Γιατί πέρα από το ότι δεν υπάρχει τεχνογνωσία, δεν υπάρχει τίποτα, δεν, θα το αντιμετωπιστούν ως απλοί καταναλωτές, δεν θα ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων, τιμολόγιο δεν ξέρουμε πώς θα υπάρχει και αν θα υπάρχει προστασία ή θα υπάρχει μια ρήτρα προστασίας που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, για να υπάρχει το αρδευτικό, το αγροτικό τιμολόγιο και με όλες τις άλλες συνέπειες. Τώρα, όσον αφορά τους Δήμους, εδώ μπαίνουν πολλά χαρακτηριστικά και πολλά ζητήματα. Υπάρχουν επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις που είναι επιτυχημένες, δεν έχουν χρέη και προχωρούν μια λειτουργία σοβαρή και ουσιαστική. Υπάρχουν άλλες υπηρεσίες που έχουν προβλήματα. Κάθε μία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά που είπα, μπαίνουν σε ένα τσουβάλι και πάνε όλα στην ΕΙΔΑΠ. Χωρίς να έχει παρουσιαστεί μέχρι και σήμερα που μιλάμε και το είπαν και οι δήμαρχοι.
0: Είναι υποχρεωτικά, δεν αφήνουν ούτε διάλογο, ούτε συνένεση, ούτε τίποτα.
1: Και οι δήμαρχοι μου είπαν και οι δήμαρχοι ότι δεν παρουσιάστηκε ποτέ μια οικονομοτεχνική μελέτη που να αποδεικνύει τον σκοπό, τα ωφέλη και το διατάφτα της επόμενης μέρας για αυτές τις όλες δράσεις και δραστηριότητες.
0: Αντίστοιχο κάνουν και με την ΕΙΑΘ εδώ στη Θεσσαλονίκη και την όλη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη, τη Β' Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική που την ενσωματών. Και εδώ πράγματι υπάρχουν κάνα δύο δήμαρχοι οι οποίοι είναι χρεοκοπημένες η ιδέα τους και λένε καλό είναι εκεί να πάνε να απαλλαγούμε από τα βάρη. Ή τα 2/3 του Δήμου είναι ούτως ή άλλως στην ΕΙΑΘ, ας μπει και το υπόλοιπο. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί όπως τις Θέρμες και άλλοι Δήμοι οι οποίοι έχουν πολύ υγιείς ΔΕΙΑ και αντιδρούν εντονότητα γιατί χάνουν ένα περιουσιακό στοιχείο και ένα εργαλείο άσκησης πολιτικής. Έχω και τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Θόδωρο, στη συνέχεια του Δήμου Θέρμης και θα τα πούμε πιο Παραλυτικά, τι προβλέπετε, υπάρχει περίπτωση πίεση που ασκείται και από ανθρώπους της αυτοδιοίκησης αλλά και από εσάς από τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Ο κ. Ανδρουλάκης Θεσσαλονίκη είχε προχθές που ήταν εδώ και μια σύσκεψη με δημάρχους για τα θέματα αυτά. Να αλλάξει κάτι?
1: Δεν το ξέρουμε. Εγώ το fast track που έχει επιβληθεί πλέον και φαίνεται από τον τρόπο που θα λειτουργήσουν και θα λειτουργήσει και η Επιτροπή, φοβάμαι ότι δεν ξέρω, φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει καμία βελτίωση. Αυτές οι νομικοτεχνικές που θα γίνουν διορθώσεις ήταν εντελώς επιφανειακές. Εδώ πρέπει ότι είναι θέματα ιδιαίτερα. Τελικά μια αρμοδιότητα φεύγει από την αυτοδιοίκηση, έτσι? Δεν είναι κάτι το απλό.
0: Κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Επιδίωξε να ιδιωτικοποιήσει και από το 2007-2008 ακόμα την ΕΙΑΘ στη Θεσσαλονίκη, τότε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, να την ιδιωτικοποιήσει. Δεν μπόρεσε, έπεσε η κυβέρνηση, δεν ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και τον ακυρώσαμε εμείς στη συνέχεια. Και μετά, βέβαια, η Τρόικα είχε βάλει την ιδιωτικοποίηση και της ΕΙΑΘ πρωτίστως, που ήταν και έτοιμη η φάκελη από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και της ΕΙΔΑΠ για ιδιωτικοποίηση. Τελικά, με πολλή προσπάθεια και αγώνα, δεν συνέβη τίποτα από αυτά. Και ήρθε στο τέλος όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη από το 19 και μετά δύο φορές επιχείρησε να τις ιδιωτικοποιήσει. Υπήρξαν προσφυγές και αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που είπε είναι δημόσιο αγαθό, τέλος. Θα επιστρέψουν από το ΤΑΙΠΕΔ και το υπερταμείο στο δημόσιο. Και έτσι έγινε. Και ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, είναι γνωστά τα κόλπα του κ. Μητσοτάκη, έλεγε ότι ενώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις τις είχαν για ιδιωτικοποίηση, αυτός τις πήρε στο δημόσιο. Δηλαδή πρόκειται περί τραγωδίας, είναι κάτι αυτό που κάνουμε και στον ΟΠΚΕΠΕ, εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι. Εδώ όμως τώρα υπάρχει κάτι και θέλω να σε ρωτήσω αν το έχετε εντοπίσει, όπως επιχειρεί, έτσι ειδικά στα θέματα της Αττικής και της Λειψιδρίας εκεί, με fast track διαδικασίες και με ΣΔΙΤ να αναθέσει τα έργα συγκέντρωσης του νερού για την Αττική σε ιδιώτες, υπάρχει σκέψη μέσα από το νομοσχέδιο πώς το κρυπτογραφείτε εσείς να κάνει το ίδιο, γιατί εδώ τώρα πλέον θα υπάρχουν οικονομίες κλίμακος με ιδιωτικές μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες ή διεθνείς νερουλάδες, υπάρχουν αυτοί πάντοτε και στο τέλος να ιδιωτικοποιηθεί και το νερό το ίδιο, όχι μόνο εγκαταστάσεις. Αυτό το διαβλέπετε ως κίνδυνο πιθανό?
1: Είναι ένας κίνδυνος άμεσος και ενδεχόμενος και παπειλούμενος κίνδυνος αυτός. Πράγματι όπως το λες, και αυτός είναι και ο μεγάλος φόβος πλέον που διατρέχει και όλη την κοινωνία. Γιατί τώρα με την ενημέρωση που γίνεται αρχίζουν και αντιλαμβάνονται και με την πορεία την οποία έχει αυτή η κυβέρνηση και τη λογική Μητσοτάκη σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται γενικότερα κοινωνικά αγαθά. Να μην πούμε τώρα για το ρεύμα το τι έγινε, γιατί το ρεύμα είναι κάτι άλλο. Και να πω και κάτι που έτσι πολύ ομά. Χωρίς ρεύμα ζούμε, Γιάννη. Χωρίς νερό δεν ζούμε.
0: Έχει η ζωή μας πλέον οργανωθεί και πολύπλοκα και χωρίς ρεύμα δεν μπορούμε να ζούμε, γιατί και το νερό θέλει ρεύμα για να φτάσει σε εμάς. Φίλε, δεν είναι τα παλιά χρόνια που είχαμε τα πηγάδια στα χωριά και τις βρύσες και τα ποτάμια. Όλα γυρνάνε γύρω από την ενέργεια. Δυστυχώς έτσι έχει γίνει και γι' αυτό οι λιγάρχες της ενέργειας μας εκβιάζουν και τα κονομάνε, ειδικά αν έχουν κυβερνήσεις όπως αυτή του Μητσοτάκη. Γιώργο, πάμε τώρα σε ένα ευρύτερο θέμα.
1: Πάμε και να ξέρεις κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο και επίσης που είπα για την άδευση. Είναι και, αυτές, είναι και τα ΤΟΕΒ. Και αυτά τι γίνονται. Και είναι και χίλια δύο άλλα πράγματα. Είναι πολλά ζητήματα δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω χωρίς δηλαδή γνωρίζουν καθόλου τι κάνουν.
0: Πάρα πολύ καλά. Είναι γνωστή τη λογική. Συγκέντρωνε και πουλα.
1: Και η ΔΑΠ, με άρδευση γενικά το λέω. Άντε, ίδευση και αποχέταση την ξέρει. Ας το πω. Με την άρδευση είναι άσχετη. Δεν τι θα κάνει. Πού πάνε, καταλαβαίνω.
0: Είπαμε, η γνωστή λογική τους από την έκθεση Πυσαρίδη, αν τη θυμάσαι, και αυτό είναι και παγκόσμια τάση του νεοφιλελευθερισμού, συγκέντρωνε οικονομικές δυνάμεις και πουλα. Πουλα σε ιδιώτες. Θα υπάρχουν απέναντι μετά οι ιδιώτες. Τι θα κάνουν οι αγρότες απέναντι στους ιδιώτες? Δεν θα μπορούν να καταψηφίσουν τον βουλευτή, τον δήμαρχο, και θα σου πει τι να κάνω εγώ, ιδιωτικό είναι. Η Σουέζ είναι, η Βιόλια είναι. Τι να κάνω εγώ τώρα, υπερδυνάμεις. Κατάλαβες πώς γυρνάνε τα πράγματα. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω όμως στο ευρύτερο πεδίο και να πάμε και στην ενέργεια που είναι πια στοιχείο ασφάλειας πέρα από το οικονομικός πόρος. Γιώργο, η αμόλυβδη πάλι ξεπέρασε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το έχουμε δίπλα το δηληστήριο. Τα 2 ευρώ. Και σε μερικές περιοχές της χώρας είναι και 2,30. Όταν δημοσιεύτηκαν χθες στοιχεία από Κύπρο, από Γερμανία, από Γαλλία, είναι μέχρι 1,5 ευρώ. Τι γίνεται πάλι, τόσο μεγάλη κοροϊδία από την πλευρά της κυβέρνησης? και τα δηληστήρια τα οποία στο πρώτο πεντάμινο παρουσίασαν καθαρά κέρδη από 500 εκατομμύρια το καθένα, δίνουν λέει και 25 εκατομμύρια το καθένα μέσα στον Αύγουστο για να επιδοτηθούν κατά 5 και κατά 10 ευρώ, μέσα στον Ιούλιο κατά 5 και κατά 10 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη, το οποίο με τη νέα αύξηση χάθηκε τελείως.
1: Έτσι είναι. Και, ναι, αλλά υπάρχει όμως και μην ξεχάσουμε η Συμφωνία Κυρίων που θα υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο και πέρα.
0: Δηλαδή δεν είναι κύριοι με τα πετρέλαια.
1: Εμείς και έχουμε και τη Συμφωνία Κυρίων. Δηλαδή καταλαβαίνετε. Τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Εκεί που μέχρι τώρα τους τσάκιζαν με τους νόμους, τα καρτελάκια και τα πανέργια, τώρα άρχισαν να κάνουν και Συμφωνίες Κυρίων. Γιατί όμως ο κόσμος, Γιώργο μου, παρότι βλέπει και τα σκάνδαλα.
1: Σεπτέμβρη μήνα, όχι τώρα το καλοκαίρι, δεν υπάρχει συμφωνία, δεν πειράζει. Δηλαδή είναι γνώση. Δηλαδή εδώ το δούλευμα πάει σύννεφο, έτσι. Το δούλευμα στην κοινωνία πάει σύννεφο από αυτή την κυβέρνηση. Εγνώση της λέει αυτά και λέει θα γίνει τότε η Συμφωνία Κυρίων και θα περιορίσει. Άρα γνωρίζει ότι είναι στο Θεό πλέον η αύξηση. Δεν βγαίνει παραπέρα. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να σταθεί άνθρωπος πλέον. Έβγαλε το εμπορικό επιμελητήριο της Αθήνας. Έκανε ολόκληρη μελέτη και βγήκαν δεδομένα από το επαγγελματικό επιμελητήριο. Ότι έχει ξεπεράσει τα όρια. Το 83% λέει των ερωτηθέντων, ακρίβεια, αμάν, το 83%. Πόσο να πάει ακόμα.
0: Θέσω εγώ ότι το θέμα του κράτους δικαίου και της διαφθοράς έχει ανέβει πάρα πολύ επάνω στην αγωνία του κόσμου και στις επιλογές. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης τώρα, με βάση τη τελευταία απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, την οποία ταυτόχρονα την καταγγέλει κιόλας βεβαίως, ζητάει ακόμα τις αντιπολίτες να ζητήσουν συγγνώμη για τον ΠΚΠ. Και χθες ήρθε η επιβεβαίωση για ένα άλλο θέμα που υποστήριζε η αντιπολίτευση, τις ευθύνες Τριαντόπουλου και όχι μόνο για τον μπάσμα και ξεμπάσμα στα Τέμπη. Αυτά όλα, τι λένε Γιώργο μου, πώς τα αξιολογείτε εσείς άπασο και το κράτος δικαίου, τα σκάνδαλα, αλλά και την ακρίβεια.
1: Ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης. Που έλεγε σε αυτούς που ισχυρίζονται για το μπάζωμα που γινόταν ότι είναι για τα μπάζα. Τώρα κάνει και πρόταση ο εισαγγελέας Αριουπάγου. Αλήθεια είναι και αυτός για τα μπάζα. Μα δεν τρεπόμαστε και εγώ λέω και κάτι ακόμα. Δεν τρέπονται που βάζουν το Μητσοτάκη να κάνει δηλώσεις τέτοιας φύσεως και να θέλει να ζητήσει για την πολίτη συγγνώμη. Καλά, πού φτάσαμε. Στοιχειώδεις γνώσεις να υπήρχαν, να σέβονται τον εαυτό τους. Δεν έπρεπε να τολμούσαν να μιλάμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν βλέπω δηλαδή, τι άλλο να κάνουν, τι άλλο έχει μείνει να γίνει σε βάρος αυτού του κόσμου ή να αναδειχθεί θεσμικά στο αρνητικό πλαίσιο για τις κυβερνήσεις. Τι άλλο. Δεν μπορεί ο κόσμος θα αντιδράσει. Όσο και να θέλουν, όσο και να κάνουν με τις διάφορες μετρήσεις οι οποίες γίνονται, ο κόσμος θα αντιδράσει. Η μέρα θα είναι διαφορετική η επόμενη, ό,τι και να κάνουν.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, Γιώργο μου, και κυρίως οι νεότερες γενιές που πάψαν πάνω στον τοίχο των μνημονίων, που δεν αντιδρά. Λέει, είναι όλοι οι ίδιοι, δεν περιμένουν τίποτα και ψάχνουν προσωπικές διεξόδους. Αυτοί που αντιδρούν και συμμετέχουν στις δημοσκοπήσεις όμως, δεν σας πιστώνουν αυτόν τον αγώνα και αυτές τις θέσεις. Γιατί?
1: Αυτό που λες είναι ένα ζήτημα το οποίο το παρατηρούμε και εμείς και το βλέπουμε. Εμείς όμως δεν καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Γιατί? Δεν μπορεί να επικαιροποιείται και να επιβραβεύεται η απραξία και η αδράνεια και να φτάνει να δίνει μετρήσεις όπως δίνουν οι μετρήσεις και η καθημερινή μάχη με προγράμματα, με αγώνα, μαζί με τους φορείς, με την κοινωνία να έχει αυτή την κατάσταση, τη μέτρηση την οποία έχει. Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι η κάλπη και η σφυγομέτρηση της κάλπης, η μέτρηση η ουσιαστική που θα υπάρξει, είναι και η μεγάλη έκπληξη. Και το έχω πει πάλι και το ξαναλέω, Γιάννη, και είμαι σίγουρος. Γιατί με κάθε μέρα με την κοινωνία μιλάω με όλους τους φορείς, ανεξαρτήτως τι άποψη μπορεί να έχουν, και βλέπω πώς πλέον συμπεριφέρονται και ο κόσμος, το βλέπω. Η περιφέρεια, και νομίζω ότι και εσύ εκεί το βλέπεις, έχει αντίληψη άλλης φύσεως και πάει να σπάσει και αυτό το δεδομένο το οποίο υπήρχε, μάλλον όχι δεδομένο εντός εισαγωγικών, ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Γιατί έτσι ήθελαν να το περάσουν, μα αυτή είναι αυτό, αυτή η κυβέρνηση, αυτό ήθελε να πετύχει και έκανε αγώνα να το επιτύχει. Μηντιακά με την οπεδοποίηση που είχε πέσει σε μεγάλο βαθμό. Πες κάπου, όλοι οι ίδιοι είναι. Μα δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν μπορεί να είναι όλοι οι ίδιοι όταν γίνονται προτάσεις συγκεκριμένες και κοιτάζει πώς τις προτάσεις οι οποίες ακούει και δεν θέλει να τις υλοποιήσει ή δεν τον συμφέρει να τις υλοποιήσει γιατί έχει άλλους στόχους να προσπαθεί να τις μειώσει ή να τις βγάλει ότι είναι αρνητικές. Όπως η 13η σύνταξη που σταμάτησε να μιλάει. Γιατί σταμάτησε ο κ. Μητσοτάκης να μιλάει για τη 13η σύνταξη. Γιατί δεν σταμάτησε να μιλάει, ξέρεις γιατί. Γιατί πλέον έχει και ένα άλλο θέμα που δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα. Από το 19 που έλεγε οτιδήποτε έλεγε, ποια είχε κοστολογημένη υπόθεση. Θα κατεργούσε το νόμο Κατρούγκαλου. Έτσι, με τι κοστολογημένο, με ποια, πού θα βρεις τα λοιπόν, ποιο το κόστος. Είχε κοστολογήσει ποτέ, όχι, λόγια στον αέρα. Γι' αυτό βέβαια και δεν το κατήργησε ποτέ. Τον υπηρέτησε τον νόμο Κατρούγκαλου. Δηλαδή τέτοια υποκρισία και τέτοιο ψέμα στον κόσμο. Και δεν έχει πει ένα συγγνώμη, γιατί κίνητο συγγνώμη.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, ιδιαίτερα οι νεότερες ηλικίες που έπεσε πάνω στον τοίχο των μνημονίων, του πρώτου μνημονίου που ψήφισε το Πασόκ γιατί στα χέρια του έσκασε η βόμβα, συνεχίζουν να λένε ότι όλοι είναι ίδιοι, δεν σας ξεχωρίζουν. Προσωπική μου γνώμη είναι ασφαλώς και δεν είναι ίδιοι, αν και σε πολλά θέματα σημαντικά ένοιασαν και μοιάζουν, θα έλεγα, τα κυβερνητικά κόμματα, το αφήνω όμως, σε πολλά είναι τελείως διαφορετικοί. Και δεν αξίζουν αυτήν την ισοπαίδωση τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που θέλω όμως να σε ρωτήσω, προθέσα άκουσα ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι κοιτάξτε, ΠΑΣΟΚ και κόμμα Τσίπρα μαζί ίσα ίσα που φτάνουν τη Νέα Δημοκρατία μόνη της. Αυτός αυτό το χαιρότανε γιατί αυτό του δίνει τη δυνατότητα να κυβερνήσει. Είπα όμως και μια αλήθεια, ότι εάν ο προοδευτικός χώρος ήταν ενωμένος, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να κερδίσει και από τις προηγούμενες εκλογές τον Μητσοτάκη. Ο πολυκερματισμός του προοδευτικού χώρου μαζί με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως του δίνουν με βάση και το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα αυτή τη δυνατότητα. Με ισχνά μειοψηφικά ποσοστά στην κάλπη τα φτιάχνει 151 βουλευτές. Εσείς αυτό πώς το αξιολογείτε τώρα? Πάτε με μια στρατηγική η ίδια, παρότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Το ίδιο κάνει και ο Τσίπρας. Δεν διαστάνεστε ότι δεν μπορείτε ούτε εσείς ούτε ο Τσίπρας να κάνει αυτοδυναμία? Άρα προσφέρετε και ο ΜΕ και η ΔΕ το επιχείρημα στο Μητσοτάκη είναι ο μόνος που μπορεί να προσφέρει ασφάλεια και κανονικότητα στη χώρα. Αυτό το αξιολογείτε καθόλου? Κάπου να δείτε κάτι να αλλάξετε. Και αυτά που λέω δεν αφορά μόνο εσένα, αφορά και το κόμμα του Τσίπρα και άλλα τμήματα και κομμάτια του χώρου του προοδευτικού.
1: Είναι ζητήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε και στην καθημερινότητα, είναι και στο διάλογο, το δημόσιο διάλογο των οποίων και στις επιμέρους συζητήσεις οι οποίες γίνονται και βάζουν θέματα και οι πολίτες και δεν είναι θέματα τα οποία είναι υπαρκτά. Ναι, έτσι είναι, υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις, υπάρχει ένας πολυκερματισμός. Εμείς θεωρούμε ως ΠΑΣΟΚ, δεν είναι εγωιστικό να το πούμε. Είναι μια πολιτική δύναμη η οποία είναι σταθερή, είναι ουσιαστική, λειτουργεί θεσμικά ως κόμμα ακόμα, είναι συγκροτημένο κόμμα, με απόψεις, θέσεις, πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δίπλα. Τέτοιο δεν υπάρχει. Όσο και να θέλουν να πείσουν ότι να υπάρχουν, δεν υπάρχει.
0: Ο κόσμος λέει τέτοιο ήσασταν πάντα, θεσμικό κόμμα, αλλά και εσείς τα κάνατε μπάχαλο. Και δεύτερον, καλά, θεσμικό κόμμα είστε, αλλά τη Δημοκρατία και εσείς λίγο τη γράφετε στα παλιά σας τα καπούτσια, την ισοκομματική. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν στέκεται και από ό,τι βλέπεις ο κόσμος. Προσωπαγεί κόμματα πλέον, γιατί δεν πιστεύει σε κόμματα, πιστεύει σε πρόσωπα. Αυτά όλα πρέπει να τα αναλύσετε όμως, γιατί είναι μια νέα πραγματικότητα και πρέπει οι προτάσεις των κομμάτων, λέω και του Τσίπρα και άλλων, πρέπει να πατάνε στην πραγματικότητα. Γιατί και ο Τσίπρας καβάλισε το καλάμι αμέσως. Είπε σε τρεις μέρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε μερικούς μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Πού πας ρε? Από πού θα γίνεις κυβέρνηση, ποιοι θα σε ψηφίσουν?
1: Επειδή επαναλαμβάνεις και λες ΠΑΣΟΚ και εσύ και ο Τσίπρας κλπ. Με συγγνώμη τώρα. Αυτό το κόμμα που έφτιαξε ο Τσίπρας. Εντάξει. Τι είναι, είναι κομμά. Έχει δομή, έχει... ή αυτό πώς θέλει να το παρουσιάσει.
0: Χτίζει. Ο ίδιος τώρα, σαν μηχανικός, να πούμε, το χτίζει ο ίδιος. Διορίζει εθνικά συμβούλια, διορίζει πολιτικά συμβούλια, διορίζει εκπροσώπους. Θα μου πεις τώρα και στα άλλα κόμματα, κάπως έτσι γίνονται. Απλώς υπάρχει μια διαδικασία με τριών και εσωτερικοί σχετισμοί. Τους πλήρωσε ο Τσίπρας αυτούς τους εσωτερικούς σχετισμούς και λέει: ας το κάνω τώρα όπως θέλω το κόμμα. Αυτό δεν είναι καλό.
1: Τώρα δεν μπορεί να λέει και να ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση και έρχομαι εγώ να κάνω ό,τι είναι να κάνω, όταν ο ίδιος είναι αντιπολίτευση μέχρι και πριν λίγο καιρό πριν παραιτηθεί. Και είναι γεγονός ότι δεν έχει κάνει καμία, μα καμία ουσιαστική παρέμβαση στα δεδομένα. Και εν πάση ως πρώην πρωθυπουργός δεν έκανε καμία, μα καμία παρέμβαση σε όλα όσα έλαβα χώρα και ειδικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και χίλια δύο άλλα ζητήματα. Και φτάνει στο σημείο τώρα πλέον με τους συνεργάτες οποίους έχει και οι οποίοι έχουν και στη τηλεόραση και αναφέρουν οποιασδήποτε προτάσεις έχουν οτιδήποτε. Και έχουμε το θέμα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και άλλα να ακούσει για την άλλη μεριά, άλλα να ακούσει τα άλλα, να μιλάνε με τέτοιο αντιφατικό τρόπο και λες καλά τι γίνεται, αυτό είναι το καινούριο. Ναι, το Σύνταγμα να παραμείνει το άρθρο 16 όπως είναι, αλλά είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια αυτά που γίνονται. Και λέω ανοιχτικά, δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο.
0: Το γιατί... θέμα Μπέτα, τα ξέρω καλά, είναι αρκετά πολύπλοκο. Είμαι βέβαιος ότι όταν θα ανοίξει ένας πιο ήρεμος διάλογος, στο τέλος μπορεί το Πασόκ με τον Τζίπρα να συμφωνήσουν στο θέμα αυτό. Δεν απέχουν πολύ οι θέσεις τους, αλλά γίνεται μια μεγάλη φασαρία, όπως γίνεται σχεδόν σε όλα τα πράγματα. Σκέφτεστε καθόλου να αλλάξετε, να προτείνετε να αλλάξετε το εκλογικό σύστημα, να πάμε σε ένα πιο αναλογικό όπως είναι σε όλη την Ευρώπη? Η μόνη εξαίρεση είμαστε εμείς που έχουμε αυτά τα καλπονοδευτικά συστήματα της ενισχυμένης αναλογικής. Γιατί έτσι μόνο θα σκοτώνεστε μεταξύ σας ο προοδευτικός χώρος και θα χαίρεται η δεξιά όποιον και αν έχει αρχηγό.
1: Η συζήτηση αυτή τη στιγμή δεν αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Ξεκάθαρα. Η συζήτηση αυτή τη στιγμή αναφέρεται στον εμπλουτισμό του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτό είναι το μείζον του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι κυβερνητική δύναμη. Η δύναμη ουσιαστικής σταθερότητας και υπευθυνότητας. Και αυτό το οποίο στοχεύουμε και αγωνιζόμαστε όλοι, τι είναι? Η πολιτική αλλαγή. Η συμβολή στην πολιτική αλλαγή. Όπως και να γίνει. Δεν μπορεί να προχωρήσει η
0: διαδικασία. Αφού είστε δύναμη σταθερότητας, εάν από τις επόμενες εκλογές, 1-2, δεν προκύψει αυτό την αδυναμία κανένας κόμματος, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας, τι θα κάνετε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Προεδρία? Σε αυτόν τον εκβιασμό που θα υπάρχει, θα μείνει η χώρα χωρίς κυβέρνηση και θα κάνει προεδρία με υπηρεσιακή κυβέρνηση και μάλιστα κρίσιμη προεδρία, γιατί εκεί θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν τα πακέτα, τα μεγάλα, που ήδη τα εξήγηλε από τώρα ο Μητσοτάκης, πριν φτάσει την έκθεση, εξήγηλε τα πακέτα της επόμενης δεκαετίας. Εκεί θα μπείτε σε κάποια κουβέντα να γίνει κάποια κυβέρνηση, τουλάχιστον να έχει μια κυβέρνηση ειδικά, από τη λόγω ειδικού σκοπού, για την προεδρία, να βγάλει την προεδρία τουλάχιστον. Το σκέφτεστε ή λέτε ή πρώτη ή σπίτι?
1: Παρένθεση σε αυτό που λες, επειδή ειδικά για τον αντιξεκό της δεκαετίας, δεν ξέρω αν θα έχει το στόχευση που ήταν και το ανάκαμψη και θετικότητας που απεντάχθηκαν όλα τα έργα ουσίας, έτσι, και έμειναν έργα μόνο για κάποιους συγκεκριμένους ισχυρούς παράγοντες. Λέω μήπως είναι και τόσο επιτυχημένο, δεν το βλέπω. Αυτό το οποίο λέμε τώρα είναι ότι δεν συζητιέται τίποτα άλλο σε αυτά τα θέματα τα οποία βάζεις, είναι προβληματισμοί, πράγματι που τους βάζεις, σωστοί προβληματισμοί. Δεν υπάρχει όμως περαιτέρω καμία άλλη συζήτηση. Ο στόχος είναι συγκεκριμένοι, εκλογές και τίποτα άλλο. Και η κάλπη θα δείξει τι άλλο μπορεί να γίνει. Αυτό είναι όμως όταν θα γίνει, θα ψηφίσουμε και θα έχουμε τα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα.
0: Καλή δύναμη, Γιώργο, σε ευχαριστώ που είσαι και πάλι μαζί. Καλώς. Και μοιράσκεσαι μαζί μας και με τους ακροατές και τις ακροάτες τη σκέψη σου και σε πολλά θέματα που άνοιξαν τώρα τα τελευταία 24 ώρες, όπως είναι η ενσωμάτωση στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ των περιφερειακών ΔΕΙΑ, το ΕΒ και όχι μόνο. Καλή δύναμη, καλό αγώνα, φανέλα και πουκάμισο ιδρωμένο φαντάζομαι, έχει τα αγώνα μπροστά, Μητσοτάκη ζήτησε φανέλα, και κάνα πουκάμισο φαντάζομαι θα φοράτε, φανέλα και πουκάμισο και καλό καλοκαίρι και λίγες ανάσες θα σας βοηθήσουν για να τα πούμε εκεί και μετά το 15 Αύγουστο και πάλι.
1: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά όλοι.

0: Flash 99,4.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεχίζουμε με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα και το τραγούδι του Ανθρωπάκη, φίλες και φίλοι. Ένα τραγούδι που ρίχνει και μερικές φαλιάρες σε μερικούς από εμάς με τους ωραίους στίχους του. Τις ωραίες μελωδίες του, για να μην τραγουδάμε επειδή είμαστε το καλοκαίρι μόνο ανέμελα και ρομαντικά τραγούδια, φίλες και φίλοι. Και με τον Ανθρωπάκη θα υποδειχθώ τον αγαπητό φίλο, τον Λεωνίδα τον Δημητριάδη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, είναι διευθυντής και εκδότης του έκλητου ενημερωτικού ηλεκτρονικού του site, το πρώτο βιολί που το διαβάζουμε χρόνια τώρα. Αγαπητέ Λεωνίδα και Δημητριάδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλησπέρα και σένα και στους ακροατές σου.
0: Τώρα Λεωνίδα, τι κάνετε εκεί με ζέστες στο Κιλκής, πώς πάτε?
1: Αρκετές ζέστες και επικίνδυνες για φωτιές, Γιάννη, γιατί εδώ έχουμε και τα ρεύματα λόγω του Γαλλικού ποταμού και του Αξιού που έχει αέριδες και είναι πάντα σε επιφυλακή.
0: Δεν είχατε δραματικές πυρκαγιές μέχρι τώρα, ενώ εδώ η Θεσσαλονίκη, ειδικά η Δυτική Θεσσαλονίκη που γετριάζει και με το Κιλκής, κάκια άγρια θα έλεγα, είχαμε και απώλειες ζώων.
1: Δραματικές δεν είχαμε Γιάννη, αλλά είχαμε γύρω γύρω από την πόλη του Κιλκής αρκετά μεγάλες τέτοιες και μία στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.
0: Το κρατάμε αυτό, τουλάχιστον από εκεί είστε ακόμα, ας το πω, ασφαλής. Τώρα, τι λέει ο κόσμος του Κιλκής, που δεν έχει και τα πιο μεγάλα εισοδήματα στη χώρα, σε σχέση με την ακρίβεια? Πάλι πληρώνουμε και εσείς δίπλα στις ΕΚΟ, στις Hellenic Energy πια του Λάτσι, το δηληστήριο, πόσο την έχετε, 2 ευρώ η αμόλυβδη, πόσο είναι το πετρέλαιο θέρμανση, πώς πάει? Γιατί έχουμε πάλι την υψηλότερη τιμή σε όλη την Ευρώπη στην αμόλυβδη, δεν έπεσε ποτέ βέβαια πιο κάτω, αλλά και στο πετρέλαιο κίνηση και τον υψηλότερο πληθωρισμό. Πού οφείλονται όλα αυτά, τι λέει ο κόσμος στο Κιλκής?
1: Ακρίβεια Γιάννη, όπως παντού, είναι έτσι και στον Κιλκής. Οι τιμές είναι πολύ υψηλές, τα 2 ευρώ είναι. Ο κόσμος αγκομαχεί εδώ, δουλειές δεν υπάρχουν, αν και έχουμε 2 βιομηχανικές ζώνες στο Σταυροχωρίου και τα εργοστάσια δύσκολα, με δυσκολίες είναι όλα, δηλαδή κάποια κλείνουν, ιδίως στην πόλη του Κιλκής, άμα δεις 21 Ιουνίου κεντρική οδός του Κιλκής, θα δεις κλειστά μαγαζιά. Κλειστά μαγαζιά, δηλαδή είναι θλίψη αυτό που επικρατεί. Ο αγροτικός κόσμος πονάει, κυρίως έτσι είναι, έχουμε εργάτες, βιομηχανικούς εργάτες και με την αγροτιά. Αυτά είναι τα εισοδήματα που μπορεί να έχει ένας πολίτης στο Κιλκής. Και από τα δύο είναι ζόρια, δυσκολίες. Οι τιμές ανεβαίνουν κάθε μέρα και διαφορετικές τιμές στα σούπερ μάρκετ και η δυσκολία για τον πολίτη και εδώ στο Κιλκής είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Τώρα και στο Κιλκής, εκτός από κάποια εκλογή, δεν ξέρω που βγήκε πρώτο το Πασόκ, κάνα 2 φορές, πάντα βγαίνει πρώτη δεξιά. Νύχτα, μέρα, πάντα πρώτη δεξιά. Αυτό που οφείλεται, δηλαδή.
1: Καλά, εντάξει, ο δεξιός κόσμος στο Κιλκής είχε πάντα πλειοψηφία, βέβαια.
0: Τι είναι αυτό το DNA που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά?
1: Απλώς η ορεινή περιοχή, τους δύσκολους καιρούς, Κιλκής εδώ την περιοχή των Κρουσίων και κάτω νότια, είχαν μετακομίσει όλοι στη Θεσσαλονίκη. Ο προοδευτικός κόσμος και έμεινε ο συντηρητικός κόσμος. Και έτσι έχει την πλειοψηφία εδώ χρόνια. Βγήκε πρώτο από τον Πασόκ μόνο τις εκλογές του 2009, που είχαμε βγάλει και δύο βουλευτές είχαμε βγάλει.
0: Κανένα δεν είχε βγει πρώτο το Πασόκ, από τον Ανδρέα Παπανδρέου?
1: Όχι, δεν βγήκε το 1981. Είχε βγει από τις εποχές του Βενιζέλου.
0: Φοβόταν ο κόσμος μην τους πάρει ο Παπανδρέου τα σπίτια. Θυμάστε, έλεγαν τότε, θα τους πάρει τα σπίτια ο Παπανδρέου.
1: Ναι. Το 2009 βγήκαμε πρώτοι, μετά από τις εποχές του Βενιζέλου, όπως είπα, και με 2 βουλευτές. Είχαμε βγάλει 2 βουλευτές ακόμα 2 φορές. Η μία ήταν το 1985 με τον Κώστα τον Τριαρίδη και τον Παπαδόπουλο τον Δημοσθένη. Και μία είχαμε βγάλει με Αφεντουλίδη και Τριαρίδη το 1993. Και βγάλαμε ακόμα μία με Φλωρίδη και Παραστατίδη. Πότε ήταν, το 2009.
0: Και από αυτούς έφυγαν από τη ζωή και μερικοί από αυτούς έφυγαν από το Πασόκ, πήγαν σε άλλα κόμματα. Λοιπόν,
1: άρα
0: έχετε μια κινητικότητα και στο Κιλκής, έχετε αέριδες εκεί πολλούς. Ξέρεις ότι το Κιλκής έχει το υψηλότερο, μαζί με την Ικαρία, το υψηλότερο δυναμικό όσον αφορά τον αέρα, το νεολικό δυναμικό στην Ελλάδα. Κιλκής, και Ικαρία, ο Πέλαγος.
1: Αυτό για ανεμογεννήτριες μιλάς, Γιάννη.
0: Πρέπει να έχετε, να σας έχουν πλακώσει εκεί, αντί για δάσος να έχετε πολύ πράγμα.
1: Δεν μας έχουν πλακώσει πολλές, είναι 2-3 εκεί πέρα στο Κέρσο ψηλά στον Ακρίδα, αλλά τα φωτοβολταϊκά μας έχουν πλακώσει πολύ, έχουν γεμίσει. Δηλαδή,
0: τα φωτοβολταϊκά.
1: Ναι, φωτοβολταϊκά έχει παραγεί.
0: Γράφει για να καλλιεργείται λίγο στάρικα, αυτό, τίποτα.
1: Έχει παραγίνει παραγωγική γη για να βάζει φωτοβολταϊκά δεν είναι καλό. Δυναμικές έχουν κλείψει οι δυναμικές καλλιέργειες. Βέβαια και το αγροτικό κομμάτι, ο άλλος προτιμά να πάει να τον νοικιάσει σε φωτοβολταϊκά παρά να ασχοληθεί με το χωράφι του. Έτσι έχει γίνει.
0: Ναι, που μένουν στη Θεσσαλονίκη κατάλληλα του Κυλκής και οι παπάδες τους άφησαν κάποια χωράφια και τα νοικιάσαν όλα σε εταιρείες μεγάλες που κάνουν φωτοβολταϊκά πάρκα. Λέει ένα χαρτζηλίκι θα παίρνουν. Τα είχαμε χέρια ούτως ή άλλως. Τώρα να σε ρωτήσω.
1: Αυτό είναι το μοντέλο παραγωγική, Γιάννη. Αυτό είναι το μοντέλο
0: παραγωγική. Ελλάδα, η Νέα Ελλάδα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, από τη μια ο κόσμος με την ακρίβεια τρελαίνεται. Από την άλλη, τα σκάνδαλα. Έχουμε και την παραπομπή πλέον και επισήμως από την εισαγγελέα ζητάει από το δικαστικό συμβούλιο του Ασυγχρονίου Πάγου να παραπευθεί σε δίκη για τα δικήματα για τα Τέμπη. Αυτά τα δύο, από ό,τι φαίνεται, το κράτος δικαίου, δημοκρατία, η διαφάνεια και η ακρίβεια, το βιωτικό επίπεδο της ζωής, είναι τα δύο θανάσιμα προβλήματα που πλήττουν τον κόσμο, τον ενοχλούν, ενοχλούν τη δημοκρατία μας και πλήττουν και εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία, την πλήττουν δημοσκοπικά. Πώς εξηγείς ότι ο κ. Μητσοτάκης ζητάει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητήσουν συγγνώμη για το θέμα των σκανδάλων, επειδή κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία για τα σκάνδαλα? Αυτό είναι θράσος ή κάτι άλλο?
1: Είναι μεγάλη ελαζονία και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που δημιουργούν οι ίδιοι, Γιάννη, απέναντι στον πολίτη. Η ελαζονία τους έχει ξεφύγει. Εγώ τους βλέπω δηλαδή στην τηλεόραση και με το πώς εκφράζονται, θα ρίξει και είναι οι ηγεμόνες του κράτους μας. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δηλαδή τέτοια διακυβέρνηση της χώρας εγώ προσωπικά δεν έχω ζήσει. Δεν ξέρω, είμαι λίγο μικρότερος από σένα, αλλά προσωπικά δεν έχω ζήσει τέτοια αντιμετώπιση διακυβέρνησης στην πατρίδα μου.
0: Τώρα, δύσκολες, θα τα ζήσουμε όλα. Έρχονται εποχές πιο δύσκολες μπροστά μας. Πάμε τώρα λίγο στον προοδευτικό χώρο. Πρώτα θέλω να σε ρωτήσω, επειδή εσύ ήσουν πάντα λίγο έτσι στις αριστερές τάσεις του ΠΑΣΟΚ, κάποια στιγμή ήσουν και με τον Τζίπρα, ήσουν και με το χώρο αυτό, με τη συγκυρία. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, με αυτή την προσέγγιση που έχεις, την προοδευτική στα πράγματα, την προοδευτική εκδοχή, κατά τη γνώμη μου, πού οφείλονται αυτές οι 5, 6, 7 διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τσίπρας κάνει τώρα το νέο κόμμα του με τον τρόπο που το κάνει. Άλλοι λένε ότι καλώς το κάνει, άλλοι λένε κακώς το κάνει, είναι μονοπρόσωπο κόμμα. Λοιπόν, δεν έχει μέσα τις αξίες και τις αρχές της συλλογικότητας κλπ. Της αριστεράς. Σε πάση περιπτώσει όμως, στις δημοσκοπήσεις πάει πολύ καλά το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Θέλω να σε ρωτήσω όμως, πού οφείλονται αυτές οι διασπάσεις? Γιατί εγώ τώρα βλέπω 5-6 κόμματα τα οποία με πιστόλια οι ηγεσίες τους ήταν απέναντι στο κόμμα του Τσίπρα. Τι θα κάνει ο Τσίπρας με 5 πιστόλια απέναντί του? Με αυτούς θα ασχολείται? Με το Μητσοτάκη θα ασχολείται? Με το Πασόκ θα ασχολείται? Περίπλοκη λίγο η κατάσταση.
1: Να σου πω, Γιάννη. Κοίταξε, εγώ πρώτα θέλω να σου πω για μένα. Εγώ είμαι Άνδρεο Παπανδρικός από τότε που ξέρω τον εαυτό μου. Στην πορεία, εντάξει, έχω αναλύσει τους γιατί έφυγα από το Πασόκ, γιατί παραιτήθηκα, τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί. Εντάχθηκα στον Τζίπρα αφού ήμουνα γύρω στα 2-3 χρόνια. Έβλεπα την πολιτική, αλλά δεν ήμουν ενταγμένος κάπου. Με την λογική της διεύρυνσης του Τσίπρα από το 21 και μετά εντάχθηκα και πίστεψα στη λογική της διεύρυνσης του προοδευτικού χώρου τότε του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί και πέρα ήρθε η ΙΤΑ, βέβαια είχε λάθη στη λογική της διεύρυνσης, πιστεύω ότι δεν είχε την άνεση να την κάνει ή δεν τον άφηνα να την κάνει, έχασε τις εκλογές και παραιτήθηκε. Στην παρέτηση αυτή ανέλαβε ο Κασελάκης, εκεί ήρθε και το τέλος μου και για μένα. Είχα παραιτηθεί από τα όργανα που είμαστε στην Κεντρική Επιτροπή και γενικά από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε ένα κενό από εκεί και πέρα, στο χώρο αυτό. Θεωρούσα βασικά ότι το ΠΑΣΟΚ ίσως μπορεί μέσα από τις δικές του δυναμικές να βγάλει κάτι το οποίο να δημιουργήσει νέα ελπίδα στον κόσμο.
0: Το είπες και το έγραψες αυτό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει εκείνη τη διετία που ούτε Τσίπρας υπήρχε στον ορίζοντα και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρε.
1: Αδυναμίες θεωρώ, Γιάννη. Αδυναμίες και του χώρου.
0: Δηλαδή, δεν... διαπροσωπικές αδυναμίες τι.
1: Και της ηγεσίας. Αδυναμίες και της ηγεσίας. Και των πολιτικών και της ηγεσίας. Διαφορετικά θα μπορούσε, είχε 3 χρόνια ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη στιγμή που έγινε πρόεδρος να το γυρίσει το θέμα και να δημιουργήσει νέες δυναμικές στον χώρο αυτόν και να φανεί ότι είναι μια αξιόμαχη, αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν το έχει δείξει αυτό. Πίστευα, να σου πω και πίστευα ότι η υποψηφιότητα του Παύλου του Γερουλάνου ίσως έδινε αυτές τις δυναμικές και δεν δημιουργόταν ο χώρος, ο κενός που ήρθε ο Αλέξης ο Τσίπρας να τον πάρει και από την πρώτη στιγμή να γίνει δεύτερο κόμμα βάσει των δημοσκοπήσεων.
0: Τώρα, θα ξαναεπανέλθω στο ερώτημά μου όμως. Ο Τσίπρας μετά το 2015 και το συμβιβασμό και το τρίτο μνημόνιο είχε 3 διασπάσεις. Λαφαζάνης, Βαρουφάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και μετά το 2023, όπως είπε στο 2022, προσπάθησε να κάνει την διεύρυνση μετά την ήττα του 19, δεν μπόρεσε να την κάνει, δεν τον άφησαν με την Προοδευτική Συμμαχία, τότε που συμμετείχες και εσύ, έρχεται μια πολύ οδυνηρή ήττα το 2023, παραιτείται ο Τσίπρας και ακολουθούν άλλες 3 διασπάσεις στη συνέχεια. Υπάρχει μια διετία κενό και ο Τσίπρας επανεμφανίζεται. Θεωρείς ότι... καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω και πάλι, πού οφείλονται αυτές οι πολλές διασπάσεις? Οφείλεται στον τρόπο που συγκροτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, στον δαγματισμό των στελεχών του, στην ιδιοτέλειά τους, στις προσωπικές στρατηγικές? Πού οφείλονται αυτές οι πολλές διασπάσεις? Και δεύτερον, εάν το σημερινό rebranding του Τσίπρα ήταν περίπου ανάλογο σαν αντίληψη με αυτό που έκανε το 2021 με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία?

0: για να μην το ξεχάσω, όσον αφορά την υπόθεση του Γιάννη του τέτοιου, εντάξει, ήταν οι λογικές του μνημονίου, οι δυσκολίες που πέρασε εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τα μνημόνια μέχρι να βγούμε από τα μνημόνια, και εκεί ήταν οι λογικές της τότε σκληρής, ας το πούμε, άλλης πτέρυγας, όπως ήταν του Λαφαζάν και του Γιάννη του Βαρουφάκη. Τώρα, οι διασπάσεις που οφείλονται, και ο καθένας μπορεί να θέλει το δικό του το βιλαέτη, Γιάννη. Γι' αυτό πιστεύω ότι το νέο ξεκίνημα του Αλέξη του Τσίπρα στηρίζεται σε μια άλλη λογική, μέσα από τα πάθη του που λέμε μαθαίνουμε. Δημιουργεί πάλι ένα νέο χώρο, βέβαια από την βάση του, και αυτό μου άρεσε εμένα, γι' αυτό εντάχθηκα μαζί του στην Ελλάς και με τιμά βασικά να με έχει βάλει ο πρόεδρος και στο Εθνικό Συμβούλιο, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Μου αρέσει, γιατί πάντα ένας χώρος πρέπει να παίρνει από την βάση και να βγαίνει προς τα, για να γίνονται πολιτικές, δηλαδή να παίρνει τις οσμές, τις βάσεις, τις ανάγκες της βάσης και να τις κάνει πολιτικές. Θεωρώ ότι αυτό δημιουργεί το νέο ξεκίνημα του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς, για να διαμορφώσει μια νέα πολιτική διάταξη στο χώρο της πολιτικής. Και αυτή
1: τώρα,
0: τη στιγμή, ναι.
1: Ολοκλήρωσε, Λεωνίδα, με συγχωρείς.
0: Όχι, εντάξει, πες μου.
1: Ναι, θέλω να σου πω όμως τώρα το εξής. Τώρα, ο Τσίπρας είπε, μέσα σε λίγες μέρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, μέσα σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Δεν είναι λίγο αραζονικό αυτό? Βλέπεις τέτοια δυναμική να αναπτύσσεται που σε επόμενες εκλογές, μετά από 3-5 μήνες το αργότερο, 6-7, να γίνεται, αν όχι αυτοδύναμο, πρώτο κόμμα ο Τσίπρας?
0: Γιάννη μου, μέσα σε ένα μήνα έγινε δεύτερο κόμμα, από το πουθενά.
1: Δεν ήταν από το πουθενά. Οι ψηφοφόροι περίμεναν εκεί, όπως και εσύ. Έφυγες όταν έφυγε ο Τσίπρας, ξαναγύρισες όταν ήρθε ο Τσίπρας. Δεν πήγα. Δεν χαθήκατε.
0: Κοίταξε, για να. Εντάξει. Αυτό όμως είναι κάτι. Το να ξεκινάς και να λες κάνω ένα κόμμα και να είσαι με το που λες είμαι, κάνω νέο κόμμα, είσαι δεύτερος. Κάτι λέει αυτό.
1: Λέει ότι ακριβώς τον εμπιστεύεται αυτό το 15-17% του κόσμου που ήταν μαζί του και το 23%. Που μετά έμεινε μετέωρο, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί και ξαναγύρισε με τον Τσίπρα. Μήπως είναι ταβάνι αυτό? Μήπως δεν μπορεί ο Τσίπρας να φέρει κόσμο από τον καναπέ, ιδιαίτερα τους νέους που βλέπουν ότι όλοι είναι ίδιοι?
0: Γιάννη, βλέπω εγώ, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, βλέπω ότι δημιουργούνται δυναμικές, και αν παρατηρείς τις δημοσκοπήσεις, δεν πάει, αν υπήρχε αυτό το ταβάνι που ερχόταν μία, θα υπήρχε ταβάνι. Υπάρχει δυναμική, γιατί σε κάθε δημοσκόπηση τον βλέπεις συμπάει και μία μονάδα. Σε κάθε δημοσκόπηση που βγαίνει. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει τις δυναμικές, έχει θέσει θεμέλια, βασικά έχει βάλει και την οργάνωση, δηλαδή έχει δημιουργήσει Εθνικό Συμβούλιο, έχει δημιουργήσει Πολιτικό Συμβούλιο, έχει δημιουργήσει τομείς και αναπληρωτές τομεάρχες. Έχει δημιουργήσει μέσα σε ένα δίμηνο, έχει κάνει αρκετά πράγματα. Και αμένα το κορυφαίο θα είναι ο Σεπτέμβριος. Και μέσα από την έκθεση εκεί θα φανούν.
1: Αξιολογηθούν όλα τα πράγματα, είναι γεγονός. Τώρα, είναι μπροστά να γίνει και το κόμμα Σαμαρά. Θα το κάνει, όλοι το ξέρουν αυτό. Απλώς δεν θέλει να ξοδέψει δυνάμεις. Περιμένει να φτάσουμε κοντά στις εκλογές, είτε και με την προκήρυξη εκλογών, και να το κάνει ο Σαμαράς για να δημιουργήσει και μεγαλύτερο πρόβλημα στο Μητσοτάκη. Λίγο πολύ όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν υπάρχει προοπτική αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτο κόμμα θα είναι, τουλάχιστον έτσι δείχνουν μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις, και δεν υπάρχει προοπτική αυτοδυναμίας. Θα είμαστε μπροστά στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό θέλει μεγάλη πίεση. Δεν μπορεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση 6 μήνες να υπάρχει και να διαχειριστεί τα θέματα της Ευρώπης, που είναι και κρίσιμα, γιατί είναι και τα πακέτα, τα ΕΣΠΑ, τα όλα αυτά που είναι πολύ σημαντικά για τη χώρα. Ανεξάρτητα, ο Μητσοτάκης ήδη το ανακοίνωσε το ΕΣΠΑ ως πρόγραμμα δικό του χθες. Το έκανε και αυτό ο Μητσοτάκης χθες. Λοιπόν, και δεν βλέπω τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το πήραν χαμπάρι ότι αυτό έκανε χθες ο Μητσοτάκης, αυτά τα 26 δις που ανακοίνωσε χθες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να σου πω είναι, μήπως βλέπεις μπροστά σε αυτά τα προβλήματα τα μεγάλα ότι μπορεί να προκύψουν και κυβερνήσεις συνεργασιών που δεν μπορούμε να τις φανταστούμε, έστω ειδικού σκοπού για να βγάλουμε την Προεδρία, να πάμε λίγο παρακάτω και μετά βλέπουμε?
0: Ναι, το πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει και αυτό, και μάλιστα διάβασα και το άθρο το δικό σου που έχει κάποιο δίκιο. Μπορεί να βγει και αληθινό. Υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις.

0: και πολλές άλλες.
1: Πρέπει να βρεθεί μπροστά σε μεγάλα τραγικά διέξοδα και να κάνει μία-δύο εκλογές να μην γίνεται κυβέρνηση. Πού θα πάει ο Μητσοτάκης, θα το τραβάει μέχρι να τελειώσει τον κόσμο, ας πούμε, και να κάνει αυτοδύναμο.
0: Θα πάμε σε μία εθνική τέτοια κυβέρνηση εθνικής συμμαχίας, η οποία θα φέρει ή Καραμαλή ή Βενιζέλο. Δεν είναι μία από τις δύο προτάσεις.
1: Πιο πέρα βλέπω. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Να σου ρωτήσω κάτι. Ναι. Η αριστερά και το Πασόκ από την 3η Σεπτέμβρη μίλαγε για πλήρη αλλογή, βέβαια μετά βολεύτηκε με τα πλειοψηφικά τα συστήματα, και ο Τσίπρας πάντα η αριστερά με την απλή αναλογική την ψήφισε, αφού πρώτα χρησιμοποίησε το πλειοψηφικό της Νέας Δημοκρατίας και το Σεπτέμβρη του 2015 και επανεξελέγει με τον Καμένο. Το ψήφισε μετά, βέβαια εντάξει, δεν αξιοποιήθηκε γιατί δεν υπήρχαν και οι προϋποθέσεις. Ήταν σε απόλυτη σύγκρουση και με το Πασόκ.
0: Δεν το ψήφισε το Πασόκ, γι' αυτό.
1: Και να το, όχι, ψηφίστηκε ο νόμος, απλώς και το ψήφισε ο Καμένος, ψηφίστηκε. Απλώς ο νόμος κάηκε γιατί ο Μητσοτάκης τον έκαψε τον νόμο, δεν βγήκε η κυβέρνηση το 19 όπως θυμάσαι και έκανε μετά με το δικό του νόμο τον πλειοψηφικό του εκλέθηκε. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, σήμερα υπάρχουν οι προϋποθέσεις να ψηφιστεί ένα σύστημα πλήρης αναλογικής από τις προοδευτικές δυνάμεις? Γιατί εγώ εκτιμώ ότι αν δεν ψηφιστεί ένα τέτοιο σύστημα που έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, είμαστε η μόνη εξαίρεση, μονίμως η δεξιά θα κυβερνάει, γιατί έχει πιο συμπαγής, ας το πω, εκλογικές ομάδες και μπορεί και να εκβιάζει πιο πολύ το εκλογικό σώμα, γιατί τα πλειοψηφικά συστήματα λειτουργούν εκβιαστικά, όπως ξέρεις, είναι καλοπροοδευτικά. Μια μειοψηφία στην κάλπη την κάνει πλειοψηφία στη Βουλή. Γιατί δεν το συζητούν αυτά τα προοδευτικά κόμματα?
0: Εγώ το πιστεύω, εκεί ήμουν υπέρ της απλής αναλογικής και πρέπει να είναι πάντα.
1: Δεν το συζητούν καν, τους ρωτάω, αλλά πριν είχα τον Μουρκιώτη του Πασόκ, χθες είχα τον εκπρόσωπο τύπου, τον αναπληρωτή, τον καρπουκτσί του κόμματος του Τσίπρα. Δεν το συζητούν. Θα δούμε στο μέλλον. Ποιο μέλλον, βρε?
0: Ναι. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι πρέπει, είναι και η περίοδος τέτοια, η οποία... Η απλή αναλογική θα ήταν ότι το καλύτερο και για τα προοδευτικά κόμματα βασικά. Και για κάτι σωστότερο.
1: Ωραία, βρε, για τη χώρα την ίδια, βρε. Γιατί άμα σκοτωθούν τώρα Τσίπρας με τον Βλάκη θα σκοτωθούν, ποιος θα κυριαρχήσει στον χώρο της κεντροαριστεράς, πώς αυτά τα κόμματα μετά και οι εκλογικές τους βάσεις και τα στελέχη θα καθίσουν να κουβεντιάσουν? Γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Ναι. Ο καθένας μάλλον, λυπάμαι που το λέω, μπορεί να θέλει το δικό του βίλα έτσι.
1: Το θέλει, αλλά και ο κόσμος θέλει λύσεις στα προβλήματα. Μην το πουλάνε λοιπόν αφηγήματα περί προοδευτικών λύσεων και σκοτώνονται μεταξύ τους ποιος θα έχει την καρέκλα. Και να ολοκληρώσουμε τώρα την συζήτηση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί εσύ δεν είσαι αισθημένος πολιτικός, είσαι πολίτης δημοσιογράφος που ασχολείσαι και με την πολιτική και γι' αυτό ακριβώς είναι πιο, ας το πω, πρωτογενείς οι σκέψεις και οι ενέργειές σου και είναι και πιο σημαντικές, δεν είναι φορμαρισμένες όπως συνήθως κάνουν κάποια κυβερνητικά ή κομματικά γενικότερα στελέχη. Τι κάνει το Κιλκής τώρα και η κεντρική Μακεδονία? Έφυγε ο Τζετζικώστας εδώ, το πελατειακό του σύστημα όμως διατηρείται. Φαίνεται διασπασμένη η δεξιά παράταξη, αλλά πολύ πιο διασπασμένη είναι η προοδευτική παράταξη. Βλέπεις ότι υπάρχουν δυνατότητες να συγκροτηθεί ένα μεγάλο προοδευτικό ψηφοδέλτιο, έτσι να βρεθούν άνθρωποι επιτέλους να δώσουν διέξοδο και στην κεντρική Μακεδονία που υποχωρεί συνεχώς οικονομικά και κοινωνικά, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πέρσι στην έκθεση το παραδέχθηκε αυτό?
0: Γιάννη μου, αφού δεν το κάνουμε στα κόμματα, ας το κάνουμε τουλάχιστον στην αυτοδιοίκηση. Ας το κάνουμε, γιατί μόνο έτσι μπορεί να χτυπηθεί αυτή η ιστορία. Γιατί ξέρεις, στην κεντρική Μακεδονία η Νέα Δημοκρατία είναι πανίσχυρη και ο Τζιτζικώστας με τις δικές του τέτοιες την έκανε πανίσχυρη. Επομένως, πάει να πει ότι πρέπει αυτό να είναι και η τελευταία διακυβέρνηση της κεντρικής Μακεδονίας, της περιφέρειας της κεντρικής Μακεδονίας από αυτούς. Γιατί υπάρχει, από ό,τι ακούω βασικά, υπάρχει μια σύγκρουση στην Ελλάδα.
1: Στο Παπαστεργείο με τον κύριο Ρόκο και τον κύριο Μιλόπουλο συνεργάζονται, κάνουν κάποιες κοινές εκδηλώσεις. Τους έβγαλα προθέσεις, ο κύριος μάλιστα Μιλόπουλος μου είπε: εγώ έστειλα επιστολή και παραιτήθηκα από το ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς και θα ασχοληθώ μόνο με την κεντρική Μακεδονία. Θα ήθελα να είμαι ένας ανεξάρτητος υποψήφιος όλου του προοδευτικού χώρου, μου είπε προθέσεις στην εκπομπή. Το ίδιο βέβαια με είπε και ο κύριος Ρόκος, ο οποίος λέει: εγώ ούτως ή άλλως είμαι ανεξάρτητος. Και ο κύριος βέβαια δεν είναι ανεξάρτητος, ανοίξει το Πασό.
0: Κοίταξε Γιάννη, αν θέλουμε να τον βάλουμε σε επίπεδο προσώπων, να την κάνουν αυτή τη συζήτηση, αν θέλουμε να την κάνουμε όμως σε επίπεδο κομμάτων, πρέπει τα κόμματα να δημιουργήσουν τις λογικές αυτές, ότι να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Πώς θέλουμε την αυτοδιοίκηση βασικά και τι πρέπει να κάνουμε στην κεντρική Μακεδονία ώστε αυτό το πράγμα που ζούμε εδώ και χρόνια να το ανατρέψουμε. Πρέπει να το συζητήσουμε βασικά τα κόμματα. Υπάρχουν οι τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε κάθε κόμμα. Ας κάτσουμε εδώ στην κεντρική Μακεδονία.
1: Στο κόμμα της ελληνικής αυτής της Ελλάς θα τα συζητήσετε αυτά ή μετά τις εκλογές τις βουλευτικές?
0: Τώρα για την αυτοδιοίκηση έχουμε μια συζήτηση 28 του μήνα. Στην Αθήνα. Θεωρώ ότι όλα αυτά θα μαζευτούν σαν ένα πρόγραμμα του και θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα στην έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτό λοιπόν, σε αναμονή είμαστε. Να σε ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Φαντάζομαι θα υδρώσεις και εσύ το που κάνεις ότι φανέλα το καλοκαίρι, αφού είπες ότι έχετε και συνδιάσκεψη για την αυτοδιοίκηση. Σου εύχομαι καμιά ανάσα το καλοκαίρι, καμιά βουτιά και λίγο να ξεκουραστείς και θα τα πούμε μετά το 15 Αύγουστο και πάλι. Καλό καλοκαίρι!
0: Ευχαριστώ Γιάννη και σε σένα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Plus 99,4.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες, ακόμα και 15 Αύγουστο με ζωχούστα. Τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μίδια.
13: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
12: Προπόληση ticketservices.gr.
14: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
15: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι μετά το ανθρωπάκι, τον Κατσιμίχα, με τις δυτικές συνοικίες και τα καλοκαιρινά ραντεβού, ένα χαρούμενο καλοκαιρινό τραγούδι που εδώ και πολλά χρόνια ο τραγουδιέτης, στίχη του Κώστα Μιλώση, η μουσική είναι του Βασίλη Ματζουράνη και η ερμηνεία είναι το συγκρότημα Δυτικές Συνοικίες. Και από αυτό το δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι των δυτικών συνοικιών, των παιδιών των δυτικών συνοικιών, θα πάμε σε ανατολικές συνοικίες και ειδικά στο Δήμο Θέρμης, αυτόν τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο Δήμο και το Δήμαρχό του, τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο. Αγαπητέ Θόδωρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Σε ευχαριστώ
1: και
0: που σε μαζί
1: και με τα χίλια προβλήματα.
0: Σε ευχαριστώ που σε μαζί μας. Τώρα, Θόδωρε, συνήθως βγαίναμε στην εκπομπή για να μιλήσουμε για κάποιο μεγάλο έργο, κάποιο μεγάλο πρόγραμμα. Γιατί στο Δήμο κάνετε πράγματα θεματικά και πολύ σημαντικά και είχες πολλά θέματα, ειδικά μετά τις συνενώσεις με τους άλλους Δήμους, με τον Καλλικράτη. Τώρα βγαίνουμε, άλλωστε γι' αυτό κερδίζεις και με τέτοιες πλειοψηφίες τη Δημοτική Αρχή τόσες δεκαετίες. Βγαίνουμε για ένα θέμα που σε είδα πάρα πολύ θυμωμένο και οργισμένο, γιατί έχεις μια πετυχημένη εκεί δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης και αποχέτευσης και ξαφνικά μέσα σε ένα βράδυ, όπως μου είπε και ο κ. Μουλκιώτης προηγουμένως, ο βουλευτής του Πασόκ στην Βιωτία, η κυβέρνηση καταθέτει ένα νομοσχέδιο και κάνει αντίστοιχα, μαζεύει, μπαζώνει θα έλεγα με την έκφραση της εποχής στην ΕΙΔΑΠ, εκεί την Αττικοβιωτία, τη Φωκίδα, την Εύε, όλη την περιοχή, και εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην ΕΙΑΘ, ενσωματώνει, σας παίρνει δηλαδή χωρίς τη συνένεσή σας, με το έτσι θέλω, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και φυσικά και την Χαλκιδική της ΔΕΙΑ. Θέλω να μου πεις τώρα, τι επιχειρήματα έχει η κυβέρνηση και έκανε αυτή την επιλογή και μάλιστα με αυτόν τον αδιαφανή τρόπο?
1: Αυτό, Γιάννη, έχει χρόνια που μαγειρεύεται. Απλώς και στην ίδια την κυβέρνηση υπήρχαν δίκο αότα που άκουσαν τους προβληματισμούς μας και τελικά οδηγηθήκαμε να νομοθετηθεί, να θεσμοθετηθεί μέσω του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων η μοναδική δυνατότητα συνένωσης των ΔΕΙΑ, δηλαδή των φορέων που διαχειρίζονται το νερό, των αυτοδιοικητικών φορέων που διαχειρίζονται το νερό, μόνον εθελούσια. Και αυτό προβλέπεται στο νόμο που ψηφίστηκε πριν ένα μήνα. Και ξαφνικά, βράδυ Παρασκευής, στις 11 και κάτι κατατίθεται νομοσχέδιο όπου κάποιους δήμους της Θεσσαλονίκης, τους υπόλοιπους δήμους της Θεσσαλονίκης που είχαν τη διαχείριση του νερού και τη Χαλκιδική, τις πάνε στην ΕΙΑΘ και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι Εύβοια Βιωτία στην ΕΙΔΑΠ στην Αθήνα. Και βέβαια εκεί παίρνουν και κάποια νησιά τη διαχείριση των απαλλατώσεων κτλ. Και αραβνός εν εθρία προσπάθησαν να το περάσουν με τις ελάχιστες προθεσμίες που προβλέπει το Σύνταγμα μέσα στο κατακαλόκαιρο, να φανταστείτε ότι η διαβούλευση των 15 ημερών έγινε 5. 10 έγινε κανονικά, 10 φαίνεται, Παρασκευή βράδυ 11 και 4 αναρτήθηκε, Σαββατοκύριακο μεσολάβησε, μέτρησε η Παρασκευή, Σαββατοκύριακο μεσολάβησε και το άλλο Σαββατοκύριακο μεσολάβησε και οι 5 μέρες οι εργάσιμες. Τη Δευτέρα το πρωί...
0: Μου φαίνεται, μοιάζει σαν ευθανασία κάπως αυτό το πράγμα, είναι τραγικό αυτό.
1: Τρίτη, και την Τρίτη κατατέθηκε στη Βουλή με τη διαδικασία κατεπήγοντος και αύριο το πρωί ξεκινάει η συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής. Βέβαια εμείς θα πάμε την Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα μιλούν οι φορείς. Θεωρώ ότι είναι μια τεράστια πρόκληση που ιδιωτικοποιεί το νερό σε αυτές τις περιοχές. Ξέρετε ότι η ΕΑΘ και η ΕΔΑΠ είναι ανώνυμες εταιρείες με μετόχους.
0: Ανώνυμες εταιρείες στο χρηματιστήριο που αναγκάστηκε, γιατί ήθελε να τις ιδιωτικοποιήσει και αυτές ο κ. Μητσοτάκης, και αναγκάστηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας του, το επέβαλαν μάλιστα να τις πάρει και από το υπερταμείο πίσω στο δημόσιο. Και τώρα ψάχνει μπαϊμπάς τρόπους για να πάει πάλι στην ιδιωτικοποίηση.
1: Ήδη θα πάρουν το 49% και το management και αυτοί θα καθορίζουν και τις τιμές και το τι θα κάνουν, το πώς θα το κάνουν, με τι χρήματα θα το κάνουν, την επιβάρυνση του πολίτη και βέβαια που εγκληματικό, γιατί άντες τα άλλα έχουν μια εμπειρία να διαχειριστούν νερό, δεν λέω, που δεν έχει καμία σχέση η διαχείριση του νερού στην πόλη με τη διαχείριση στις περιοχές που παίρνουν. Και η διαχείριση σε αυτές τις περιοχές έχει και το αρδευτικό νερό. Η πρεμούρα τους για το ότι θα φροντίσουν για τη λειψιδρία. Η λειψιδρία προέρχεται από τη χρήση του νερού που κυρίως είναι το 88% είναι αρδευτικό νερό. Ποια εμπειρία έχουν αυτοί? Πότε ασχολήθηκαν με αρδευτικό νερό? Πότε ασχολήθηκαν με φράγματα, με συλλογικά δίκτυα άρδευσης? Πότε συνεννοήθηκαν, πότε παρακολούθησαν λεκάνες, τις στάθμες των νερών, την εφαλμήρωση? Ποτέ, δεν έχουν καμία σχέση. Με γενικότητες, χωρίς καμιά μελέτη βιωσιμότητας, προσπαθούν να υφαρπάξουν την περιουσία του κόσμου, του λαού, και να την περάσουν στους ιδιώτες. Γιατί δεν θα αποδώσουν τίποτα με τον τρόπο που θα αποτιμήσουν την αξία των δικτύων μας και των εγκαταστάσεών μας, που έχουν τεράστια αξία. Γιατί ό,τι έχει αποσβεστεί, λες και δεν έχει αποσβεστεί από τον λαό που το πλήρωσε, δεν θα υπολογιστεί. Όπως δεν θα υπολογιστεί και τίποτα από αυτά τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκά ή εθνικά χρήματα. Λες και είναι μόνο η χρηματοδότηση, η διαχείριση των έργων δεν έχει κόστος που το πλήρωσε ο λαός μέσω των ανθρώπων που ασχολήθηκαν για να υλοποιηθούν αυτά τα έργα. Είναι μια τεράστια πρόκληση. Και ακόμη τι, αναμορφώνουν προς τα πάνω το κόστος για τις παροχές που θα δίνουν και τα δίκτυα που θα κάνουν, που τα χρεώνουν όλα στους παρόδιους. Όλα! Τίποτα δεν θα υπάρχει τζάμπα για τον πολίτη. Απολύτως. Και θα καθορίζονται οι τιμές, γιατί δεν προβλέπουν από πού θα χρηματοδοτηθούν τα έργα που χρειάζονται. Ποια έργα, ούτε καν έχουν κάνει μία μελέτη για να δουν σε κάθε ούτε συζήτησαν. Για να δουν τι χρειάζεται. Θέλουμε, λέει, να βελτιώσουμε, να κάνουμε οικονομίες κλίμακας. Έχουμε εμπειρία. Ποια εμπειρία έχουν από άρνηση αυτή? Και για ποια έργα θα φροντίσουν να γίνουν με την εμπειρία που έχουν? Υπάρχει κάποια μελέτη η οποία να λέει ότι όλο αυτό το εγχείρημα στέκει, μπορεί να σταθεί, μπορεί να είναι ανταποδοτικό, μπορεί να δώσει στους δικούς τους τους μετόχους κέρδη? Αλλά φροντίζουν, γιατί οι μέτοχοι ξέρουμε ποιοι θα είναι, φροντίζουν να αλλάξουν και το νόμο περί αναθέσεως έργων. Αλλάζουν οι αθεόφοβοι και το 44-12 και δεν κρύβονται στον ίδιο νομοσχέδιο. Αποκτά, λέει η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ, μία ευελιξία. Αλλάζουν τον νόμο, ο οποίος προβλέπει σε έκτακτες περιπτώσεις ειδική διαδικασία, πιο σύντομη, και διαπραγμάτευση για να τεθούν δημόσια έργα. Το αλλάζουν.
0: Στην Αντιλατική και την ευρύτερη περιοχή, ήδη πριν από 4-5 μήνες, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για να μπορούν ακριβώς να υλοποιούν αυτό το νόμο τις αναθέσεις.
1: Ναι, έτσι. Οι ίδιοι θα τα παίρνουν, θα καλούν τρεις εταιρείες, θα κάνουν μια περιγραφή με ένα τεχνικό σύμβουλο που θα προσλάβουν. Όχι μελέτη. Μια περιγραφή τεχνική, και με αυτή την τεχνική περιγραφή, για να τους χορεύουν οι εργολάβοι, οι οποίοι θα είναι οι ίδιοι, να τους χορεύουν οι εργολάβοι λοιπόν, θα κάνουν και θα κατασκευάζουν και τα έργα, τα οποία θα τα κάνουν, λέει, με δάνεια, η οποία δεν θα μετρούν στο εθνικό χρέος, γιατί είναι ανώνυμη εταιρεία. Έτσι είναι, δεν μετράνε στο εθνικό χρέος, ανώνυμη εταιρεία είναι. Το οποίο δάνειο ποιος θα το
0: πληρώνει? Μετά θα την πληρώνεις στο νερό που θα πληρώνεις, γιατί είναι παράκριβο.
1: Και αλίμονο, Γιάννη, αλίμονο στους αγρότες. Αλίμονο τους. Θα πάρουν να διαχειριστούν το αγροτικό νερό. Δεν θα γίνει τίποτα σε ό,τι αφορά από έργα υποδομής σε αυτούς, και θα τους χρεωθεί τουλάχιστον 5 φορές πάνω το νερό.
0: Δήμαρχε, πριν από ένα μήνα, όπως είπε, ψηφίστηκε ο κώδικας, ο οποίος είχε επίσης διατάξεις, στις οποίες αντιταχθήκατε, και ένας από αυτούς ήταν και ο τρόπος εκλογής, αλλά και άλλες διατάξεις, μαζί με τα θετικά που είχε. Εκεί βάλανε την εθελούσια ένταξη στην ΕΑΘ και την ΕΔΑΠ. Θεωρείς ότι το έκαναν αυτό ένα μήνα πιο μπροστά, γιατί δεν είναι δυνατόν? Το νομοσχέδιο αυτό το ετοίμαζαν παράλληλα. Το είχαν έτοιμο παράλληλα και το σερβίραν αμέσως μετά. Δεν θέλανε να το βάλουν εκεί για να μην πυροδοτήσουν αντιδράσεις και δεν περάσει και εκείνο το νομοσχέδιο.
1: Γιάννη, ναι. Δηλαδή, το δικό μας Υπουργείο μετά από σοβαρή διαβούλευση μπορεί να διαφορούμε σε πολλά σημεία του κώδικα, επιμέρους σημεία, εκτός από τον εκλογικό νόμο, τα άλλα σημεία στα οποία διαφωνούμε είναι κυρίως το ότι δεν παρεμβαίνει πολιτικά υπέρ της αυτοδιοίκησης για να αναδειχθεί η αυτοδιοίκηση και να πάρει τη θέση που της ανήκει στην όπως σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι. Αλλιώς τακτοποιεί μια σειρά από πράγματα και βέβαια διαφωνούμε με τον εκλογικό νόμο. Όμως λύνει...
0: Το σχέδιο είμαι βέβαιος, Θόδωρε, το υπογράφει και ο Λιβάνιος.
1: Ναι, έγινε μια σοβαρή δουλειά. Και ειδικά για το θέμα των ΔΕΙΑ, τους διαχειριστές δηλαδή του νερού, έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά και τελικά το Υπουργείο αποδέχτηκε μόνο την εθελούσια συνένωση για να μειωθούν πραγματικά οι φορείς που διαχειρίζονται το νερό, αλλά και επειδή κάποιοι δεν μπορούν ούτε επάρκεια διαχειριστική να πάρουν, να συγχωνευτούν με άλλες ΔΕΙΑ έτσι ώστε να μεγαλώσουν τα σχήματα και να έχουμε οικονομίες κλίμακας. Και τώρα έρχεται αυτό. Είναι μεγάλη πρόκληση για την αυτοδιοίκηση, είναι υποβάθμιση της αυτοδιοίκησης, νομίζω ότι είναι προσβολή για την αυτοδιοίκηση αυτό που γίνεται, με τον τρόπο που γίνεται. Όλα τα όργανα της αυτοδιοίκησης ομόφωνα έχουν αποφασίσει αρνητικά, είναι κόντρα. Να δω ποιοι βουλευτές θα πάνε να τα ψηφίσουν τώρα. Πραγματικά σας λέω, ζήτησα να γίνει ατομική ψηφοφορία. Να δω ποιοι θα πάνε να το ψηφίσουν. Για να έρθουν μετά να ζητήσουν ψήφο. Να δω πώς θα έρθουν
0: στο...
1: να ζητήσουν ψήφο.
0: Αυτές οι Νέες Δημοκρατίες πάρα πολύ είναι πρώην δήμαρχοι.
1: Έχει και πολλούς τέτοιους, ναι. Να δω. Να το δούμε. Κάνουμε...
0: Ναι, ναι.
1: Γιάννη, ενημερώσαμε τους εργαζόμενους. Στα όργανά μας πήραμε ομόφωνες αποφάσεις. Αντιστεκόμαστε γιατί είναι και όλα αυτά που κάνουν μαζί, αυτά που προωθούν μαζί, δείχνουν μία συγκεκριμένη στόχευση. Να περάσει το νερό στους ιδιώτες, να κάνουν κουμάντο αυτοί και να βγάζουν λεφτά εις βάρος των πολιτών. Αν περάσει αυτό, νομίζω ότι είναι μεγάλο πλήγμα για την κοινωνία και για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Και οι συνέπειες θα φανούν πολύ γρήγορα. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, ρε παιδί μου. Και ζητάνε να πάνε στην ΕΙΑΘ. Είναι τέσσερις δήμοι που θέλουν να πάνε. Ας πάρουν αυτούς τους δήμους πρώτα. Να κάνουν μελέτη για τους άλλους. Τι χρειαζόμαστε. Να δεσμευτούν. Γιατί, για πόσο, με τι λεφτά και σε πόσο χρόνο θα κάνουν τα απαραίτητα έργα αυτά που χρειάζονται οι δήμοι για να βελτιωθούν και να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Δεν είμαστε, μήπως εμείς τον πελά μας θέλουμε που διαχειριζόμαστε το νερό. Το νερό, η αποχέτευση και η άρδευση είναι το 70% της δραστηριότητας των περιφερειακών δήμων. Ξέρεις τι τραβάμε κάθε μέρα. Δεν θέλουμε κι εμείς να παραγούμε σαν τους δημάρχους της πόλης να μην ασχολούνται με το νερό. Αλλά είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους ανθρώπους που εκπροσωπούμε. Και πολλά από αυτά που έχουν γίνει τα έχουν πληρώσει οι άνθρωποι και τώρα περνάνε στους ιδιώτες σε μια ανώνυμη εταιρεία που θα διαχειρίζεται την περιουσία τους χωρίς να τους ρωτήσει και βέβαια θα καθορίζει την τιμή ενός κοινωνικού αγαθού πάλι χωρίς να τους ρωτήσει με δεδομένα τα ιδιωτικά κριτήρια και τα κριτήρια του κέρδους που έχει κάθε ανώνυμη εταιρεία.
0: Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ζούμε συνεχώς την ακρίβεια και τα ακρίβεια στα καύσιμα που εσάς σας επηρεάζει πάρα πολύ σε πολλές δραστηριότητες σας και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, τώρα πάλι έχουμε μια έξαρση της ακρίβειας, πώς το αντιμετωπίζετε αυτό όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά το τελευταίο διάστημα σαν δήμοι.
1: Γιάννη, η μισή δήμη της χώρας κάνανε μετά το Πάσχα προϋπολογισμό. Δεν μπορούσαν να κάνουν προϋπολογισμό, να κλείσουν προϋπολογισμό. Φέτος θα είναι περισσότεροι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η αυτοδιοίκηση. Καταρχάς, μπορεί η μισθή να ανέβηκαν λίγο. Λίγο ανέβηκαν. Μας έδωσαν 90 εκατομμύρια για τη χρονιά. Εμείς πληρώσαμε 120 μόνο για το τέλος ταφής επιπλέον. Τι να πω για τις προμήθειες, για την ενέργεια. Η ενέργεια στη χώρα, σε αυτή τη χώρα, η διαχείριση του ζητήματος της ενέργειας είναι μια τεράστια πρόκληση. Πληρώνουμε την πιο ακριβή ενέργεια, ενώ είμαστε μεγάλη παραγωγή, αλλά η μεγάλη παραγωγή δεν είναι το κράτος, ούτε οι απλοί πολίτες, είναι συγκεκριμένες εταιρείες. Το εξάγουν το πρωί που είναι τζάμπα το ρεύμα, το πάνε στη Βουλγαρία, το αποθηκεύουν και μας το δίνουν με τριπλάσια και τετραπλάσια τιμή όταν το χρειαζόμαστε. Εκεί έχουμε καταντήσει και δυστυχώς δημόσιο χώρο ενεργειακό δεν έχουν αφήσει ούτε για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως ούτε για τους διαχειριστές, τους δημόσιους, δημοτικούς διαχειριστές νερού για να έχει φθηνότερο νερό ο πολίτης. Μας χρεώνουν με τιμολόγιο ακριβότερο και από το οικιακό. Δεν έχουν δώσει στη ΔΕΗΑ ούτε ένα ευρώ για να δείτε την μεθόδευση χρόνων για να το περάσουν στους ιδιώτες, γιατί αυτή είναι η στόχευση.
0: Και να ολοκληρώσουμε λίγο τη συζήτησή μας, θέλω να σε ρωτήσω για τα επόμενα 2-2,5 χρόνια της, και αυτής της θητείας, αγαπητέ Δήμαρχε. Ποιοι είναι οι στόχοι σου εκτός από τον αγώνα αυτό που κορυφώνεται τις επόμενες μέρες και που θα έχει και συνέχεια, γιατί όλο αυτό το σύστημα για να αποδεσμευτεί από τους Δήμους, να ενταχθεί κάπου αλλού οργανικά και λειτουργικά, έχει μπροστά δρόμο, προβλήματα.
1: Ξέρεις τι θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα να το περάσουν τον νόμο? Κατεβαίνουν τα μολύβια. Οι ΔΕΗΑ θα πάψουν να λειτουργούν έτσι, θα εισπράττουν. Εμείς έχουμε 96,4% εισπρατισμότητα. Αυτή η αβεβαιότητα για το αύριο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον χρόνο που θα λειτουργούν ακόμη οι ΔΕΗΑ μέχρι να μεταφερθούν. Γιατί αυτοί λένε ότι θα αφήσουν το προσωπικό, θα βάλουν έναν επόπτη, θα προσαρμόσουν τις θέσεις του προσωπικού στο δικό τους οργανόγραμμα που θα το μετατρέψουν και θα έχουν έναν άνθρωπο εδώ να κάνει κουμάντο σε σχέση με τις ανάγκες του κάθε Δήμου. Διανοήστε το τι θα γίνει. Θα γίνεται βλάβη στα χωριά, τα ορεινά. Μα περιμένουν 15 μέρες να πάρουν νερό. Το λέω από τώρα και είμαι σίγουρος ότι έτσι θα γίνει. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν, δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν να διαχειριστούν νερό στην περιφέρεια. Γιατί δεν είναι του ίδιου κόστος η διαχείριση του νερού στην περιφέρεια. Το νερό στην περιφέρεια, για να πας σε ένα σπίτι που να κάνεις 500 μέτρα δίκτυο, δεν πας σε μια οικοδομή που έχει 40 και 50 ρολόγια με 20 μέτρα δίκτυο. Είναι τελείως διαφορετικά τα κόστη του νερού, της συντήρησης, και για να φέρουν από αλλού νερό και όχι από τις πηγές που χρησιμοποιούμε εμείς, χρειάζονται τεράστια έργα και χρειάζονται να τελειώσουν και το δηληστήριο που είναι ακόμα στο 15%. Δεν έχουν νερό να δώσουν. Δεν έχουν. Και δεν βγαίνει κανένας να του πει. Δεν ξέρω ποιοι βουλευτές θα πάνε να το ψηφίσουν αυτό. Γιατί αμέσως μετά θα δημιουργηθούν προβλήματα και θα έρχονται σε εμάς. Αλλά εμείς θα τους θυμίζουμε ότι πήγαν και το ψήφισαν. Και οι πολίτες θα τους συμπεριφερθούν ανάλογα. Να είναι σίγουροι γι' αυτό. Γιατί όποιος λειτουργεί σε βάρος της κοινωνίας και των πολιτών, την πληρώνει κάποια στιγμή. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τους πολίτες συνέχεια.
0: Είναι αλήθεια ότι τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν και όσον αφορά την ίδρυυση, αλλά πολύ περισσότερο όσον αφορά την άδευση, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, θα είναι τραγικά και μεγάλα. Και σε αυτή την ένταση και τα προβλήματα που υπάρχουν ειδικά στην Ήπεθρο και στην αγροτική κτηνοτροφική παραγωγή, απορώ πως η κυβέρνηση παίρνει αυτό το ρίσκο, που σημαίνει ότι ή η Δήμαρχη είχε κάποιες μεγάλες δεσμεύσεις και τρέχει πριν τις εκλογές να προλάβει να τις υλοποιήσει απέναντι στους μεγάλους νερουλάδες των πολυεθνικών, κυρίως της Γαλλίας και όχι μόνο, γνωστών που από καιρό καραδοκούσαν και κάνουν προσπάθειες να πάρουν και την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ. Απορώ πως παίρνουν αυτό το ρίσκο, πρέπει να είναι πολύ μεγάλες οι δεσμεύσεις τους.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω πως δημιουργούν μια τέτοια αναταραχή στην κοινωνία, εκτός εάν γίνουν εκλογές άμεσα και δεν προλάβουν να φανούν οι επιπτώσεις. Γιατί αν γίνουν...
0: Το είπες τώρα σοφά. Το 2009 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμαλή είχε προκηρύξει το διαγωνισμό το 2008 για την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Μάλιστα η Σουέζ είχε πάρει και 5% από το χρηματιστήριο και ήταν έτοιμη να πάρει και το υπόλοιπο. Εάν δεν γινόταν εκλογές τον Οκτώβριο και γινόταν το Δεκέμβρη, το Νοέμβρη άνοιγαν οι φάκελοι και κατοχυρωνόταν και τέλειωνε. Έτσι σώθηκε με τις πρόορες εκλογές, γιατί μετά ακυρώθηκε από την κυβέρνηση του Πασόκ και από μένα προσωπικά που είχε την αρμοδιότητα μετά αυτός ο διαγωνισμός. Έτσι πολύ σωστά το είπες, εκτός και αν αλλάξουν κυβερνητικά σχήματα, προτεραιότητες και πολιτικές στις επερχόμενες εκλογές.
1: Και ούτε η ΡΑΕ συμφωνεί με το νομοσχέδιο και πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης δεν συμφωνούν και το έχουν πει, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνουν στην ψηφοφορία.
0: Τώρα, παλιά δήμαρχε, ο εκάστοτε πρωθυπουργός θα ανέβαινε στη Θεσσαλονίκη και οι αρχηγοί των κομμάτων, ειδικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συναντιόταν με τους φορείς της πόλης. Τα θυμάμαι, γιατί είχα οργανώσει και σαν υπουργός Μακεδονίας Στράκης με το ΣΥΜΙΤ τέτοια συνάντηση με τις παραγωγικές τάξεις, τα επιμελητήρια, τους δημάρχους. Τώρα, τέτοια συνάντηση προβλέπετε, θα τη ζητήσετε?
1: Φυσικά, Γιάννη. Φυσικά. Σιγά να μην μας καλέσει εμάς, γιατί ξέρει ότι και εμείς οι αυτοδιοικητικοί και οι αγρότες έχουμε την ίδια άποψη. Και θεωρώ ότι με το ρόλο και τον δικό σας που έχετε και την υποχρέωση που έχετε απέναντι...
0: Να τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολύ σωστά το λες.
1: Να την ενημερώνετε. Νομίζω ότι όταν ενημερωθεί και η κοινωνία θα είναι σύσσωμη απέναντι, γιατί δεν θέλω να φτάσουμε στο σημείο να αισθανόμαστε τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής πράξης και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτε, να τις δεχόμαστε. Πριν φτάσουμε εκεί πρέπει να αντιδράμε.
0: Τα κρατάω όλα αυτά, Θόδωρε, σου εύχομαι καλή δύναμη, καλό αγώνα. Ελπίζω κάποια τουλάχιστον ανατροπή σε κάποιο βασικό,
1: θα κατέβω στη Βουλή, θα
0: το... βασικό άρθρο αυτού του νομοσχεδίου για να έχετε και μπροστά σας και το περιθώριο αύριο να γίνει κάτι καλύτερο.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστώ.
0: Δύναμη. Καλό αγώνα και καλό καλοκαίρι, βέβαια. Πόσο καλό μπορεί να είναι ένα καλοκαίρι που ξεκινάει με όλα αυτά τα βάσανα και τα προβλήματα. Γεια σου.
1: Γεια. Yeah.
0: Φίλες και φίλοι, τα ακούσατε δραματικά τα πράγματα. Στην κυριολεξία δραματικά. Πρέπει να μην ψήφισες το νομοσχέδιο του κ. Λιβάνιου για το νέο κώδικα την συνενετική συνένωση. Όποιος δήμος θέλει μπορεί να ενταχθεί στην ΕΙΔΑΠ ή στην ΕΙΑΘ. Και ένα μήνα τώρα, που σημαίνει ότι έχει έτοιμο το νομοσχέδιο, κοιτάξτε να δείτε πώς λειτουργεί το αυτή η κυβέρνηση, πόσο ανηλικρινής είναι, πώς να την πιστέψει. Το είχε έτοιμο στο άλλο σιρτάρι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, το οποίο όμως το επεξεργάστηκε μαζί με τον κύριο Λιβάνιο, γιατί είναι στην αρμοδιότητα, γιατί οι Δήμοι υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και οι επιχειρήσεις του στο Υπουργείο Εσωτερικών. Χωρίς την υπογραφή του κύριου Λιβάνιου, δεν θα πάει στη Βουλή. Δεν θα πήγαινε στη Βουλή αυτό το νομοθέτημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοιτάξτε να δείτε πόσο παπατζίδες είναι, φίλες και φίλοι. Και μόνο από αυτό αποδεικνύεται, άρα τους έλεγαν για να περάσει όσο γίνεται λιγότερο, με λιγότερες απώλειες το προηγούμενο νομοσχέδιο, ο κώδικας που είχε το φρικτό νέο υποτίθεται εκλογικό σύστημα που βολεύει πάρα πολύ στη Νέα Δημοκρατία, και είχαν έτοιμο στο σιρτάρι και το έβγαλαν 25 μέρες μετά το νομοθέτημα που το υπογράφει ο Υπουργός Εσωτερικών, που το έκρυβε μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είναι επισπεύδον υπουργός σε αυτό το νομοθέτημα. Τραγικό. Πώς να έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος και ιδιαίτερα ο νέος απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους? Και όπως είπα προηγουμένως, εγώ, η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι μπορούν να υπάρξουν συνεργασίες κλίμακος και πρέπει να υπάρξουν για να μπορέσουν και οι επενδύσεις να γίνουν καλύτερες. Εδώ υπάρχουν εξαιρέσεις βέβαια. Η Θέρμη, ο Θόδωρος έχει κάνει πολλή δουλειά και η ιδέα του πετάει. Δεν χρωστάει τίποτα και αποθεματικό. Υπάρχουν εδώ στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης δήμοι που είναι χρεοκοπημένοι και χρωστάνε και η ιδέα τους. Και αυτοί με χαρά δεν. Να πάνε εκεί μέσα να μας πάρουν και τα χρέη. Δηλαδή ο χρεοκοπημένος χαίρεται και ο πετυχημένος λυπάται. Αυτά ζούμε, φίλες και φίλοι. Αυτά τα τραγικά. Αλλά ξαναλέω, εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχουν συνενώσεις και οικονομίες κλίμακος για να υπάρχει καλύτερη διαχείριση, καλύτερα έργα κλπ. Μπα κάνεις μικρά-μικρά έργα. Αλλά, παιδί μου, θέλει μελέτες, όπως είπε και ο Δήμαρχος, θέλει σχέδιο. Θέλει κάπου να πατάς. Όχι γουρούνι στο σακί έτσι, μια περιγραφή του αντικειμένου, το βάζουμε μέσα μελέτη, κατασκευή, fast track και πάει και ό,τι πάρει ο διάολος. Γίνονται αυτά. Διότι δεν είναι μόνο η ΔΕΙΑ και η υδροδότηση πάρα πολλών δήμων και κρίσιμων δήμων, έτσι, ειδικά των τουριστικών, Καλκιδική ας πούμε και όχι μόνο ΕΒΕ κλπ. Αλλά είναι και το ΕΒ, είναι η διαχείριση των υδάτων για την άρδευση. Το 80% και πλέον, επίσημα στοιχεία είναι αυτά, του γλυκού νερού πάει στην άρδευση. Εκεί χρειάζεται άλλη διαχείριση γιατί γίνεται μεγάλη σπατάλη. Αλλά ρε μπαγάζα, δεν γίνεται να πάρει η ΕΙΔΑΠ την οποία την έχεις και η ΑΘ στο προθάλαμο της ιδιωτικοποίησης να δώσεις στους ιδιώτες το αγροτικό νερό. Τι θα μείνει ρε, στο τέλος. Τι θα μείνει, θα τα πουλήσετε όλα. Τι θα μείνει. Και αυτά είναι ανάπτυξη παιδιά, ξέρετε. Αυτά λογιστικά φέρνουν ανάπτυξη. Για ποιους φέρνουν ανάπτυξη και για ποιους είπα ανάπτυξη. Αυτό είναι το ερώτημα. Την απάντηση την ξέρουμε γιατί ζούμε μέχρι τώρα. Δυστυχώς. Αυτά φίλες και φίλοι, την πρώτη τελευταία ημέρα της σεζόν και των εκπομπών, αύριο θα είναι η τελευταία εκπομπή, θα τα πούμε προς το τέλος του Αυγούστου και πάλι, να ξεκουραστείτε κι εσείς, να ανασάνουμε κι εμείς, βέβαια εμένα θα με διαβάζετε, δεν θα με ακούτε, αλλά θα με διαβάζετε και από τα social media, πάντα θα παρακολουθώ την επικαιρότητα και φυσικά και από τα site με την αρθρογραφία μου κάθε φορά. Λοιπόν, καλή δύναμη για σήμερα. Ολοκληρώθηκε και η προτελευταία εκπομπή της σεζόν, όπως είπα. Οι εκπομπές του Flash, όλο το πρόγραμμα τα δείτε απευθείας και από το διαδίκτυο, αλλά και τις εκπομπές του Flash που τις ακούτε μόλις τελειώνουν, ανεβαίνουν στο κανάλι του Flash, στο YouTube flash94.gr, ειδικά τις συνομιλίες της δικής μου εκπομπής και την αρχική μου πολιτική μου ανάλυση, μπορείτε να την ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube, πάτε και γράφτε μας αφορά Γιάννης Παγκρότης, πατάτε και έχετε μπροστά σε όλο το μενού, ακούτε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε. Πάμε στο υπόλοιπο του προγράμματος του Flash 9,4 φίλες και φίλοι και αύριο το μεσημέρι στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Γεια σας!

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραή.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

αστείο, κρύο χειρουργείο, το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι, κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
11: Με τον Bubby Μπατσάρα.
10: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Κάπως έτσι είμαστε στου Αιγαίου το blues, στου Αιγαίου τα νερά, στου Αιγαίου ρυθμούς, ό,τι θέλετε και στου Ιωνίου φυσικά βέβαια, τα καπάμε και τα Ιόνια μας νησιά. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε και σήμερα στην ραδιοφωνική φιλοσοφία 23 του Ιούλη, που σημαίνει ότι είμαστε προτελευταία ημέρα πριν σας πούμε το τελευταίο αντίο, όχι αυτό που το είπε σε πλοίο θα πάμε εμείς, αλλά το τελευταίο αντίο για την φετινή σεζόν. Και ξέρετε, πάντα οι μέρες αυτές μας συγκινούν ιδιαιτέρως. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είναι η ώρα που φιλοσοφούμε φυσικά ραδιοφωνικά. Ζεστή μέρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στους 36 βαθμούς Κελσίου. Το θερμόμετρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στα αγαπημένα μας θηλαστικά, στα χαριτωμένα τα δελφινάκια, αλλά και στις φάλινες. Καθιερώθηκε από την Διεθνή Επιτροπή Φαλινοθυρίας, ουσιαστικά καταπολέμησης της φαλινοθυρίας, που έχει ως στόχο την προστασία των θαλάσσιων αυτών θηλαστικών από την εχμαλωσία και την παράνομη αλία τους. Είναι και τα δύο θηλαστικά. Διότι ξέρετε, γεννούν μικρά, ζουν σε οικογένειες τα δελφίνια και ξέρετε, έχουν βγει διάφορες σχετικές έρευνες που δείχνουν το πόσο εντυπωσιακά έξυπνα είναι τα δελφίνια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι κάθε δελφίνι έχει ένα δικό του όνομα. Όπως λοιπόν εμείς έχουμε τα ονόματά μας, και έχει ένα μοναδικό σφύριγμα που λειτουργεί στην υπόλοιπη αγέλη, που συνήθως οι αγέλες είναι και οικογένειες. Έτσι λοιπόν, αυτό το σφύριγμα αντιστοιχεί στο όνομα του κάθε δελφινιού. Χρησιμοποιούν και έτσι έναν φυσικό ήχο εντοπιστή, ένα σόναρ, και εκπέμπουν ηχητικά χήματα που αντανακλώνται γύρω τους και έτσι βλέπουν τον ήχο ακόμα και κάτω από τα θολά νερά. Συνεργάζονται στενά, ζουν σε οικογένειες, είναι γνωστά για την διάθεσή τους να πηδούν στο νερό, αλλά και για την αλληλεγγύη που δείχνουν και στους ανθρώπους. Στην Ελλάδα έχουμε 4 είδη δελφινιού. Το κοινό δελφίνι, το ζωνοδέλφινο, που είναι έτσι πολύ συνηθισμένο στην Ελλάδα. Και ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί βλέπουμε και στο θερμαϊκό δελφίνια. Και αυτό, πείτε μου, δεν είναι πάρα πολύ όμορφο? Έτσι και προχθές που ήταν τα δελφίνια εκεί και κάναν τα κόλπα τους και πηδούσαν πάνω ψηλά, τι όμορφη εικόνα αυτή. Αυτό που δεν είναι καθόλου ωραίο είναι αυτό που συμβαίνει στην Γαλάτιστα. Έχει σημάνει συναγερμός για φωτιά δυστυχώς, έχουν σηκωθεί ήδη 6 εναέρια μέσα. Συναγερμός λοιπόν στην Χαλκιδική, στον Δήμο Πολυγύρου, στην περιοχή της Γαλάτιστας. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 σε αγροτική έκταση και σύμφωνα με πληροφορίες και οι καλαμιές και ξερά χόρτα, επί τόπου επιχειρούν 33 άντρες και γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα, ενώ υπάρχουν και 6 εναέρια μέσα που έχουν σηκωθεί, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ελπίζουμε και ευχόμαστε πάνω απ' όλα να μπορέσει να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά και να μην δούμε, όσο είναι εφικτό, να μην δούμε άλλη πυρκαγιά αυτό το καλοκαίρι. Είναι ζεστό και θα είναι ακόμα πιο ζεστό το καλοκαίρι αυτό, και ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην δούμε άλλες φωτιές. Είχαμε πάντως τη σύλληψη 51χρονου για τη φωτιά στο Δερβαίνι. Ξέρετε, είναι αυτό που λέμε, ότι πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι κάποιος βάζει φωτιά σκοπίμως. Ελάτε όμως που τις περισσότερες φορές η φωτιά προκαλείται κατά λάθος. Έτσι λοιπόν, υπήρξε η σύλληψη ενός 51χρονου άντρα για φωτιά στο Δερβαίνι. Έκανε ο ίδιος γεωργικές εργασίες. Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Λαγινά στο Δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά αυτή επεκτάθηκε πολύ πολύ γρήγορα, οπότε ξέρετε, έχετε το αυτό κατά νου. Πολλές φορές νομίζουμε ότι βάζει κάποιος τη φωτιά σκόπιμα. Μπορεί κάποιος να κάψει κάποια κλαδιά. Μπορεί κάποιος να κάνει κάτι, μια εργασία και να ξεφύγει. Οπότε καλό είναι να προσέχουμε για να έχουμε τα υπέροχα δάση μας. Και έτσι, αν ζεσταθούμε και πάρα πολύ, να κάνουμε και μια βουτιά. Πού να κάνουμε βουτιά, να μου πείτε? Στο Δήμο Θερμαϊκού θα σας πω εγώ, είναι εκπληκτικές οι θάλασσες και πολύ κοντά. Κάποιος όμως κύριος, ο οποίος ήταν και τζόκερ, θα σας εξηγήσω, ίσως παράκουσε λίγο και μπέρδεψε τον Δήμο Θερμαϊκού με τον Θερμαϊκό
Και έτσι έκανε μια βουτιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λίγο πιο πέρα από τον Λευκό Πύργο. Ήταν ένα όχι και τόσο ασυνήθιστο περιστατικό, θέλω να πω, γιατί ομολογώ ότι και εγώ έχω καταγράψει κιόλας και έχω σηκώσει και ένα σχετικό βίντεο με ανθρώπους που κάναν βουτιά στη Θεσσαλονίκη. Ξένοι ήταν και έδειχνε να το απολαμβάνουν και πάρα πολύ. Τι να πω, θα τα δουν τα αποτελέσματα αργότερα. Πάντως ο εν λόγω κύριος ντύθηκε τζόκερ, χόρεψε κιόλας, το διασκέδασε και στη συνέχεια πλουτς έκανε τη βουτιά του στο Θερμαϊκό. Κανονικός βγήκε, φαίνεται ότι βγήκε κανονικά, με δύο πόδια, δύο χέρια. Τώρα βέβαια πώς βούτυξε στο Θερμαϊκό, να σας πω επίσης ότι το make-up του τζόκερ δεν χάλασε. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Τι να πούμε, συμβαίνουν και αυτά, κάποιοι άνθρωποι ίσως ζεσταίνονται λίγο παραπάνω, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Τι να πούμε, ποιος θέλει έτσι να κάνει τις βουτιές του, είναι ελεύθερος να το κάνει. Εξάλλου ελευθερία έχουμε σε αυτή τη χώρα. Και όποιος έτσι θέλει να κάνει μία κρουαζιέρα σε ένα νησί, πόσο εύκολο είναι να το κάνει. Κοιτάξτε, να σας πω, με τη δύναμη της μουσικής, όλα είναι εφικτά.

Έχει πιγκουίνους στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, θα ρωτήσω εγώ. Σίγουρα έχει υπέροχες παραλίες όπως σε όλη την Ελλάδα μας. Και έτσι αισθανόμαστε σιγά σιγά το αεράκι να μας χαϊδεύει τα μαλλιά και εμείς να τραγουδάμε. Και ξέρετε τώρα, αυτό μπορεί να συμβεί όχι μόνο σε ένα πλοίο, αλλά μπορεί να συμβεί και στην πλάση της Αρετσούς σήμερα το βράδυ. Έτσι λοιπόν μπορείτε και εσείς να απολαύσετε μια υπέροχη βραδιά και το καλύτερο με ελεύθερη είσοδο για όλους, να απολαύσετε το καφεδάκι σας, το κρασάκι σας, το ποτάκι σας, ό,τι ο καθένας επιθυμεί, εκεί που φυσάει το κύμα, σε μια υπέροχη παραλία της πόλης μας, στην πλάση της Αρετσούς. Και έτσι λοιπόν,

αυτή που θέλω. Θέλω να σας πω ότι ήταν μια εξαιρετική παράσταση. Ήταν γεμάτο το θέατρο γης. Είναι υπέροχο να βλέπεις τις βάκχες του Ευρυπίδη, ένα κείμενο που μας έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, που το αισθανόμαστε όλοι πολιτιστική κληρονομιά μας, να ανεβαίνει από έναν διεθνούς φήμης βούλγαρο σκηνοθέτη, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ τα κλασικά κείμενα, και να βλέπεις ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες να σέβονται, να αγαπούν τόσο πολύ την αρχαία τραγωδία και να την υπηρετούν τόσο πιστά. Ήταν εξαιρετική η παράσταση. Θέλω να πω ότι οι μενάδες, ο χορός του Διονύσου ήταν εξαιρετικές, εξαιρετική ιδέα, εξαιρετική σύλληψη. Θέλω να σας πω επίσης ότι η Tiger Lilies, που ορμήνευαν ζωντανά επί σκηνής ως σκοτεινή η Τροβαδούρη, επίσης ήταν εξαιρετική, υπέροχη παράσταση. Να σας πω ότι θα βρεθεί και στο Κατράκιο Θέατρο στη Νίκαια στις 24 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης, και θα υπάρξουν και άλλοι σταθμοί, άλλες πιάτσες όπως λένε. Μπορείτε να μπείτε στον διαδικτυακό τόπο www.ntng.gr για να δείτε περισσότερα. Ωστόσο, έρχεται έτσι και πιο κοντά μας την ερχόμενη Παρασκευή 28, όχι την ερχόμενη, συγγνώμη, πήγα λίγο μπροστά εγώ, στις 28 Αυγούστου, όχι 28 Ιουλίου, στο Δίον. Είναι μια παράσταση πραγματικά η οποία μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν εξαιρετική, καταχειροκροτήθηκε και ξέρετε, ήταν από αυτές τις παραστάσεις τις οποίες ο κόσμος και το κοινό τις χειροκροτεί όρθιο, και αυτό λέει πάρα πολλά. Ξεκίνησα όμως να σας λέω το πόσο υπέροχες ήταν οι βάκχες χθες για μια άλλη δράση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στην επιμέλεια της οποίας έχει ο Χρήστος Παπαδημητρίου και η Εύη Σαρμή, το πολύ ταλαντούχο κορίτσι αυτό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Είναι παραμυθοδρομίες και είναι αυτό ακριβώς που λέει και ο τίτλος, δηλαδή δωρεάν αφήγηση παραμυθιών. Και ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι τα παραμύθια δεν αφορούν μόνο στα παιδιά, αφορούν και σε εμάς τους μεγάλους. Βέβαια, να μην πιστεύουμε αυτά τα παραμύθια, τα κακά τα παραμύθια, καταλάβατε, αλλά τα παραμύθια τα άλλα, τα ωραία, τις αφηγήσεις, νομίζω ότι μας αρέσουν και εμάς πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, γίνεται ένας μαραθώνιος παραμυθιών. Και όταν λέμε μαραθώνιος παραμυθιών, σημαίνει ότι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος έχει διοργανώσει αφηγήσεις παραμυθιών σε διάφορα κεντρικά σημεία της πόλης μας. Έτσι λοιπόν, οι παραμυθοδρομίες θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 8 η ώρα στην πλατεία Μακεδονομάχων, στην ιστορική πλατεία αυτή που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας, πάνω ακριβώς από την Οδό Εγνατία, δηλαδή φανταστείτε την ως φυσική προέκταση της πλατείας Αριστοτέλους. Είναι πολύ όμορφη η δράση αυτή. Είναι πολύ όμορφο έτσι το να ακούμε παραμύθια. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος λοιπόν έχει φτιάξει αυτό το μαραθώνιο με τις αφηγήσεις, με χιούμορ, με φαντασία. Κλασικά λαϊκά παραμύθια θα ακούσετε, αλλά και ιστορίες μακρινών πολιτισμών. Και θα δούμε και άλλους σταθμούς που ούτε καν περιμένουμε, πιάτσες, πλατεία, πεζοδρόμια, ακόμα και λεωφορεία. Αυτό δηλαδή, σκεφτείτε, να είσαι στο λεωφορείο και να λες μια ακόμα βαρετή στιγμή μέσα στο λεωφορείο και εκεί που κάθεσαι να ακούς αφήγηση παραμυθιού. Τα λόγια είναι περιτά, ελεύθερη είσοδος, ελεύθερη συμμετοχή για μικρά και μεγάλα παιδιά σήμερα στην πλατεία Μακεδονομάχων, την ερχόμενη Πέμπτη στο κήπο των Ρόδων στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Κάτι μου λέει ότι θα πάρω την ανιψιά μου και θα πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία παραμύθια από όλο τον κόσμο και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν, αν θέλετε να ακούσετε ένα παραμύθι που έχει νόημα, ανηφορήστε προς το Θέατρο Δάσους και εκεί θα ακούσετε, θα δείτε μάλλον επί σκηνής, μια ιστορία του παππού Αριστοφάνη, όπως τον λένε όλοι οι θεατρολόγοι, τις Εκκλησιάζουσες. Οι Εκκλησιάζουσες είναι μια από τις πιο διάσημες πολιτικές κομμωδίες όλου του κόσμου. Παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 392 π.Χ. σε μια περίοδο που φανταστεί η Αθήνα βρισκόταν σε κρίση, ήταν ήττα από τον Πελοποννησιακό πόλεμο, και η υπόθεση γνωστή με επικεφαλής την Πραξαγόρα, οι γυναίκες της Αθήνας αποφασίζουν να αναλάβουν δράση και να σώσουν την πόλη. Δίνονται λοιπόν κρυφά με τα ρούχα των ανδρών, βάζουν ψεύτικα γένια, ψηφίζουν, πηγαίνουν στην εκκλησία του νόμου, του Δήμου, ψηφίζουν τους νόμους και
Ο Αριστοφάνης με αυτόν τον τρόπο διακομωδεί τις θεωρίες περί ιδανικής κοινωνίας, δείχνοντας πως η εφαρμογή των νόμων της ισότητας, καμιά φορά, όχι της ισότητας, με την έννοια καταλάβατε, της

αριστοφανικής ισότητας, οδηγεί σε κωμικοτραγικά αδιέξοδα. Τις εκκλησιάζουσες λοιπόν θα μπορέσετε να τις απολαύσετε σήμερα στο Θέατρο Δάσους από το Διπεθέα Αγρινίου με τους υπέροχους Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, ο οποίος ενσαρκώνει τον Βλέπυρο, τον άντρα της Πραξαγόρας, την οποία και υποδίεται η υπέροχη Μαρίνα Γιασλάνογλου, ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης σε ρόλο Κομπέρ, η Ίντρα Κέιν, η οποία είναι πάρα πολύ χαρισματική και ταλαντούχα, και ένας υπέροχος θείασος. Η προπολίση γίνεται στο more.com. Η τιμή εισιτηρίου είναι στα 20 ευρώ και χαίρομαι πάρα πολύ που πλέον ξεκινάμε από τα 20 ευρώ και χαίρομαι πάρα πολύ που πλέον οι παραστάσεις ξεκινούν στις 9.30 στο Θέατρο Δάσους. Έτσι αποφεύγεται πραγματικά ο συνωστισμός, γιατί ξέρετε, πολλές φορές η αγωνία μας ήταν να μπορέσουμε να φτάσουμε στο Θέατρο Δάσους. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο αυτό πολλές φορές να μπορέσει να συμβεί. Θα σας πάω τώρα σε κάτι άλλο, σε κάτι διαφορετικό. Σε εσάς που ξέρω ότι αγαπάτε το stand-up comedy και ξέρω ότι το αγαπάτε πάρα πολύ και ξέρω ότι αγαπάτε και τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Να σας πω λοιπόν ότι θα γίνει μία ακόμα παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλλα στην Χαλκιδική στις 26 του Ιούλη στο Αμφιθέατρο των Νέων Ουδανίων. Να σας πω ότι η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 16 ετών. Είναι ένα stand-up comedy 90 λεπτών, γεμάτο ατάκιες, αυτοσχεδιασμούς, εξωγήινους χαρακτήρες, από αυτούς που αγαπά να σατιρίζει ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Η τιμή εισόδου είναι στα 16 ευρώ και αυτό που είναι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο κάνει ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, είναι ότι στους σταθμούς, στις πιάτσες που πηγαίνει, χαρίζει και έναν απεινιδωτή. Και αυτό είναι κάτι πραγματικά σημαντικό το οποίο κάνει. Νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα να πάμε να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης, γιατί έχουμε και εκπτώσεις και θέλουμε να δούμε έτσι τι συμβαίνει με τις εκπτώσεις. Θα επιστρέψουμε όμως για να δούμε το τι ευτράπελο συνέβη στο κέντρο της πόλης μας, διότι ο Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας έσκαβε και πού, στη Τζιμισκή, χωρίς άδεια. Προς τιμή άνω των 10.000 ευρώ μπήκαν, θα τα δούμε όλα αυτά. Όπως θα δούμε πού κλείνει πάλι το flyover, συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Θα δούμε τις δωρεάν δράσεις οι οποίες υπάρχουν. Για παράδειγμα, το τι θα συμβεί στο Άλυσος της Κρίνης, αλλά και στην γιορτή του Τρίγου που έρχονται εδώ, στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
8: Με τον Bubby Μπατσάρα.
7: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
11: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Έχουμε ξεκινήσει ήδη. Βρισκόμαστε νοητά στην παραλία, βέβαια μέσα από τις τυχερές της πόλης αυτές που έχουν την παραλία έτσι εδώ δίπλα τους, εδώ κοντά τους. Και αυτό είναι σημαντικό, ότι μπορούμε να βγαίνουμε και να περπατάμε στην παραλία, να την απολαμβάνουμε τη Θεσσαλονίκη μας, γιατί είναι πολλά και όμορφα τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν εδώ. Είναι πολλά και τα ευτράπελα, βέβαια. Λέγαμε λίγο πριν ότι ένας οργανισμός κοινής ωφελίας έσκαβε, και πού έσκαβε? Στην Τζιμίσκη, στο κεντρικότερο σημείο της Θεσσαλονίκης, χωρίς να έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια. Έτσι λοιπόν, σε οργανισμό κοινωνικής ωφέλειας εκδόθηκε πρόστιμο, επιβλήθη πρόστιμο για να είμαι ακριβής, της τάξεως των 10.720 ευρώ, επιβλήθη από τον Μητροπολιτικό Δήμο, από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, για παραβιάσεις στην εκτέλεση εργασιών στην οδό Τζιμίσκη. Οι παραβάσεις αυτές διαπιστώθηκαν από την Δημοτική Αστυνομία, αλλά και τη Διεύθυνση Ανάπλασης Έργων, ενώ όπως τονίζεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, από το συνολικό ποσό, το πρόστιμο ύψους 7.020 ευρώ αφορούν την πραγματοποίηση εκσκαφών χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου. Δηλαδή τώρα, όλο αυτό, να σας πω την αλήθεια, μου κάνει το εξής περίεργο. Δηλαδή, παίρνει ένας άνθρωπος, βγαίνει έξω στη Τζιμισκή και αρχίζει να σκάβει. Δηλαδή, δεν είχε ενημερωθεί κάποιος από το Δήμο? Δεν ξέρω τι να σας πω. Μου φαίνεται λίγο κάπως περίεργο όλο αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα, άμα πάρω έναν γκασμά ή ένα φτιάρι, ξέρω εγώ τι χρειάζεται, μια βαριοπούλα, να σπάσω στον δρόμο, μπορώ να ξεκινήσω να σκάβω? Τι να σας πω. Απίστευτο και όμως ελληνικό, θα πω εγώ. Απίστευτο και όμως θεσσαλονικιώτικο, θα πούνε πάρα πολύ. Και ένα δίκιο, νομίζω, ως προς αυτό το έχουν. Γιατί εδώ που τα λέμε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός το ότι να μην έχει ενημερωθεί κανένας και να ξεκινήσει κάποιος να σκάβει στο κέντρο του Μητροπολιτικού Δήμου της πόλης μας. Και εφόσον είμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα πάμε λίγο πιο προς τα πανεπιστήμια για να συναντήσουμε τον ιστορικό οικισμό της Αγίας Φωτεινής. Τον αγαπώ πάρα πολύ, γιατί εκεί γεννήθηκε η μαμά μου, στον οικισμό της Αγίας Φωτεινής. Δεν μεγάλωσε βέβαια εκεί, μεγάλωσε στην Τούμπα, αλλά έτσι και μόνο που γεννήθηκε η μαμά μου και πηγαίνουμε εκεί και έλεγε, αυτό είναι το φράκτη στο σπιτιού μας και όλο αυτό, είναι κάπως ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Έχει μπει λοιπόν στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων, γιατί συνδέεται με το περιβόητο project της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όχι, θα πω εγώ, όπου ακούω Διεθνή Έκθεση, κάτι παθαίνω. Έτσι λοιπόν, έχει υπάρξει ένα μεγάλο ζήτημα, διότι ο παραδοσιακός αυτός οικισμός παρακμάζει και βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος εν ώψη των ανακοινώσεων για την ανάπλαση που αφορά στη Διεθνή Έκθεση και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή που αφορά στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον. Περίπου 12 με 13 στρέμματα από τον παλιό οικισμό της Αγίας Φωτεινής τίθενται και πάλι στο προσκήνιο για διαβούλευση για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Με αφορμή την ανακοίνωση του διαγωνισμού που αναμένεται να αλλάξει πλήρως την εικόνα του συνεδριακού κέντρου. Εδώ βέβαια τώρα υπάρχουν μεγάλα θέματα. Γιατί είναι σε εξέλιξη η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί υπενθυμίζουμε ότι η μερίδα Θεσσαλονικιών έχει προσφύγει κατά της άρνησης του Δήμου να διεξαχθεί δημοψήφισμα. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν θέματα πολλά, υπάρχουν θέματα συμπεριφοράς από ανθρώπους που χειρίζονται ή που διοικούν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πάρα πολύ σοβαρά θέματα συμπεριφοράς. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την σημερινή του διοίκηση ήταν εξ αρχής υπέρ του συνδυασμού των δύο λύσεων, δηλαδή και της διατήρησης της ΔΕΘ, που θεωρεί σημαντική για την ταυτότητα της πόλης, αλλά και της δημιουργίας του πάρκου, που συμπεριλαμβάνει και περιοχές όπως το πεδίο του Άρεως, που έχει δοθεί ήδη ανακαινισμένο, και της Αγίας Φωτεινής, φτάνοντας συνολικά στο ύψος των 120 στρεμάτων. Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί. Θέλουμε να το δούμε όλο αυτό. Υπάρχουν πολλά θέματα. Υπάρχουν εκεί, υπάρχει μια ιστορικότητα της περιοχής. Βέβαια, υπάρχουν και κτίρια τα οποία βρίσκονται παρικμασμένα. Βέβαια, θα μου πείτε τώρα εδώ, ποιος είναι υπεύθυνος για τα κτίρια? ο Δήμος και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες δόμησης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δεν θα έπρεπε λοιπόν στα κτίρια τα οποία είναι εν δυνάμει επικίνδυνα ή επικίνδυνα να γίνονται εκθέσεις αυτοψίας? Υπάρχουν πληροφορίες πάντως που λένε ότι γίνονται εκθέσεις επικινδύνου σε σπίτια τα οποία δεν είναι επικίνδυνα, το γιατί είναι αντικείμενο έρευνας. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν τα σπίτια όλα αυτά, οι φοιτητικές εστίες που δημιουργούν προβλήματα και οι υπηρεσίες δόμησης δεν προχωρούν σε έλεγχους επικαλούμενοι στενότητα του χρόνου εργασίας που έχουν. Και διαρωτώμαι εγώ τώρα ότι εάν βάζαν μία προτεραιότητα στα σπίτια τα οποία είναι πραγματικά επικίνδυνα να ελέγχονται, θα μου πείτε ρητορικά ερωτήματα. Να πάμε και μέχρι την περιοχή της ανάληψης, διότι εκεί υπήρξε η πτώση ενός μεγάλου δέντρου που έλαβε χώρα χθες το πρωί και έπεσε στην περιοχή της ανάληψης πραγματικά. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σίγουρα ήταν οι αέριδες, αλλά δεν ξέρω, ήταν τόσο ισχυροί. Παρ' όλα αυτά το σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και αυτό είναι το πρώτιστο και αυτό είναι το οποίο μετράει. Γιατί πάνω απ' όλα μετράει η ανθρώπινη ζωή. Έχουμε εργασίες τοποθέτησης κύκλη δωμάτων, την ερχόμενη εβδομάδα βέβαια, αλλά θα σας το ενημερώνουμε από σήμερα. Στους δρόμους Βασιλικών Σουρωτής, έχετε το κατά νου, θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 27 θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, από τις 7.30 το πρωί και μέχρι όσο διαρκέσουν οι εργασίες και επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Εξάλλου νυχτώνει πλέον και αρκετά αργά. Όχι, βέβαια, θα μου πείτε, έχετε δίκιο ότι έχει μικρύνει η μέρα, ναι, μικραίνει σιγά σιγά η μέρα. Το πρωί είχαμε και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις εκεί στην περιοχή της Τούμπας, κοντά στο σπίτι μου, στο πατρικό μου σπίτι. Υπήρξαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διότι δεν δούλεψε ένα από τα βασικότερα φανάρια στον κόμβο εκεί Αρτάκης, Βοσπόρου και Απόλλωνος. Όσοι είστε από την Ανατολική Θεσσαλονίκη, όσοι είστε τουμπιώτες ή χαριλιώτες, καταλαβαίνετε ακριβώς τι εννοώ. Εκείνο το φανάρι είναι πρόβλημα, να τα λέμε και αυτά, είναι πρόβλημα και όταν λειτουργεί. Σκεφτείτε τώρα να μην λειτουργεί και είναι πρόβλημα, γιατί πρέπει να περάσουν και οι άνθρωποι μέσα στον δρόμο που εσύ είσαι σταματημένος από το φανάρι. Έτσι λοιπόν σήμερα δεν λειτουργούσε από τις 8.30 το πρωί μέχρι και τις 11.30. Αυτός είναι ο λόγος που είδατε ίσως πιο έντονες καθυστερήσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Τούμπα, στο παράκεντρο της Θεσσαλονίκης, σας το πούμε κάπως έτσι. Σας υπενθυμίζω ότι σήμερα και αύριο έχουμε το κλείσιμο της περιφερειακής οδού λόγω των εργασιών του flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί. Θα υπάρχουν σχετικές ταμπελίτσες, διότι θα εφαρμοστεί αποκλεισμός στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Πάπα Γεωργίου και Μετεώρων. Θα υπάρχουν σχετικά σήματα. Βέβαια, το καλύτερο είναι ότι αν μπορείτε να αποφύγετε την περιφερειακή οδό, καλό θα είναι να το κάνετε. Αυτό πάλι που μπορείτε να κάνετε είναι να, αν μείνετε στην πόλη το Σαββατοκύριακο, είναι να μεταβείτε μέχρι την Αγία Τριάδα. Εκεί λοιπόν υπάρχει η γιορτή του Τρίγου. Η γιορτή του Τρίγου μάλιστα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Είναι μάλιστα αφιερωμένη η γιορτή αυτή στους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι ήταν αμπελουργοί οι πρώτοι κάτοικοι. Έτσι λοιπόν από τις 25 του μηνός, από το Σάββατο μέχρι και την Δευτέρα 27, θα υπάρξουν πολλές εκδηλώσεις. Οι δράσεις ξεκινούν με τα πρατήμια, με ένα παραδοσιακό γλέντι. Τα πρατήμια γενικά είναι υπέροχοι, διασκευάζουν έτσι τραγούδια τα οποία είναι παραδοσιακά με έναν διαφορετικό τρόπο. Ενώ την Κυριακή ο Πασχάλης, θα βρίσκεται ο Πασχάλης Αρβανιτίδης εκεί για να σας χαρίσει μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία. Ενώ οι σκιαδαρέσες θα βρίσκονται στο Δήμο Θέρμης. Λίγο αργότερα βέβαια, την Τρίτη, 28 του Ιούλη, οι αγαπημένες σκιαδαρέσες θα είναι στο φράγμα της Θέρμης, στις 9 η ώρα το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια εξαιρετική βραδιά, γιατί και στο φράγμα της Θέρμης θα πάτε, που είναι πάρα πολύ όμορφα και έχει και δροσιά εκεί, και τις σκιαδαρέσες θα ακούσετε, και όλο αυτό γίνεται με αφορμή το γεγονός ότι ο Δήμος Θέρμης είναι εθνική πρωτεύουσα νεοηλέας, αλλά και το Συμβούλιο Νέων του Δήμου Θέρμης κάνει έτσι πολύ όμορφες δράσεις, και είναι και ωραία δράση αυτή το Συμβούλιο Νέων του Θέρμης, γιατί δείχνει και αποδεικνύει ότι οι νέοι όταν ασχολούνται ασχοληθούν με τα κοινά μπορούν να κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Μαζί με τις κιαδαρέσες επισκηνής, ο Φάνης Ζαχόπουλος, ο Χάρης Παρασκευάς και ο Αλέξης Στενάκης, στο Φράγμα της Θέρμης, την Τρίτη που μας έρχεται, ελεύθερη είσοδο για όλους, στις 9 η ώρα το βράδυ, 120 ολόκληρα λεπτά θα βρεθούν επισκηνής οι αγαπημένες σκιαδαρέσες για να μας χαρίσουν μια ξεχωριστή στιγμή. Αλλά όμορφες στιγμές θα υπάρχουν και στη Νέα Κρίνη, διότι εκεί θα γίνει πανηγύρι. Πανηγύρι, ναι, και στη Νέα Κρίνη γίνεται ωραίο και στην Πηλαία σας είπα σε εμάς πολύ ωραίο. Το πανηγύρι λοιπόν αυτό είναι της Αγίας Παρασκευής, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Άλυσος εκεί της Κρίνης, στις καπναποθήκες δηλαδή όπως τις λέμε οι περισσότεροι. Στις 9.30 θα ξεκινήσουν τα εορταστικά δρόμενα και η εκδήλωση αυτή είναι μια γιορτή που έχει βαθιές ρίζες και έρχεται από την προσφυγική ιστορία της περιοχής. Φέρνει κοντά την κοινότητα, θα ακούσετε παραδοσιακές μελωδίες, θα ακούσετε τραγούδια παραδοσιακά από τις χαμένες πατρίδες. 9.30 το βράδυ του Σαββάτου, ελεύθερη είσοδος, πολύ ωραίο σημείο, πολύ όμορφη έτσι, και το αεράκι που φυσάει εκεί και είναι σίγουρο ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί υπάρχουν και πολλές προτάσεις και πολλές επιλογές και για τους ανθρώπους οι οποίοι θα μείνουν στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, όταν μένει κάποιος έτσι πίσω στην πόλη και λέει πω πω τώρα, κι όμως βλέπετε, πολύ όμορφα πράγματα είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και δεν σταματούμε εκεί, διότι έχουμε μία εξαιρετική παράσταση, η οποία έρχεται για δύο παραστάσεις, για δύο μέρες. Το Μία Άλλη Θήβα, αν δεν την έχετε δει τη συγκεκριμένη παράσταση, πραγματικά χάνεται. Είναι εξαιρετική, δεν είναι τυχαίο ότι ήταν sold out και όταν την είδα και στο Θέατρο Δάσους, ήταν κατάμεστο το Θέατρο Δάσους. Έρχεται λοιπόν τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Ιουλίου για δύο παραστάσεις. Είναι εκπληκτική και ο Θάνος Ολιακάς αλλά και ο Δημήτρης ο Καπουράνης. Είναι η παράσταση η οποία του έδωσε το βραβείο κοινού και αυτό το οποίο πραγματεύεται είναι ότι ένας συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή έναν 20χρονο πατροκτόνο, τον Μάρτιν, με σκοπό να γράψει την ιστορία του και να τον παρουσιάσει με τον ίδιο τον πατροκτόνο πρωταγωνιστή. Όταν όμως το Υπουργείο δεν του δίνει άδεια για όλο αυτό, τότε συνεργάζεται με έναν ηθοποιό ο οποίος υποδίεται τον Μάρτιν και κάπως έτσι βλέπουμε την ιστορία του Μάρτιν επί σκηνής. Βλέπουμε τον Δημήτρη Καπουράνη να κάνει και τον Μάρτιν και τον ηθοποιό που θα υποδηθεί τον Μάρτιν και το έργο θα σας θυμίσει κάτι από Ειδίποδα, κάτι από Έγκλημα και Τιμωρία και είναι σίγουρο ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Τιμή εισόδου στα 20 ευρώ, Δευτέρα 27, Τρίτη 28 στο Θέατρο Δάσους, προπόληση στο more.com, αλλά οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, γιατί έχουμε την υπέροχη Καριοφυλιά Καραμπέτη σε μία παράσταση, παράσταση σταθμός, στη Μύδια του Ευρυπίδη. Την Μύδια του Ευρυπίδη την υποδίθηκε η Καριοφυλιά Καραμπέτη και το 1997. Αυτή τη φορά είναι σε σκηνοθεσία του Νικίτα του Μιλιβόγεβιτς και επιστρέφει σε αυτόν τον εμβληματικό ρόλο αυτής της γυναίκας που όλοι την χαρακτηρίζουν και την θεωρούν ως ένα τέρας, γιατί σκότωσε τα παιδιά της. Στην πραγματικότητα όμως είναι πολύ περισσότερο από ό,τι φαίνεται. Είναι ένα θύμα της κοινωνίας, ένα θύμα της πατριαρχικής κοινωνίας. Μια γυναίκα η οποία ουσιαστικά σκοτώνει τα παιδιά της μην έχοντας άλλη επιλογή και φοβούμενη για την ζωή και την συνέχεια των παιδιών της. Είναι μια εξαιρετική παράσταση. Μία από τις πιο συγκλονιστικές αρχαίες τραγωδίες. Παρασκευή 5η 30, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Η προπόληση γίνεται από το ticketservices.gr για να απολαύσετε την υπέροχη Μύδια. Έτσι και αλλιώς η Καριοφυλιά Καραμπέτη είναι πάντα εξαιρετική. Θέλω να σας πω ότι φυσικά είναι ήδη πολύ μικρός ο αριθμός των εισιτήριων που έχει μείνει διαθέσιμος, οπότε μπείτε στο ticketservices.gr για να μπορέσετε να απολαύσετε την Καριοφυλιά Καραμπέτη στη Μύδια. Το Σάββατο βέβαια 1 Αυγούστου η Μύδια πηγαίνει στο αμφιθέατρο των Νέων Μουδανίων και στη συνέχεια κατεβαίνει πιο κάτω στην αρχαία Ολυμπία, στην Πάτρα. Ωστόσο στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη θα την έχουμε για δύο μέρες, την ερχόμενη Πέμπτη και την ερχόμενη Παρασκευή, Μύδια του Ευρυπίδη με την Καριοφυλιά Καραμπέτη. Αλλά δεν σταματούν εδώ οι ωραίες οι εκπλήξεις. Γιατί έχουμε και την παράσταση αυτή την οποία αγαπήσαμε πάρα πολύ με τον Μέμο Μπεγνή που μας έκανε και τη χαρά και τη τιμή και ήταν καλεσμένος εδώ. Την παράσταση αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη. Είναι ουσιαστικά μια παράσταση, μια θεατρική παράσταση. Θα δείτε και θα μάθετε περισσότερα για την ζωή του Νίκου Ξυλούρη, του Αρχάγγελου της Κρήτης. Βλέπετε δηλαδή όλη την ιστορία του. Ο Εμιλιανός ο Σταματάκης υποδιέται τον Νίκο Ξυλούρη. Στο τραγούδι είναι η Μελίνα Κανά, η οποία κάνει και την αφήγηση. Παίζουν ο αγαπημένος Μιχάλης Αεράκης, ο Μέμος ο Μπεγνής, ο οποίος υποδιέται τον άνθρωπο ο οποίος έβγαλε προς τα έξω τον Νίκο Ξυλούρη. Τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος είδε τον Νίκο Ξυλούρη κάπου να τραγουδά στην Κρήτη και είπε ότι αξίζει πραγματικά να γνωρίσει τον Νίκο Ξυλούρη στον κόσμο. Το έργο φυσικά δείχνει τα παιδικά χρόνια, τα ανόγια, την κατοχή, την θριαβευτική παρουσία του στις αθηναϊκές μπουάτες της δεκαετίας του 70, αλλά και το πρόωρο τέλος του, γιατί ο Νίκος Ξυλούρης έφυγε σε ηλικία μόλις 44 ετών. Ενώ 15 λεπτά πριν από την έναρξη προβάλλεται και η ταινία Μικρού Μήκους, τα παιδικά χρόνια του Ψαρονίκου στα Ανόγια, όπου Ψαρονίκος φυσικά ο Νίκος Ξυλούρης. Υπέροχη παράσταση στο Θέατρο Δάσους, Τετάρτη 29 Ιουλίου, τιμή εισόδου στα 20 ευρώ στην προπόληση. Καλά θα κάνετε να τα πάρετε από την προπόληση, γιατί από το ταμείο είναι στα 24 ευρώ, αλλά και εσύ της άλλης δεν μπορείτε να είστε και σίγουροι ότι θα μπορέσετε να βρείτε εισιτήρια, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια παράσταση η οποία είναι εξαιρετική και η οποία έχει αγαπηθεί και πάρα πολύ. Για μια τέτοια παράσταση θα σας μιλήσω, που είναι και η πρόταση για το τι μπορείτε να κάνετε σήμερα το βράδυ. Έτσι λοιπόν, αν σήμερα δεν έχετε κανονίσει κάτι άλλο, μπορείτε να απολαύσετε την Κατερίνα Διδάσκαλου σε έναν ρόλο, τον οποίο έχει αγαπήσει και εκείνη πάρα πολύ, αλλά και το κοινό την αγάπησε πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι είδα τη συγκεκριμένη παράσταση πριν από περίπου 6 χρόνια πρώτη φορά. 14 χρόνια ανεβαίνει το συγκεκριμένο έργο και ξέρετε, η Κατερίνα Διδάσκαλου υποδίεται έναν κόντρα ρόλο. Υποδίεται δηλαδή μία γυναίκα, την Ερατό, η οποία είναι μία γυναίκα που ζει με περιορισμούς, που δεν αγαπάει τον εαυτό της, που πέρασε μία ζωή πιο στερημένη. Όμως η αναστεναγμή που ακούει καθημερινά από τον πάνω όροφο, εκεί όπου μία πόρνη που μένει από πάνω της φαίνεται να διασκεδάζει τη ζωή της, πλημμυρίζουν την Ερατό που υποδίεται η Κατερίνα Διδασκάλου με σκέψεις και έτσι κάπως αναπολύει το παρελθόν της. Είναι ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια, απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, σε όλα τα φύλλα και μάλιστα η παράσταση συνίσταται και για εφήβους που θέλουν να έρθουν σε πρώτη επαφή με το θέατρο. Η τιμή εισόδου είναι στα 18 ευρώ, το μειωμένο εισιτήριο στα 15 ευρώ. Προπόληση more.com στο θέατρο κήπου σήμερα 9 και 4 ξεκινάει, έτσι πλάι στο Λευκό Πύργο. Είναι μια εξαιρετική πρόταση για να περάσετε και το σημερινό βράδυ. Και φυσικά να σας υπενθυμίσω ότι στις σκοτεινές αίθουσες προβάλλεται η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, αυτή η ταινία η οποία έχει προκαλέσει τόσες μα τόσες συζητήσεις, πραγματικά τόσες συζητήσεις. Είναι από τις ταινίες που έχουν συζητηθεί όσο λίγες άλλες. Είναι πολύ ωραίο να την απολαύσετε σε κάποιο θερινό σινεμά, ωστόσο επειδή έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου σε IMAX, να ξέρετε ότι εάν τυχόν την δείτε μέσα σε μια σκοτεινή αίθουσα, τότε θα μπορέσετε να δείτε και τον τρόπο που είναι γυρισμένη. Μπορείτε βέβαια να κάνετε το εξής, να την δείτε και σε μια σκοτεινή αίθουσα για να δείτε και το IMAX γύρισμα, γιατί οι IMAX κάμερες είναι διαφορετικής τεχνολογίας, έχουν χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου οι κάμερες αυτές για το γύρισμα. Έτσι λοιπόν, αν την δείτε στην IMAX αίθουσα, θα έχετε μια τελείως διαφορετική αισθητική. Υπάρχουν IMAX αίθουσες και στους πολυχώρους στο One Salonica και στον κινηματογράφο στους πολυχώρους Option που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά. Η IMAX είναι οι κάμερες γίγαντες, όπως τις λένε, και είναι σχεδιασμένες ακριβώς για να χρησιμοποιούν υψηλή ευκρίνεια και να δείχνουν βάθος. Ενώ οι παραδοσιακές, φανταστείτε, κάμερες χρησιμοποιούν φιλμ 35 μικρόμετρων, η IMAX έχει φιλμ 70 μικρόμετρα που κινείται οριζόντια. Και αυτό σημαίνει ότι το καρέ είναι 15 φορές μεγαλύτερο από ό,τι συνήθως. Έχει φυσικά και μεγαλύτερη ανάλυση εικόνας και δίνει έτσι ένα πολύ πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα, το οποίο θα μας παρουσιάσει ο Κρίστοφερ Νόλαν, και ομολογώ ότι και εγώ ανυπομονώ να δω την Οδύσσια. Δεν σας κρύβω ότι ανυπομονώ. Γιατί είναι σίγουρα κάτι το οποίο το θυμόμαστε σαν παραμύθι, να μας το λένε οι γονείς μας, να μας μιλούν για τον Όμηρο, να το κάνουμε συνέχεια, στη συνέχεια στο σχολείο, στην πρώτη γυμνασίου. Οπότε λοιπόν το να τη βλέπεις στις σκοτεινές αίθουσες είναι κάτι που έχει το ενδιαφέρον του. Θέλω επίσης να σας πω ότι και ο καιρός θα εξακολουθήσει έτσι να είναι ζεστός. Η πόλη μας αυτή τη στιγμή έχει και ένα αεράκι. Δεν μπορείτε να μου πείτε ότι έχετε ζεσταθεί πάρα πολύ. 31 βαθμοί Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή. Αύριο Παρασκευή ο καιρός μπορεί να μας τα κάνει και λίγο μουσκεμά, διότι ενδέχεται να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι. Έτσι η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, δεν θα ανέβει πάνω από τους 28 βαθμούς. Θα κρυώσουμε δηλαδή. Δεν ξέρω. Ενώ το Σάββατο η διακύμανση της θερμοκρασίας θα είναι από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή θα δούμε και πάλι τα 33 και τη Δευτέρα έρχεται ο καύσωνας. Ενώ την Τρίτη, σύμφωνα με τα όσα μας λέει η Έμι, θα δούμε το πρώτο 40. Κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα να σας πω την τελευταία καλησπέρα για σήμερα. Εδώ θα είμαστε και αύριο, να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά, να πούμε καλό καλοκαίρι, να σας ευχηθώ καλές διακοπές. Νωρίτερα όμως θέλω να σας πω ότι αύριο θα είμαι εδώ και το πρωί, γιατί θα είμαι με τα παιδιά που ετοιμάζουμε έτσι ένα αποχαιρετιστήριο για το καλοκαίρι, οπότε θα είμαι στην Όλγα τη Γεβαντζάκη το πρωί και στον αγαπημένο τον Φώτη, έτσι για να σας αποχαιρετήσουμε για το καλοκαίρι, για να σας αποχαιρετήσουμε για το καλοκαίρι ραδιοφωνικά. Οπότε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, όπως guest θα είμαι μαζί με τα παιδιά. Θα είμαστε όλοι εδώ, πρέπει να σας πω. Εντάξει, είναι οι στιγμές αυτά, σας έχω πει. Είναι συγκινητικό πάντα το τέλος της σεζόν, γιατί μοιάζει κάπως όπως όταν τελειώναμε χρονιά στο σχολείο και αλλάζαμε τάξη. Κάπως έτσι. Εδώ θα είμαστε λοιπόν το πρωί και εδώ θα είμαστε φυσικά στις 5 το απόγευμα για να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου, να είστε όλοι καλά και να θυμάστε κάτι. Να χαμογελάτε στη ζωή και να τη κλείνετε το μάτι πονηρά και να τη χαμογελάτε πολύ πλατιά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο στις 5, οπότε θα φιλοσοφήσουμε για τελευταία φορά αυτή τη χρονιά ραδιοφωνικά. Να μου είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Η ώρα είναι 6.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
8: 8 με 9 το πρωί
7: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

είναι φάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης ο Μάης συνεφούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ, και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.

Οι εποχές περνάνε, αλλά οι αναμνήσεις μένουν. Τα πιο όμορφα ταξίδια δεν χρειάζεται να περιμένουν. Ό,τι κι αν το πλήρωμα του χρόνου δείξει, σε κάθε ευκαιρία η αγάπη θα κερδίσει.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Vlas 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους. Here you are again. I'm a front door on ya. Here you are again. The same place that you left me. I said I was cool, but I guess it was not. I could

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Παρασκευή 23 Ιουλίου, είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Γιώργης Πανάρετος βεβαίως στη ρυθμίση του ήχου. Καλησπέρα σας κύριε Πανάρετε.

θα τα δούμε όλα σήμερα. Θα δούμε πώς ξεδιπλώνονται οι πολιτικές εξελίξεις γύρω από την χθεσινή εισήγηση του αντισαγγελέως του Αρειοπάγου για παραπομπή Τριαντόπουλου Αγοραστού, για παράβαση καθήκονος αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών.

στους 29 βαθμούς αυτή την ώρα, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 32 έφτασε νωρίτερα. Ενώ και αύριο Παρασκευή, φίλοι μας οι μετρολόγοι προβλέπουν κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας στους 23. Η ανώτερη θερμοκρασία για το κέντρο. Ενώ οι λάτρεις της καλοκαιρινής βροχής θα έχουν την τιμητική τους, τουλάχιστον σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής μετεωρολογικές προβλέψεις.

σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η κυβέρνηση απέναντι στο νέο κύμα ανατιμήσεων που διαμορφώνεται στην ενέργεια με τις διεθνείς εξελίξεις να ανεβάζουν τόσο τις τιμές των καυσίμων όσο και το κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Παρότι η χονδρεμπορική ηλεκτρονικής ενέργειας κινείται εκ νέου ανωδικά, πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή δεν εξετάζεται νέο σχήμα επιδότησης των λογαριασμών ρεύματος, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αξιολογεί καθημερινά τα δεδομένα και εκτιμά ότι είναι ακόμη προώρο να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. Αντίθετα, σε ό,τι αφορά στο μέτωπο των καυσίμων, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων εφόσον οι διεθνείς πιέσεις αποκτήσουν μεγαλύτερη διάρκεια. Με δημοσιονομικό μαξιλάρι περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την αναζωπήρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς η γεωπολιτική ένταση τροφοδοτεί νέο ανωδικό κύμα στις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και κατ' επέκταση των υγρών καυσίμων στην ελληνική αγορά. Στο επίκεντρο του προβληματισμού βρίσκεται κυρίως το πετρέλαιο κίνησης, καθώς η αύξηση τιμής του δεν επηρεάζει μόνο το κόστος μεταφοράς, αλλά διαχέονται σε ολόκληρη την οικονομία, επιβαρύνοντας την παραγωγή, τις μεταφορές και τελικά τον πληθωρισμό. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι οι εξελίξεις αξιολογούνται σε καθημερινή βάση με γνώμονα τόσο την πορεία των διεθνών αγορών, όσο και τις επιπτώσεις που καταγράφονται στην εγχώρια αγορά ενέργειας.

Οι διεθνείς ανατιμήσεις έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται και στην ελληνική αγορά. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης πλησιάζει πλέον ξανά τα 2 ευρώ ένα λίτρο, ενώ αντίστοιχη εικόνα και στο πετρέλαιο κίνησης, με τη διαφορά μεταξύ των καυσίμων να έχει περιοριστεί αισθητά μέσα σε λίγες εβδομάδες. Μεγαλύτερες επιβαρύνσεις εξακολουθούν να καταγράφονται στις νησιωτικές περιοχές, όπου το αυξημένο μεταφορικό κόστος διατηρεί τις τιμές σημαντικά ψηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Σε αρκετές περιπτώσεις η αμόλυβδη ξεπερνά πλέον τα 2,30 ευρώ ένα λίτρο.

0: para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré.
1: Και όλα αυτά ενός τηλεοπτική ομιλία ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της φιλοϊρανικής οργάνωσης των Χούθη στην Ιεμένη ανακοίνωσε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος τίθεται άμεσα σε ισχύ. Οι Χούθη δήλωσαν ότι ο αποκλεισμός αποτελεί απάντηση στην άδικη και ασφυκτική πολιορκία του αγαπημένου τους λαού για σχεδόν 12 χρόνια, τη λαιλασία των πόρων τους και την επιβολή καθολικού αποκλεισμού των λιμανιών και αεροδρομίων από ξηράς, θαλάσσης και αέρος.

Οι Χούθοι εκτόξευσαν πυράβλους κατά της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη εβδομάδα, κατηγορώντας το Ριάν για τον βομβαρδισμό αεροδρομίου της Ιεμένης που τελούσε υπό τον έλεγχό τους, παραβιάζοντας την τετραετία κεχηρία στο μεταξύ τους πόλεμο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς τη Σαουδική Αραβία. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο των Εξωτερικών, η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοείας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας του 1982 παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα.

μέχρι νεότερας εδώ στον Φλάς 99,4 και πουθενά αλλού. Τι θα γίνει, κύριε Πανάρετε, δηλαδή μας έχετε βομβαρδίσει με τραγουδάρα σήμερα και δεν μπορούμε με μια κουβέντα.

κριτική στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και την κυβέρνηση άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Σούκαλας, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις με την πρόταση του Ασέντα.

τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, Δημήτρη Μητρούγια, που με εισήγησή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο πρότεινε την παραποβή 5 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ο Κώστας Αγορασός, προκειμένου να δικαστούν για πλήμα ελλήμματα σχετικά με την υπόθεση των Ντεμπών. Όπως αναφέρει ο πρόσωπος τύπου του Πασόκ, έχουμε μια πρόταση εισαγγελία, δεν έχουμε την τελική κρίση του δικαστικού συμβουλίου για το αν θα υπάρξει παραπομπή και σε αυτά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Κάτι που δεν ήταν ο κύριος Φλωρίδης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλούν για αλλίωση του παιδιού είναι για τα μπάζα. Είναι για τα μπάζα η ελληνική δικαιοσύνη, ρωτά το Πασόκ, σημειώνοντας ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης ασκούσε κριτική στον εισαγγελέα που στην αρχή δικογραφία είχε πει το ίδιο πράγμα, ότι υπάρχει αλλίωση στη Λάρισα, και βάσει αυτού εμείς ζητήσαμε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή.

Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον δικηγόρο οικογενειών θυμάτων των Ντεμπών, τον Παπιτόν Αποστολίδη, διακεκριμένο δικηγόρο της Θεσσαλονίκης.

για τα 8 έτη από την τραγωδία στο Μάτι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έγραψε ότι η μνήμη των 104 ανθρώπων που χάθηκαν παραμένει ζωντανή. Μαζί της παραμένει και το χρέος απέναντι στους επιζώντες, στις οικογένειές τους και σε μια κοινωνία που σημαδεύτηκε ανεξίτηλα.

8 χρόνια μετά τη φωνική πυρκαγιά, η μνήμη των 104 θυμάτων παραμένει ζωντανή και η αναζήτηση της αλήθειας συνεχίζεται. Το πρωί στον Ιερό Ναό στο Κόκκινο Λιμανάκι τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση. Μέσα σε απόλυτη σιωπή με τους συγγενείς να τιμούν όσους χάθηκαν εκείνο το καλοκαίρι. Η απουσία των θυμάτων εξακολουθεί να βαραίνει την τοπική κοινωνία. Πάνω από το μνήμα της Νέας Μάκρης, η θλίψη έχει μετατραπεί σε αγώνα, καθώς οι οικογένειες ζητούν από τον Άριο Πάγο να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια γύρω από τον ομαδικό τάφο.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Βατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
13: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας.

Στην ανάστηση ενός μικρού κοριτσιού, μόλις 2,5 ετών, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή του Πολύχρονου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, προχώρησαν το μεσημέρι τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ναυαγωστός της έδωσε τις πρώτες βοήθειες, συγγνώμη, πληροφορίες, λέω, στο παιδί, κάνοντας κάρπα με αποτέλεσμα να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το παιδί στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και από εκεί διακομίστη στο Ιπποκράτειο για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 σήμερα. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί έχει τις αισθήσεις του και είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο θα παραμείνει για νοσηλεία προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις.

Συνεγερμός για φωτιά σε, σε αγροτοδασική έκταση έξω από τη Σύνδο, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η πυροθεσκή δέχτηκε κλίση στις 6 και 10 για πυρκαγιά σε έκταση χαμηλής βλάστησης. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, δεν εντοπίστηκε η αιστεία και οι δυνάμεις αποχώρησαν. Ελπίζω μόνο να μην ήταν φάρσα, διότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες δεν μπορεί να απασχολούμε τις δυνάμεις για πλάκα.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε τώρα τον αγαπημένο μου φίλο, τον διακεκριμένο δικηγόρο, τον Μπάμπη τον Αποστολίδη, ο οποίος είναι και συνήκορος υπεράσπισης θυμάτων στα Τέμπη, τραυματιών από τα Τέμπη, για να το πω καλύτερα. Καλησπέρα σας, κύριε Αποστολίδη. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Χαίρετε, κύριε Λαζάρου.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα την πρόταση του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για παραπομπή Τριαντόπουλου αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος συγκεκριμένα. Και όλο αυτό συμβαίνει όχι για κάποιον αόριστο λόγο, αλλά για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το μπάζωμα, το γνωστό, το περιβόητο μπάζωμα, κύριε Αποστολίδη. Και ο λόγος σου σας, ελάτε.
1: Κοιτάξτε, είναι μια πρόταση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εισηγείται στο Συμβούλιο των Δικαστών, Αεροπαγητών, να αποφασίσουν. Εκ μόνης της προτάσεις του εισαγγελέα για την παραπομπή δεν σημαίνει ότι έχουμε παραπομπή αυτόματα, έτσι. Εμάς όμως μας ικανοποιεί. Δηλαδή, όσο διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που ενέχονται και για τους νεκρούς αλλά και για τους τραυματίες, εκ των οποίων μερικοί βαριά τραυματίες, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να επανέλθουν στην κανονική ζωή όπως πριν, είναι προφανώς μια ικανοποιητική εξέλιξη. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να προδικάσω ούτε να κρίνω μια πρόταση την οποία ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί και δεν την έχουμε δει. Έτσι, για να δούμε εάν το όντι γίνεται. Ξέρετε, καμιά φορά γίνονται προτάσεις οι οποίες σηκώνουν σκόνη, αλλά είναι τέτοιες προτάσεις για να υπάρξει απαλλαγή στο Συμβούλιο. Γι' αυτό κρατώ εγώ επιφυλάξεις. Ας αποφασίσει το Συμβούλιο το Σεπτέμβριο και ας τους παραπέμψει. Για μας θα είναι μια εξέλιξη η οποία είναι ευτυχής. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να μιλήσω ή να παρέμβω στο τι θα αποφασίσουν οι δικαστές, διότι αυτό έχει γίνει γαϊτανάκι. Βγάζει αποφάσεις το δικαστικό σώμα οι οποίες ευνοούν την τάδε πολιτική άποψη και οι δικαστές είναι καλοί. Βγάζουν και αμερόληπτοι. Βγάζουν αποφάσεις οι οποίες είναι εναντίον ορισμένων πολιτικών θέσεων και απόψεων.
0: Έχετε μεγάλο δίκιο εδώ.
1: Η ελληνική δικαιοσύνη είναι πουλημένη, εξαγορασμένη, επηρεασμένη κτλ. Λοιπόν, ας αφήσουμε τους δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους και εμείς θα περιμένουμε να δούμε το βούλευμα. Διότι μη σας εκπλήξει να βγει ένα βούλευμα απαλλακτικό, το οποίο δεν εύχομαι. Έτσι. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ακριβώς το μπάσομα. Θα πρέπει να δικαιολογηθεί, έτσι, από το Συμβούλιο, σε τι ωφέλησε ή έβλαψε την επαναφορά των πραγμάτων στην κανονική κατάσταση ή απέκρυψε στοιχεία ή δυσχέρανε το έργο των ανακριτικών αρχών ώστε να αποκαλυφθούν στοιχεία τα οποία τεχνιέντος ή εκ του πονηρού απεκρύβησαν.
0: Να πω κάτι, κύριε Αποστολίδη, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Στη στιγμή που άρχισαν να πέφτουν χώματα εκεί πέρα, να τραβιούνται χώματα και να πέφτουν καινούργια στο σημείο λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε αλλίωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε αλλίωση.
1: Όταν μιλάμε ή θα μιλάμε για αλλίωση, πρέπει να είναι συγκεκριμένο το Συμβούλιο τι ακριβώς αλλοιώθηκε. Αλλοιώθηκε αυτό που παρακολουθώντας εγώ και τη δίκη, έτσι. Για το περίφημο μεταφερόμενο εύκλεκτο υλικό, να είστε σίγουρος ότι κανένα μπάζωμα με μια απλή που πήραν οι πραγματογνώμονες, έτσι, το λεγόμενο καρότο στο χώμα θα αποκάλυπτε. Εάν υπήρχε αυτή
0: όχι,
1: η έπλεκτη
0: εγώ δεν έκανα κανένα
1: ουσία.
0: Λόγο για...
1: Κάνω
0: για...
1: εγώ.
0: Καλά κάνατε.
1: Ναι, κάνω εγώ.
0: Καλά, καλά,
1: και
0: καλά,
1: είναι
0: καλά.
1: Κρίσιμο το ερώτημα. Mm-hmm. εάν μετέφερε ή δεν μετέφερε αυτό το παρανόμως, αυτό το υλικό, το μοιραίο τρένο. Είναι όντως κρίσιμο για να δούμε ποιος το φόρτωσε, ποιοι το φόρτωσαν, αν φορτωνόταν, αν δεν φορτωνόταν, αν ήταν νόμιμο, αν ήταν παράνομο. Γιατί ξέρετε, από την επελθούσα πυρκαγιά πέθαναν πολλά άτομα, που αν δεν υπήρχε αυτή η πυρόσφαιρα, όπου θα δούμε στο δικαστήριο πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση ή αν είναι πραγματικότητα, θα κρυθούν πολλά και ίσως υπάρξουν και περαιτέρω διώξεις. Έτσι. Επομένως είναι μια θετική εξέλιξη για μας το ότι παραπέμπονται και άλλοι οι οποίοι θα αναγκαστούν να απολογηθούν, θα αναγκαστούν να πούνε πράγματα ή να μην πούνε πράγματα, και οπότε είμαστε από πάνω από κοντά και τα βλέπουμε. Αν έχω ένα λεπτό, θέλω να πω το εξής.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, το έχετε, ελάτε. Όσο χρόνο θέλετε έχετε, κύριε Αποστολή, ναι. Μην αγχώνεστε.
1: Για το γεγονός της δολοφονίας ενός συναδέλφου μου, όπου τα μίντια και οι γνωστοί ανθρωποφάγοι έχουν εξαπολύσει αήθη πόλεμο και ανθρωποφαγία. Εμένα δεν με νοιάζει τι έκανε στην προσωπική του ζωή. Αν έκανε οτιδήποτε πέρα από τα λεγόμενα σε εισαγωγικά φυσιολογικά πράγματα ή στη ζωή του, αυτό αφορά εκείνον. Εξαιρέσει.
0: Αναφέρεσαι στην υπόθεση του Σταύρου του Γεωργίου.
1: Ναι. Εξαιρέσει ποινικών αδικημάτων. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω ή ο ηθικολόγος που θα κρίνω την προσωπική ζωή ενός ανθρώπου. Εξάλλου μην γελιόμαστε, οι περισσότεροι που ηθικολογούν είναι ανήθικοι. Έτσι. Δεν κοιτάμε τα δικά μας, κοιτάμε των αλωνών. Εμένα εκείνο που με ενοχλεί είναι η ανθρωποφαγία. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, καλός ή κακός, δεν θα τον κρίνω εγώ στην προσωπική του ζωή, έχει δύο κοριτσάκια 17 χρονών, τα οποία καλούνται να διαχειριστούν όλες αυτές τις δημοσιεύσεις και όλη αυτή την ανθρωποφαγία. Θα μου πείτε και μου λένε, τι δουλειά έχει 75 άνθρωπος να περιφέρεται στα μπάρ της οδού Βικτωρίας. Μα εγώ θα το κρίνω. Ή εγώ θα βάλω κάμερα έξω από τους οίκους ανοχής, γνωστούς ή άγνωστούς, για να δούμε ποιοι περνάνε από εκεί. Αν επιτρέπεται αυτό, πολλά πράγματα, ας πούμε, θα κατέρεαν. Επομένως, ας αφήσουμε ήσυχα τα παιδιά. Η δικαιοσύνη και η αστυνομία το συνέλαβε εν ρηπή οφθαλμού των φωνιά, και ας επικαιροδοθούμε στο γεγονός ότι όταν ένας άνθρωπος σκοτώνεται, κρατούμε και το αποθυνόν, ο αποθανόν δεν δικαίωται από τις αμαρτίας. Γιατί γερνό, νεκρός γαρί και ουχαμαρτάνει, λέει το Ευαγγέλιο. Ας μείνουμε λοιπόν εκεί.
0: Θα το προσυπογράψω το σχόλιο σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Πάρα πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω.
1: Το λέω για τον κόσμο. Δεν ξέρω αν ήταν καλός ή κακός, ηθικός ή ανήθικος. Πάντως επαγγελματικά ήταν άψογος.
0: Ναι, είναι.
1: Έχουμε κάνει δίκες και ομοδικίες και αντιδικίες σε πολλά δικαστήρια. Ήταν άψογος, ευγενής, δεν ήταν Κωνσταντοπούλο, ας πούμε. Με τα λόγου γνώσεων, όπου δεν σε αφήνει να μιλήσει, να πεις εν πάση περιπτώσει.
0: Καλά, πόσο κάτω θέλετε να πάει ακόμα η Κωνσταντοπούλου στις δημοσκοπήσεις, πόσο επιτέλους, εντάξει.
1: Αλλά δεν με νοιάζει αν θα πάει πάνω ή κάτω, ποσός με αφορά. Αφορά εκείνους που την εγκρίνουν ή δεν την αποδέχονται. Ουδόλως με αφορά. Εγώ ξέρω ότι έχω μια δίκη την οποία θέλω να την κάνω, να τελειώσει, να δικαιωθούν οι ψυχές των αθώων ανθρώπων που πέθαναν και των τραυματιών. Δεν θα τη χρησιμοποιήσω, γιατί δεν είμαι πολιτικός για να αγρέψω ψήφους, ούτε για να είμαι στα τηλεοπτικά πάνελ. Ούτε το δικαστήριο είναι χώρος. Είναι χώρος ιερός, είναι χώρος όπου γίνονται δίκη. δεν γίνεται δημόσιας, δεν γίνεται συζήτηση μέσα στα τηλεοπτικά πάνελ. Δεν είναι δίκη καναλιών. Η ενημέρωση είναι ενημέρωση. Θέλετε να σας δώσω συγχαρητήρια για το ότι εσείς ενημερώνετε τόσα χρόνια έτσι όπως σας ξέρω. Ναι, μπορώ να σας τα δώσω. Έτσι. Αλλά δεν μπορώ να αποδεχτώ αυτό που γίνεται. Κυρίως στα δημόσια κανάλια, στα μεγάλα κανάλια, τα λεγόμενα μεγάλα κανάλια λόγω ακροαματικότητας στην Αθήνα. Έτσι. Δεν έχω τίποτα με τη Χρυσοδουλού. Με το πώς πολιτεύεται όμως στα δικαστήρια, η πολιτική της δεν με ενδιαφέρει. Μάλιστα. Με το πώς πολιτεύεται στα δικαστήρια, εντάξει. Εγγίζει τα όρια του ποινικού αδικήματος. Γι' αυτό και ήρθε και η ασυλία της και γι' αυτό θα παρεπευθεί ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Για αδικήματα τις οποίες καταλογίζουν οι δικαστικές αρχές ότι ετέλεσε στις δικαστικές αίθουσες. Σε πολλά εκ των οποίων ήμουνα και παρόν. Ας κάνει ό,τι θέλει η Κωνσταντοπούλου.
0: Ελάτε να σας ευχαριστήσω. Ξέρω ότι σας απασχολώ τώρα, έχετε υποχρεώσεις.
1: Όχι, δεν. Η μόνη υποχρέωση που έχω και έχω να πω και στον κόσμο ήταν ότι έβλεπα τον ΠΑΟΚ στο Παρθενικό φετινό.
0: Αυτό εννοούσα. Εγώ είπα να μην το πω.
1: Αλλά είμαστε σε ημίχρονο, κερδίζουμε και 2-1 και είμαι μια χαρά.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Έγινε, σας ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Σας
1: ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
3: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι...

0: είναι 5η 23 Ιουλίου. Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον καλό μου φίλο, τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τη εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview. Καλησπέρα σα.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μα. Είδαμε βεβαίω μια πολύ καλή δημοσκόπηση χθε από εσά, τη οποία βλέπουμε το δεύτερο μέρο σήμερα, ή κάνω λάθο?
1: Όχι, είναι σημερινή, είναι αυτοτελή, είναι για την Α και Β Θεσσαλονίκη και διενεργήθηκε για λογαριασμό του τύπου Θεσσαλονίκης Εφημερίδας και του τύπου tipos.gr στο σελίδα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, από το πρώτο κομμάτι που αφορά στο πανελλαδικό, πριν πάμε στα Θεσσαλονίκη.
1: Το πανελλαδικό είναι προχθεσινή δημοσκόπηση, ναι, δείχνει μια παγιωμένη κατάσταση όσον αφορά την πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με ένα ξεκάθαρο προβάσμα του 26,8%. Δεύτερη την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα με ένα ποσοστό της τάξης του περίπου 14%-15%, αν δεν κάνω λάθος, και περίπου στο 10% για το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε μια πτώση, αρκετά σημαντική, δημοσκοπική πτώση βέβαια έτσι, για την κυρία Καριστιανού, είχε ξεκινήσει με 10-12%, η δική μας δημοσκόπηση προχθές ήταν στο 5%. Έχουμε μια καλή εικόνα για την ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου περίπου στο 8,1%, ένα ποσοστό που θυμίζει περίπου το ποσοστό της ελληνικής λύσης των ευρωεκλογών, άρα μπορούμε να πούμε ότι κρατάει καλά η ελληνική λύση παρά τα διάφορα εμπόδια που βγαίνουν μπροστά της, δεν χάνει ψηφοφόρους. Η υπόλοιπη εικόνα είναι κακή για τα άλλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ χαροπαλεύει, ο κ. Κασελάκης επίσης δείχνει αδυναμία. Η κυρία Λατινοπούλου φλερτάρει διαρκώς με το 3%, αυτό είναι θετικό για αυτήν, τουλάχιστον ο στόχος να μπει στη Βουλή φαίνεται να επιτυγχάνεται, θα το δούμε βεβαίως.
0: No.
1: Και από εκεί και πέρα, εντάξει, και το ΚΚΕ φυσικά είναι σταθερό, δεν υπάρχει κανένα θέμα, ούτε κάποια ιδιαίτερη ανάλυση που χρειάζεται το συγκεκριμένο κόμμα, θα πάρει το ποσοστό που παίρνει συνήθως.
0: Και έχετε κάνει και κάποια μέτρηση αναφορικά με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο βεβαίως ακόμα δεν το είδαμε.
1: Ναι, το μετράμε με πιθανότητα να το ψήφιζε κάποιος. Δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα ποσοστά. Είναι από το τάξη του 5% που λέει πολύ πιθανό. Αλλά ξέρετε, αυτή η ερώτηση δυνητική είναι ελληνική πατέντα. Δεν είναι δηλαδή κανονική ερώτηση. Κανονική ερώτηση θα είναι όταν θα το κάνει ο κ. Σαμαρά στο κόμμα και όταν θα μπει στην παράθεση των κομμάτων. Δηλαδή στην ερώτηση ποιο κόμμα θα ψήφιζε την επόμενη Κυριακή, ώστε εκεί να δούμε το ποσοστό το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι το πιο αξιόπιστο και όχι αυτό που παίζει επί της ουσίας με τις πιθανότητες θα ψήφιζα ή δεν θα ψήφιζα. Δεν νομίζω όμως ότι βέβαια θα το κάνει το κόμμα τουλάχιστον τώρα και ο Σταμάρας. Δεν νομίζω ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι καλοί μήνες για να ανακοινώσει κάποιο κόμμα. Νομίζω ότι οι προτεραιότητες του κόσμου είναι πολύ διαφορετικές. Άρα σίγουρα πάει μετά το Σεπτέμβριο και το πιο πιθανό είναι να πάει και μετά την έκθεση, αν τελικά πάρει την απόφαση να το κάνει, γιατί στην πορεία πολλά μπορούν να επηρεάσουν πολλές αποφάσεις.
0: Πράγματι, πράγματι.
1: Άλλα πράγματα, ναι.
0: Πράγματι. Μέχρι στιγμής πάνω σε πληροφορίες λένε αυτό το οποίο σας είχα πει ούτως ή άλλως την άλλη φορά και κονταριστήκαμε κιόλας, ότι θα το κάνει το κόμμα. Αλλά βεβαίως είναι πολύ καιρός μέχρι τις εκλογές και θα δούμε. Εγώ δέχομαι τα πάντα. Έχω μάθει, ξέρετε, να δέχομαι όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Δεν αποκλείω καμία. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να δούμε την εικόνα που έχετε αποτυπώσει εσείς σε Α και Β Θεσσαλονίκης και να τη συγκρίνουμε, αν θέλετε, και με την προηγούμενη δημοσκόπηση, με το πανελλαδικό αποτέλεσμα.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Α και Β Θεσσαλονίκης είναι δύο πολύ διαφορετικές εκλογικές περιφέρειες σε σχέση με το πανελλαδικό αποτέλεσμα, αλλά και πολύ διαφορετικές σε σχέση και
0: μεταξύ τους.
1: Με την άλλη. Μπράβο. Και μεταξύ τους. Εντάξει, κοινό χαρακτηριστικό είναι βέβαια ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, άρα δεν θα μπορούσε να είναι και κάπως διαφορετικά. Η Νέα Δημοκρατία και σε αυτές τις δύο περιφέρειες το 2023 είχε πετύχει καλά αποτελέσματα, με πολύ καλύτερα βέβαια στη Β από ότι στην Α. Στην Α πήρε ένα ποσοστό 35% όταν πανελλαδικά είχε πάρει 40-41.
0: Άρα λοιπόν σημαίνει. Νομίζω ότι μπορούμε εδώ να επισημάνουμε ότι έχει πάψει να είναι κάστρο παραδοσιακό της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπως ήταν κάποτε, όπως ήταν, ξέρω εγώ, μέχρι τη δεκαετία του 2000. Λέτε.
1: Και παλαιότερα ήταν και κάστρο του Πασόκ. Μην ξεχνάτε εδώ το Πασόκ που είχε πολύ δυνατά αποτελέσματα τότε και μάλιστα με υποψήφιους όπως ο κ. Κασταρίδης, ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Παπαθεμέλης, πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα. Έτσι,
0: ο Άκης Τσοχατζόπουλος.
1: Ο κ. Τσοχατζόπουλος, βεβαίως, πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Ήταν, θυμάστε, μια περίοδος που το Πασόκ είχε εδώ 6-7 υπουργούς, όχι μόνο απλούς βουλευτές, υπουργούς. Να μην ξεχάσουμε και τον φίλο μας τον κύριο Γιάννη Μακριώτη, έτσι, που και αυτό συνέβαλε για τις εκείνες τις επιτυχίες του Πασόκ στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Η γενικά η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πρόβλημα στην Αλφα Θεσσαλονίκη, αυτό βγαίνει και, και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Έχει ένα θέμα, με δυσκολία πετυχαίνει το ποσοστό που είχε πετύχει το 2023, παρά το γεγονός ότι είναι ευνοημένη κυβερνητικά. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πολλά κυβερνητικά στελέχη που είναι από τη Θεσσαλονίκη μέσα στο Συμβούλιο το κυβερνητικό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Υπάρχει, αν θέλετε, όχι ως προς τα πρόσωπα, αλλά υπάρχει μια δυσαρέσκεια ως προς πολιτικές. Δηλαδή οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας γενικότερα έχουν πειράξει, αν θέλετε, τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη συντηρητική, είναι λίγο με την πατρίδα, με την οικογένεια και με τη θρησκεία, και όταν φέρνεις νόμους, για παράδειγμα, για τα ομόφυλα ζευγάρια ή το νόμο, για παράδειγμα, με τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ελεύθερων επαγγελματιών, μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, βιοτεχνίας κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία πειράξανε την ψυχή, το μυαλό, την καρδιά του μέσου νεοδημοκράτη, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να έχουν περάσει στη ζώνη των αναποφάσιστων ή σε αυτόν που πάει περιπτώσει κάνουν δεύτερες σκέψεις αν θα πρέπει να την ξαναψηφίσουν.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε και το παραδόξο του Βελόπουλου τώρα σε Α και Β Θεσσαλονίκης, έτσι. Για να πάμε να το πούμε,
1: ναι,
0: και αυτό.
1: Παράδοξο. Στην Α Θεσσαλονίκης είναι στην τρίτη θέση. Δεν μας κάνει καμία ιδιαίτερη εντύπωση. Είχε πάει καλά και το 2023. Έχει και βουλευτεί άλλωστε στην Αλφα Θεσσαλονίκη, οπότε είναι και ιδιαίτερα ενεργός κιόλας και δραστήριος ο κύριος Κουπελόγλου. Λοιπόν, και στη Β' Θεσσαλονίκη είχε πάει βέβαια καλύτερα από ό,τι είχε πάει στην Αλφα. Τώρα φαίνεται στη δεύτερη θέση, με δεύτερο κόμμα την αριστερή συμπάραταξη του κυρίου Τσίπρα. Δεν φοβάμαι τόσο τη δεύτερη θέση για τον κύριο Βελόπουλο στη Β', με τη λογική ότι η Β' Θεσσαλονίκης και η Α' Θεσσαλονίκης και γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές εκλογικές περιφέρειες για τον κύριο Τσίπρα. Για τον κύριο Τσίπρα, έτσι. Θυμίζω ότι εδώ υπάρχουν κάποια έτσι, ιστορικά προηγούμενα, νόμος, οι πρέσπες κτλ., όπου δημιουργούν κάποια αρνητικά αντανακλαστικά. Δεν φοβάμαι λοιπόν ότι μπορεί, επειδή η απόσταση μεταξύ της Ελλάδας και της Λύσης δεν είναι πολύ μεγάλη, θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει. Δεν το βλέπω να αλλάζει όμως. Νομίζω ότι και ο Βελόπουλος θα κρατήσει την ανθεκτικότητά του και ο Τσίπρας ενδεχομένως θα υποχωρήσει αφού φύγει το πρώτο κύμα ενθουσιασμού που προκάλεσε η δημιουργία του κόμματος.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτό στην Αλφα είναι ο κύριος Χίτας εκεί. Εδώ μάλλον βουλευτής. Η Β' ήταν η πρώτη εκλογική περιφέρεια του Κυριάκου του Βελόπουλου όταν είχε εκλεγεί με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό πριν από κάτι χρόνια. Τότε ήσασταν νέος. Ήσασταν νέος, δεν θυμάστε τότε.
1: Εγώ νέος ήμουν, εσείς ήσασταν αγέννητος όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Απλά διαβάζετε ιστορία, φαίνεται, γι' αυτό τα μαθαίνετε.
0: Μάλιστα, τώρα στα υπόλοιπα κόμματα να πάμε, κύριε Βασιλιάδη, σας παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, μια καλή εικόνα.
0: Εδώ η κυρία Καρισιανού πώς θα πάει στη Θεσσαλονίκη?
1: Καλά τα πάει, καλύτερα.
0: Που είναι και
1: η Θεσσαλονίκη. Τα πάει καλύτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί δεν είναι μόνο η εντοπιότητά της, είναι ότι και το αφήγημά της είναι λίγο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και της κυρίας Καρισιανού. Οπότε αυτό το αφήγημα είναι πολύ πιο πρόθυμη εδώ να το αγοράσουν, να το πω έτσι με την καλή έννοια. Η Θεσσαλονίκη, άρα λοιπόν εδώ πάει καλύτερα από το παλαιλαδικό του μέσο όρο, δηλαδή ενώ παλαιλαδικά έχει ένα 5%, νομίζω εδώ σε αυτή τη δημοσκόπηση έχει ένα 7-7,5, άρα λοιπόν είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά από το παλαιλαδικό της μέσο όρο, είναι πολύ πιο πάνω. Το ερώτημα και για την κυρία Καρισιανού είναι πώς το θα αντέξει στις δημοσκοπήσεις στο επόμενο διάστημα, με τη λογική ότι θα δούμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις εφόσον εκλογές θα έχουμε το 2027. Πιστεύω αυτό να το έχουν καταλάβει όλοι πλέον και να μην έχουν καμία ευβολία γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, σε σχέση με το πανελλαδικό, πού βρίσκεται?
1: Όχι, είναι πιο κάτω.
0: Είναι πιο κάτω από τα
1: ποσοστά. Το 15% πανελλαδικά, εδώ είναι στο 13%. Τους λόγους τους ανέλησα. Απλά δεν ξέρω αν αυτό το 13% είναι το ταβάνι ή το πάτωμα. Δηλαδή, νομίζω δύσκολα έχει παραπάνω, γιατί δεν έχει άλλες δεξαμένες να πάρει. Δηλαδή, από το ΣΥΡΙΖΑ και από την αριστερά και από αυτά τα Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν. Αυτά τα πράγματα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Αντίθετα θα μπορούσε σε μια λογική να πάρει από το ΠΑΣΟΚ. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Το ΠΑΣΟΚ προφανώς θα αναπτύξει κάποιες άμυνες τώρα το επόμενο διάστημα, ώστε να μην να σταματήσει την όποια διαρροή προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Βεβαίως και το ΠΑΣΟΚ έχει και τα θέματα τα δικά του στο ιστορικό, έχει βεβαίως στελέχη, έχει πρόγραμμα, έχει ανθρώπους που ξέρουν και μπορούν να το προσωπήσουν σωστά, σε αντίθεση με αυτό του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει άτομα τα οποία να είναι έτοιμα. Δεν λέω ότι δεν είναι καλοί, απλά λέω ότι δεν είναι έτοιμοι να εκπροσωπήσουν την όποια πραπάτια θέλει να πουλήσει εκ νέου ο κύριος Τσίπρας.
0: Βλέπω ότι στην Α Θεσσαλονίκης που έχω μπροστά μου την κάρτα από τη δημοσκόπησή σας, βλέπω ότι είναι άνω του 3% τόσο το ΜΕΡΑ25 όσο και η Φωνή Λογικής, ναι, κύριε Βασιλιάδη.
1: Το ΜΕΡΑ25 έχει μια καλή οργάνωση στην Α Θεσσαλονίκης, ειδικά μέσα στα πανεπιστήμια κτλ. Έχει κατορθώσει να έχει πυρήνες οι οποίοι το ακολουθούν. Για τη δε κυρία Ραδινοπούλου και τη Φωνή Λογικής, εδώ παίζει ρόλο και η εντοπιότητα. Αν θέλετε, νομίζω ότι είναι πιο δημοφιλής, αν θέλετε, η κυρία Λατινοπούλου εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και γενικότερα, και προέρχεται και από την Άλφα Θεσσαλονίκη, είχε πολιτευτεί στην Άλφα Θεσσαλονίκη. Οπότε είναι λογικό το αποτέλεσμα να είναι ελαφρώς καλύτερο από το πανελλαδικό.
0: Τώρα, κύριε Βασιλιάδη, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε για τη δημοσκόπηση της Θεσσαλονίκης να το κάνετε, ή τέλος πάντων θα ήθελα να σας θέσω άλλο ένα ερώτημα εκτός δημοσκοπήσεων.
1: Δεν έχω κάτι να πω. Νομίζω ότι την αναλύσαμε σε μεγάλο βαθμό. Οπότε.
0: Λοιπόν, τώρα οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την παραπομπή Τριαντόπουλου, την πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου, θεωρείτε ότι θα επηρεάσουν τις δημοσκοπήσεις?
1: Κοιτάξτε, ο κ. Τριαντόπουλος είναι βουλευτής Μαγνησίας πρώτον. Τώρα, αν η παραπομπή ενός πολιτικού, η οποία παραπομπή από μόνη της δεν σημαίνει κάτι, τον καταδικάσαμε τον άνθρωπο, θα πάει σε ένα δικαστήριο, θα αναπτύξει τα επιχειρήματά του. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποια επίπτωση για τον κύριο Τριαντόπουλο, ενδεχομένως αυτό να αφορά την εκλογική του περιφέρεια. Και ίσως και να αφορά, ίσως και να μην αφορά. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Υποθέτω θα γίνουν και κάποιες μετρήσεις στη Μαγνησία, να δουν τι αποτύπωση αφήνει αυτό το πράγμα. Γιατί θυμίζω εδώ, πως το ξέρω και τώρα στην Ευέδα, ο κύριος Τριαντόπουλος ήρθε πρώτος με πολύ μεγάλη διαφορά βουλευτής το 2023 στην Μαγνησία. Είχε εκλεγεί πρώτος βουλευτής. Και μετά ήταν η κυρία Μακρύ και μετά ο κύριος Μπουκόρος. Λοιπόν, ξέρω γιατί ασχολούμαι ιδιαίτερα με την συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι μπορεί να απασχολήσει το Πανελλήνιο και να... ήταν κάτι άλλο το οποίο ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Δηλαδή ήταν μέσα στις διαδικασίες που προβλέπεται να γίνει παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά να επιδράσει τα ποσοστά κάποιου κόμματος και κυρίως της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα.
1: Εγώ.
0: Ευχαριστώ. Θα έχετε άλλες δημοσκοπήσεις μες στο καλοκαίρι ή
1: τέλειο? Τέλειο Αυγούστου.
0: Τέλειο Αυγούστου τώρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε να σας ευχηθώ καλές διακοπές, θα σας πω, αλλά θα τα πούμε και.
1: Διακοπές τώρα.
0: Θα τα πούμε σε μία-δύο εβδομάδες. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είμαστε σε ετοιμότητα.
0: Σε ησυχία.
1: Εντάξει. Έγινε, κύριε Λαζάρου.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, για χαρά.

Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα στην τροφιά. Εφόσον αυτό συνέβη, θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα στις 8, ναι, εμείς ακόμη δεν φεύγουμε. Άλλη μια εβδομάδα εδώ, κύριε Επανάληπτη, και βλέπουμε μετά. Θα το εξετάσω το αίτημά σας. Είπαμε, φέτος ξεκινήσαμε αργά. Δεν είναι ανάγκη να φύγουμε για κανένα δίμηνο καλοκαίρι. Οπότε θα το εξετάσω το αίτημά σας. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Εύχομαι ένα καλό τριήμερο σε όλους. Αύριο, αν πάτε θάλασσα, προσοχή.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μ' έχω κλείσει μια φυλακή. Τρίτος χρόνος με στην αγωγή. Ανοιχτή παρτίδα με παίζει ζωή. Τώρα σειρά μου. Είναι γλυκιά η διαδρομή. Είναι η νίκη γλυκιά η ξινή. Αυτό εξαρτάται από το

0: Flash 99,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
7: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Βγαίνω στους δρόμους και περνάω τα κόκκινα φανάρια, γιατί η ζωή μου τώρα είναι άδεια.

0: Flash 99,4.
1: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

που έχω πει. Ένα σπίτι με ένα κήπο και ένα SUV. Δύο γάτους, ένα σκύλο, εγώ και εσύ μαζί. Ένα στο χιόνι και ένα κάτω κάπου στην ακτή. Και όσα θέλουν να πετύχω, πετυχαίνουν για μένα. Όπως είπα στο 7, τα ματιά είναι δεμένα. Όπως είπα στο 8, αυτό είναι για σένα. Σω μια μέρα καταφέρω να

τους φίλους, τους γνωστούς. Ήθελα να αποφύγω, μα γύρισα στα στέκια τα παλιά για να σε βρω.

Έλειπα καιρό, γύρισα για λίγο στα μέρη που βρεθήκαμε. Εκεί που ερωτευθήκαμε, τους φίλους, τους γνώστους.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλας 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Φλας 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
9: Με τον Bubby Μπατσάρα.
8: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

νόμισες μάτωσες. Μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Πάνω στη φιλοσιά μου χίλια μου κρύψουν για να απαγώσει, να είναι πάντα κοντά μου.

για όλες εκείνες τις φορές που συνεχίζουμε και αγαπάμε λάθος γυναίκα. Πες του να φύγει από μπροστά σου, θα του τη στήσω.

0: Flash 99,4.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.